0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM.

ενοχλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χίλια, μόνος μου μέτρησα. Μια καρδιά να σου φυτέψω δεν μπορώ.

0: κουβέντα μη πιάνεις, πες ένα γεια.
1: Ραδιοπέλα.
2: Ραδιοπέλα, στους 103,3 FM στέρεο.

ξαφνικά με φέρνει πίσω πάνω που είπα ότι έκανα μπροστά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά.

με στη μνήμη σε κρατάει ζωντανή. Σφαίρα στα στήθια μου, σκοτώνοντας με σωνή. Κι αν θα τη βγάλω, θα πεθάνουμε μαζί. Σφαίρα στα στήθια μου, σκοτώνοντας με σωνή.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ραδιοπέλα. Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Ζητής. Ναι, σε εκρήξεις ακούστηκαν νωρίτερα και στη Βηρυτό, στο Λίβανο, σύμφωνα με το Αλ Τζαζίρα. Η Σαουδική Αραβία εξέδωσε προειδοποίηση για πυραυλική απειλή στην περιοχή που βρίσκεται η αεροπορική βάση Πρίγκιπα Σουλτάν, η οποία φιλοξενεί αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις. Εκτόξευση πυράβλου πριν από λίγο από την Ιεμένη προς το Ισραήλ. Πρωτοφανής πρόκληση από την Τουρκία. Το αεροπλάνο που μετέφερε χθες το βράδυ τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια στην Κύπρο, όπως και τα αεροπλάνα της γαλλικής και της ολλανδικής αποστολής, δέχθηκαν παρενόχληση διασυρμάτου από τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου στα κατεχόμενα. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξαν παρεμβολές στην επικοινωνία του αεροσκάφους από το λεγόμενο πύργο ελέγχου του παράνομου αεροδρομίου της Τύμπου. Παράλληλα, από την Τύμπου απογειώθηκαν δύο F-16, τα οποία έγιναν αντιληπτά και από τις ελεύθερες περιοχές. Τα δύο τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη παρακολουθούσαν από απόσταση τα κρατικά αεροσκάφη Ευρωπαίων Υπουργών που κατευθύνονταν στην Κύπρο. Τα αεροπλάνα προσγειώθηκαν κανονικά. Οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Άμυνας βρίσκονται στην Κύπρο εν ώψη του άτυπου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων που θα φιλοξενηθεί στη Λευκοσία σήμερα στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα αναμένεται λεπτομερής ενημέρωση για το περιστατικό, ενώ θα υπάρξουν διπλωματικά διαβήματα και αναμένεται και επίσημη τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην Εισαγγελία Αθηνών αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης από στελέχη της αντιτρομοκρατικής. Η υποειδετέρα αυστηρά μέτρα ασφαλείας αναχώρησε χθες το βράδυ από το λιμάνι του Ηρακλείου και αναμένεται στον Πειραιά νωρίς το πρωί. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του περιλαμβάνονται βαρύτατες κατηγορίες για ένταξη στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς και λήψη ειδικής εκπαίδευσης για κατασκευή και τοποθέτηση βόμβας. Υλικές ζημιές σε τουλάχιστον 10 σπίτια στη Δαυνούσα και 15 στο Προκόπη, καθώς και στο οδικό δίκτυο προκάλεσαν οι 3 διαδοχικές σεισμικές δονήσεις, εκ των οποίων η μία 5,2 ρίχτερ που σημειώθηκαν σε διάστημα 5 λεπτών χθες το μεσημέρι στην Εύβοια και έγιναν αισθητές και στην Αττική. Μια σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 5 και 13 πρώτα λεπτά τα ξημερώματα στη Βόρεια Εύβοια, προκαλώντας εκ νέου ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής. Όπως ανακοινώθηκε από σήμερα το πρωί, δύο κλιμάκια θα διενεργούν στο Προκόπη και τη Δαυνούσα ελέγχου σε κατοικίες με στόχο την άμεση καταγραφή των ζημιών και την ταχεία προώθηση των προβλεπόμενων διαδικασιών αποκατάστασης. Κλειστές θα παραμείνουν σήμερα προληπτικά οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο Δήμο Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας καθώς και το Γυμνάσιο στο Προκόπη. Κανονικά θα διεξαχθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις στα δύο εξεταστικά κέντρα της περιοχής. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σουζή.
3: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια, ανεμιβόρη 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά με πιθανότητα για τοπικές μπόρες. Θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα συννεφιάσει τοπικά και θα εκδηλωθούν μπόρες και κυρίως στα δυτικά ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 31 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 32 με 33 βαθμούς. Την Τρίτη στην Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες τις πρώτες πρωινές ώρες και εκ νέου το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος Τετάρτη και Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψαλτής.

Αεκάρα ήταν αυτό, το καταλάβατε το τραγούδι, έτσι το πιάσα το μήνυμα και του την έπεσε από δίπλα η κοπελιά και του λέει κανόνισε την πορεία σου κλπ. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στη παρέα μας. Τι γίνεται ρε παιδιά, άντε κλείσαμε τις 100 μέρες πολέμου, ξαναβάνα από την αρχή αυτή τη δουλειά κάνουμε. Μία η πόλεμη, μία η σεισμή. Όλα τα είχαμε, οι σεισμοί μας λείπανε. Και εντάξει σε εμάς που κάνανε ζημιές εκεί σε ενδεχομένως παλιές κατοικίες κλπ. Στις Φιλιππίνες λέει που ενδεχομένως θα έχουμε και τσουνάμι 7,8-7,9. Τι γίνεται, με το καλό ξεκίνησε η εβδομάδα, γιατί θυμίζω ότι εκεί στην Ανατολή δηλαδή στις Φιλιππίνες είναι και μπροστά από μας σε σχέση με τις ώρες δικές μας. Κουνηθήκατε αλήθεια χθες, γιατί χθες βρισκόμουν σε μια μετακίνηση, δεν το κατάλαβα. Αλλά μου ερχόντουσαν τα μηνύματα μετά, κουνηθήκαμε και στο Προκόπη της Εύβοιας και δεν ξέρω αν κοιμηθήκαν ήσυχα οι άνθρωποι. Έκανα κάνει δύο τηλεφωνήματα χθες εκεί στην περιοχή. Ανήσυχοι είναι, καταγραφούν οι ζημιές από σήμερα. Ξαναλέω, παλιές κατοικίες από ό,τι τουλάχιστον μάθαμε στις επικοινωνίες τις οποίες κάναμε. Θα τα πούμε και αργότερα με τον κύριο Κεραμιτζόγλου για να δούμε πού βρισκόμαστε. Αλλά αυτή η ιστορία με τους σεισμούς, ρε παιδί μου, αποδεικνύει για μια ακόμα φορά πώς η φύση μπορεί να κάνει ό,τι θέλει και ό,τι προγραμματισμό και να κάνεις, όσο ψύχραιμος και να είσαι, όσο προετοιμασμένος και να είσαι, είναι και πάρα πολύ ευχάριστο, η αλήθεια είναι. Τέλος πάντων, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Σήμερα είναι Δευτέρα, είναι η 8η ημέρα του Ιουνίου του 2026. Ο ήλιος έχει ήδη ανατείλει, να ξέρετε. Έξι μέρες και τα καλά. Νομίζω τελειώνουν και τα παιδιά σήμερα με τις πανελλαδικές, αν δεν κάνω λάθος, τα βασικά μαθήματα. Και από εκεί σιγά σιγά τα παιδιά θα ηρεμήσουν. Διάβαζα σήμερα και κάποια δημοσιεύματα για τα πρώτα στοιχεία, λέει, από την αξιολόγηση των γραπτών. Ξέρετε τώρα, λίγο πάνω, λίγο κάτω. Αλλά αυτά θα τα δούμε αναλυτικά όταν έρθει η ώρα που θα δημοσιοποιηθούν τα στοιχεία, για να δούμε τι ψάρια έπιασαν φέτος. Κάθε φταίνε τα παιδιά βέβαια, η αλήθεια είναι. Τι ψάρια έπιασαν λοιπόν οι υποψήφοι, τα παιδιά τα οποία επιθυμούν την είσοδό τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Κατά τα άλλα, κύριος Κώστας Πανός απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων, έχετε την καλημέρα του. Ο κύριος Πέτρος Μωραϊτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 210-48-0-170-174. Ζέστη παιδιά, δεν ξέρω, το βράδυ αρχίζετε, ζεσταίνεστε. Η αλήθεια είναι ότι μπήκε φουριόζα η ζέστη. Έβλεπα κάποια στοιχεία νωρίτερα για τα των καιρικών συνθήκων. Βλέπω στα Τρίκαλα χθες 37,4. Δεν το λες και λίγο. 36

0: Για 10 χθες το απόγευμα, μετά όπως καταλαβαίνετε πέφτουν οι θερμοκρασίες, μαζεύονται. Έτσι. Αλλά ήρθε η ζέστη. Νωρίς ενδεχομένως. Τι γίνεται τώρα, για να δω, τώρα που μιλάμε. Τώρα, εντωμεταξύ, πριν πάω στις θερμοκρασίες, να μην το ξεχάσω, καταρχήν 24 βαθμούς εμείς ξεκινήσαμε τη διαδρομή μας. 4 παρά το πρωί, 24 βαθμούς πρωί-πρωί. Η δεύτερη διαπίστωση που θέλω να κάνω πρωί-πρωί, για να μην το ξεχάσω, τα έχω σημειωμένα κιόλας να ξέρετε, εκεί στις εγκαταστάσεις που κάνουν στο Μαρούσι, που είναι μια μεγάλη επένδυση και θα κατέβει νομίζω εκεί και το καζίνο, παιδιά δουλεύουν όλο το βράδυ και ρίχνουν μπετά. Έβλεπα κάτι βαρέλες, οι βαρέλες ξέρετε ποια είναι, τα φορτηγά τα οποία 4 ώρα το πρωί, κομβόι. Πηγαίνανε και ερχόντουσαν, ρίχνανε μπετά το βράδυ. Αν πεις, άμα πρέπει να πιάσουν τα δεδομένα και τις χρονικές συμφωνίες που έχουν κάνει, θα δουλέψουν και το βράδυ. Και το άλλο που θέλω να σας το πω, για να μην το ξεχάσω, επειδή λέμε ότι για τα νερά, ναι μεν έβρεξε και λοιπά, βλέπω σε διάφορες περιοχές στις οποίες περνάω, ποτίζουν το βράδυ τα παρτέρια εκεί των δρόμων και λοιπά, αλλά το θέμα δεν είναι ότι ποτίζουν τα παρτέρια, ποτίζονται και οι δρόμοι μαζί. Δηλαδή ξεφεύγουν και λίγο τα μπέκ, ξέρω εγώ τι γίνεται, και τρέχουν τα νερά. Καλά, δεν, εντάξει, πας στη μέση. Το έχεις καταλάβει το ζήτημα, Κωστάκη. Σύντομα, μεταξύ μηχανή με το αυτοκίνητο, ε.
1: Το πρωί, ναι.
0: Βέβαια, το πρωί δεν μπορείς. Το μεσημέρι δεν αισθάνεσαι καλά. Το βράδυ ζαλίζεσαι, Κωστάκη. Οκ. Μηχανόβιος κατά τα άλλα. Γελάς. Παλιό χαρακτήρα. Λοιπόν, ο κύριος Θανάσης Καραγιάννης στα ηχητικά, που μπορεί και να ακούσουμε, μπορεί και να μην ακούσουμε. Κυρία Βαρσάμι, στις μουσικές επιλογές. Και ο πολυλογάς παρέας, ο Γιώργος Ψάλτης, εδώ για να κάνουμε παρέα. Αυτό που κάνουμε καθημερινά, 6 με 8. Κάτσε, γιατί βλέπω κάτι γάμου στην τηλεόραση. Ποιοι παντρεύονται? Ποια είναι η Ντούα Λίπα και επίσης πρέπει να μάθουμε ότι παντρεύτηκε στο Παλέρμο? Ποια είναι αυτή?
1: Τραγουδίστρια
0: είναι. Ωραία. Το Γιώργο Νταλάρα, ξέρω, δεν ξέρω. Και τη Χαρούλα Αλεξίου. Και επειδή παντρεύτηκε η κυρία Ντούα Λίπα, εμείς τι να κάνουμε τώρα, χορεύουμε κι εμείς? Που παντρεύτηκε στη Σαρδινία, όχι στο Παλέρμο. Μάλιστα. Να ξέρετε ότι ο κύριος Μωραήτης ήταν, ο Πέτρος, στο άνθρωπο στο τηλεφωνικό μας κέντρο, ήταν εντυπωσιασμένος με το γάμο της Ντούα Λίπα. Δεν ξέρω τι γίνεται. Χρόνια πολλά στην Καλλιόπη, να μιλήσουμε λίγο σοβαρά τώρα και αφήστε τα πολλά-πολλά. Που γιορτάζει σήμερα. Επισήμως το Αγιολόγιο Ερτολόγιο τι λέει? Λέει ανακομιδή λειψάνων Θεοδόρου του Στρατιλάτου, Νικάνδρου και Μαρκιανού, Καλλιόπης μάρτυρος, Ναυκρατίου Οσίου, Παύλου Οσίου μάρτυρα και Θεοφάνους του Νεομάρτυρα από την Κωνσταντινούπολη. Χρόνια πολλά και καλά, κυρίες και κύριοι. Σήμερα λέει είναι η αρχή της νηστείας των Αγίων. Αμάν, έχουμε και εμείς Αγίους Αποστόλους. Όχι, εμείς έχουμε Αγίους Αναργύρους, μπέρδευες. Σωστό και αυτό. 6 και 3, συγγνώμη Ανατολή. Τι ώρα Δύση? Στις 9 παρα 14. Πάρα πολύ ωραία. Εξαιρετικά. Σήμερα επίσης να πούμε ότι είναι και Παγκόσμια Μέρα Ωκεανών, κυρίες και κύριοι. Σαν σήμερα ξεκινάει τη ζωή του το ΙΚΑ, που πλέον τώρα έχει ενταχθεί στο νέο σύστημα το οποίο έχουμε. Σαν σήμερα η εξαιρετική Μαρίνα Λαμπράκη Πλάκα, η διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης, ανακοινώνει ότι αγοράσαμε τον Άγιο Πέτρο του Ελ Γκρέκο, του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου, το 1995. 290 εκατομμύρια δραχμές είχαμε μαζέψει για να το κάνουμε, να το αγοράσουμε. Και πριν από 26 χρόνια, εκεί γύρω στις 8 παρά, όπου το θυμάμαι σαν τώρα, στην κάθοδο της Κηφισίας, δολοφονείται από τα μέλη της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη ο Στίβεν Σόντερς, ο στρατιωτικός ακόλουθος Μεγάλης Βρετανίας. Το θυμάστε? Σαν σήμερα ήταν αυτό. Ήταν η ώρα που είχε κίνηση με μια μηχανή δίπλα στο υπηρεσιακό αυτοκίνητο του Σόντερς και δολοφονήθηκε. Ενώ το 2006, δηλαδή πριν από 20 χρόνια, ο τότε υπουργός Πεχοδέ, ο Γιώργος Σουφλιάς, παρουσιάζει το σχέδιο για τη δημιουργία του Μετροπολιτικού Πάρκου στο Ελληνικό. Από τα 5.300 στρέμματα του συνόλου της έκτασης, τα 1.000 θα διατεθούν για οικιστική ανάπτυξη, ενώ θα είναι δυνατή ανάπτυξη, λέει, και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Νομίζω ότι λίγο άλλαξε στο δρόμο αυτό το Μετροπολιτικό Πάρκο. Εν τω μεταξύ, Γιώργος Σουφλιάς σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, στις 12 το μεσημέρι, ψάλλεται μάλλον η

0: νεκρόσιμος. Ακολουθία του Παπάγου, αν δεν κάνω λάθος, κλείνοντας έναν ακόμα κύκλο πολιτικών άλλων εποχών, η αλήθεια είναι. Τώρα, εντάξει, έχει άλλα ζητήματα. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Σαντιάγο Μπερναβέου, τώρα που λέει και ο συγχωρεμένος ο... Πότε, την Πέμπτη ξεκινάει το Μουντιάλ. Την Πέμπτη εδώ μεταξύ έχει και κουτού. Εγώ να σου πω την αλήθεια, στην Εκουτού ρίχνω το βάρο, να μου πεις γιατί. Διότι έρχεται η ώρα του Γιάννη Βαλαώρα, των επιτοκίων, Ναι. Για να δούμε. Για να δούμε τι θα δούμε και με τα επιτόκια. Θα γίνει πιο ακριβό το χρήμα. Γιατί λέει, υπάρχουν και άλλες φωνές που λένε ότι δεν πρέπει. Α, επίσης να μην το ξεχάσω. Τελειώνει ο χρόνος. Την άλλη Δευτέρα είναι αυτό. Για τον καθαρισμό των οικοπαίδων, Μην τα ξεχνάτε αυτά, γιατί εντωμεταξύ κανονίστε την πορεία σας να γράψετε αλήθεια αν τα καθαρίσατε τα οικόπεδά σας. Θα μου πεις γιατί ρε Ψάλτη, περνάνε απ' όλα. Όχι, δεν περνάνε απ' όλα, αλλά η αλήθεια είναι ότι για να προφυλάξουμε τον ίδιο μας τον εαυτό ενδεχομένως. Διότι ξέρετε ότι φέτος είχαμε αρκετά νερά, αρκετές βροχές, άρα μπόλικο πράσινο, γρασίδι κλπ. Άρα καταλαβαίνετε πολύ καλά ότι χρειάζεται ημέρημνα και από τη μεριά του πολίτη. Και αν ο πολίτης δεν κάνει τα δέοντα, θα τα κάνει τα δέοντα η υπηρεσία, ο Δήμος θα καθαρίσει και θα στείλει το λογαριασμό εκεί που πρέπει να τον στείλει. Θα μου πεις, έχει τα λεφτά ρε παιδί μου ο εκάστοτε Δήμος? Αυτό είναι ένα καλό ερώτημα. Ειδικά μεγάλη δήμη, δήμη δηλαδή που είναι σε μεγάλη σε έκταση και εδώ στο λεκανοπέδιο έχουμε. Είναι ένα ζήτημα αυτό. Γειτόνισσα, καλημέρα. Τι γίνεται? Α, πήγες πρωί στη Λαϊκή, Έκανε ζέστη, είχα δουλειά το Σάββατο, είχα και γενέθλια. Μεγαλώνουμε κι εμείς, τι να κάνουμε. Δεν πάει, ρε παιδί μου. Θα έπρεπε κάθε 5 χρόνια να ανεβαίνουμε. Τι λες, Κωστάκη? Κάθε 5 χρόνια να ανεβαίνουμε και ένα χρόνο. Σαν και αυτούς που έχουν γενέθλια 29 Φεβρουαρίου. Κάθε 4 χρόνια. Εντάξει, συμβιβάζουμε. Εν τω μεταξύ, τρέχαμε το Σάββατο να κάνουμε υπέρηχο στο σκύλο. Ο Άρης. Έχει, λέει, φύση μας στην καρδιά. Ρε, καθίστε καλά, ρε, αφήστε τα σκυλιά ήρεμα. Πού να κάτσει ο σκύλος ο έρμος? Μόλις είδε τον γιατρό, γύρισε το μάτι του ανάποδα. Τέλος πάντων, έχουμε και αυτά τα ζητήματα. Μου λέει η γειτόνισσα, ακόμα λέει πολύ ακριβές ντομάτες. Ναι, μπορεί να, επειδή πήγες νωρίς γειτόνισσα. Εγώ την ώρα που πήγα, πάω μεσημέρι. Είχε ζέστη όμως, η αλήθεια είναι. Παιδιά, κολοκύθια μαραθωνίτικα εξαιρετικά. Γενικά, όχι, δεν μπορώ να πω ότι είναι όλα φθηνά. Δηλαδή, τα καλοκαιρινά τα φρούτα ακόμα είναι ψηλά. Αλλά νομίζω σιγά σιγά έχω βρει εκεί το δικό μου στο, που έρχεται από το. Αυτό μου πει ένα καταπληκτικό, θα σα το πω, αγελάστε. Από την Έδεσα. Είχε, παιδιά, όλα από κεράσια, ροδάκινα, βερίκοκα. Εντάξει, ψιλοτσιμπημένες οι τιμές ακόμα, αλλά μου είπε ότι σε κάνα δύο εβδομάδες, μου λέει, που θα έχουμε πλήρη παραγωγή, τα πράγματα θα είναι πολύ καλύτερα. Λοιπόν, ακούστε και αυτό, γιατί έχει ένα ενδιαφέρον. Στον πάγκο λοιπόν του δικού μου από την Έδεσα, Βέρεια, κάπου εκεί, είναι ένας Πακιστανός. Ένα εξαιρετικό παιδί, πολύ ευγενής, χαμογελαστός. Κάθε χρόνο λοιπόν συνεννοείται με το αφεντικό, φεύγει να πάει να δει την οικογένεια, γιατί την οικογένεια δεν μπορεί να τη φέρει εδώ πέρα, παρά το γεγονός ότι δουλεύει 20 συναπτά έτη, παρακαλώ πάρα πολύ. Γραμμένος με φορολογικές δηλώσεις και λοιπά, τα πάντα όλα έτσι. Είχε σπάσει και το πόδι του. Το πιτσιρικάς, τέλος πάντων, έχει σπασία. Λοιπόν, μου λέει αυτή τη βδομάδα, αυτή τη χρονιά, μου λέει, άρχισα και μία εβδομάδα. Του λέω, γιατί άρχισε μία εβδομάδα? Μου λέει, με κυνηγούσε το αφεντικό, αλλά δεν μπορούσα να έρθω, γιατί είχαμε, λέει, σαν το δικό σας το Πάσχα. Το Πάσχα το δικό μας, πάτε πες λέει και τον αδερφό μου και λοιπά, και έμεινα μια εβδομάδα παραπάνω. Και τι γυρίζει και μου λέει, όπως σφάζετε, λέει, εσείς αρνιά εδώ που κάνετε αυτά, τα ίδια σφάζουμε και εμείς για το δικό μας Θεό, που μπορεί να είναι σαν το δικό σας Θεό. Κόκαλο εγώ το μεταξύ. Για το Θεό το δικό τους, που μπορεί να είναι, λέει, και ο Θεός ο δικός σας. Με την έννοια, όλοι κάτω από μια σκέπη ενός Θεού είμαστε. Λοιπόν, αυτά από τον πιτσιρικά. Για τις τιμές θα τα πω αργότερα. Ξαναλέω, αν εξαιρέσουμε κάποια φωτεινά παραδείγματα από προϊόντα, οι τιμές στη Λαϊκή συνεχίζουν να είναι να απέχουν παρασάγκας. Αλήθεια σας το λέω αυτό, και είναι και φρέσκα. είπα χθες και θέλω να ξεκινήσω λίγο ανάποδα, να μην σας πω ούτε για τα χτυπήματα στο Ιράν που κλιμακώνουν πάλι το κλίμα και από ό,τι βλέπω τραβάνε και προς τα πάνω και τις τιμές, τις διεθνείς τιμές των καυσίμων, παρά το γεγονός ότι δεν είναι και πάρα πολύ ψηλά. Δηλαδή βλέπω ότι το Brent στην Ανατολή που έχει ξεκινήσει εκεί το δρομολόγιο του, το χρηματιστήριο, τα χρηματιστήρια γενικότερα, είναι με μία άνοδο 3,71% λόγω των χτυπημάτων που αντάλλαξαν. Ιράν που χτύπησε το Ισραήλ, που το Ισραήλ είχε χτυπήσει το Λίβανο, τους Χούθη που φαίνεται ότι κάνανε χτυπήματα προς το Ισραήλ, την απάντηση του Ισραήλ στην Τεχεράνη, τους Αμερικανούς οι οποίοι θέλουν να μπουν και να κρατήσουν χαμηλούς τόνους για να δουν τι μπορεί να γίνει όσον αφορά τη συμφωνία. 100 μέρες πολέμου εντωμεταξύ, 100 μέρες πολέμου και συνεχίζουμε. Μετράγαμε και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Λοιπόν, η τιμή λοιπόν του Brent είναι στα 96,5 τώρα. Και η τιμή του αμερικανικού, του ελαφρύ, του WTI είναι 93,8 και εκεί άνοδος 3,61%. Το χρηματιστήριο στο Άμστερνταμ, το φυσικό αέριο, βλέπω ότι είναι στα 50,4 με μία άνοδο 4% το φυσικό αέριο. Σε καλό δρόμο είμαστε. Ε? Σε πολύ καλό. Σήμερα έχει δημιουργηθεί και κινητοποίηση που θα κάνουν οι αγρότες που έχουν επενδύσει σε φωτοβολταϊκά. Έρχονται, μαθαίνω, κατεβαίνουν σιγά σιγά. Βέβαια ελήφθησαν κάποιες αποφάσεις και ανακοινώσεις όσον αφορά τα αιτήματά τους την περασμένη Παρασκευή, αλλά θα τα πούμε γύρω στις 7 και 4 για να τα βάλουμε σε μια τάξη αναφορικά με τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες που, επαναλαμβάνω, επένδυσαν στα φωτοβολταϊκά. Ψάχνουμε εμείς να βρούμε τρόπους τι θα γίνει όσον αφορά την αποθήκευση της ενέργειας που έχουμε από ανανεώσιμες πηγές, είτε δηλαδή φωτοβολταϊκά είτε τα με τις ανεμογεννήτριες, αέρα και ήλιο. Ωραία, ένα κουνούπι ελικόπτερο μπήκε μέσα, κάνει βόλτες στο ραδιοθάλαμο, δεν ξέρω, θέλω να μάθω τα νέα. Ωραία, κάτσε καλά. Λοιπόν, το φάγα, όχι. 205 εκατομμύρια φύλλα χαρτί σώζουμε κάθε χρόνο λόγω του gov.gr και ούτε λίγο ούτε πολύ τα 6 χρόνια, λέει, της ψηφιακής πύλης, η εξοικονόμηση των πόρων που έχει γίνει ξεπερνάει το μισό δισεκατομμύριο ευρώ, κυρίες και κύριοι. Είναι απίστευτο. Κάτι που έπρεπε να είχαμε κάνει, το κάναμε τέλος πάντων όπως το κάναμε. Πάνω από 43.000 τόνους χαρτί δεν τυπώνουμε λόγω του gov.gr. Απίστευτο. Ο χρόνος ολοκλήρωσης των διαδικασιών μειώθηκε κατά 80%, 88% και 97% για τη δημόσια διοίκηση. Όταν θα γυρίσουμε από τις διαφημίσεις και τους τίτλους των ειδήσεων, να κουβεντιάσουμε λίγο για αυτό το καινούριο κύκλωμα, κυκλώματα λέει, στις πολεοδομίες. Τι θα γίνει με αυτές τις πολεοδομίες, αδέρφια? Υποτίθεται ότι γίνονται και ηλεκτρονικά τα αιτήματα κλπ. Αλλά πάντα λέει υπάρχει ο ενδιάμεσος που θα τρέξει γρηγορότερα, με το αντίτιμο βεβαίως, με το λαδάκι τις ιστορίες. Αν κατάλαβα καλά, έφαγαν τον Γενικό Γραμματέα, τη Γενική Γραμματέα ενός Δήμου εδώ στο Λεκανοπέδιο, που φαίνεται να ήταν, λέει, ο Ιθήνων νους του συγκεκριμένου κυκλώματος. Σε καλό δρόμο είμαστε. Πάμε. Τι διαφημίσεις, τι τηλεδίσεων γυρίζουμε.
1: Είδες, ο Γιάννης, ολοκένουργο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
4: Στον Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
5: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
6: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
5: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
7: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
8: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
9: Ήρθα!
8: Ένας θείος.
10: Α, ήρθες.
8: Καμία αλλαγή.
10: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
8: Και μια μεγάλη ανατροπή.
9: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
10: Τι έκανες?
9: Έβαλα προτέργεια.
10: Καλά έκανες. Μπράβο.
8: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
10: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
9: Έτσι.
10: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
9: Να, εδώ.
10: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
9: Ναι, ναι.
8: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
12: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Βάλ το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
13: Τι δροσιά του να έχετε.
14: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
15: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
16: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Στο κόκκινο βρίσκεται και πάλι κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Ο Ισραηλινός στρατός ανέφερε τα ξημερώματα πως έπληξε με βαλιστικούς πυράβλους 15 στρατιωτικούς στόχους στο δυτικό και κεντρικό Ιράν, μεταξύ των οποίων και το αεροδρόμιο της Τεχεράνης. Είχαν προηγηθεί χθες το βράδυ 3 κύματα επιθέσεων με βαλιστικούς πυράβλους από το Ιράν προς το βόρειο Ισραήλ ως απάντηση σε Ισραηλινά πλήγματα σε στόχους στη Βηρυτό και περιοχές του Λιβάνου όπου δράει Χεζμπολάχ. Συναγερμός σήμανε νωρίτερα στη Σαουδική Αραβία για πυραυλική απειλή στην περιοχή όπου βρίσκεται η αεροπορική βάση Πρίγκιπα Σουλτάν, η οποία φιλοξενεί αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις. Νωρίς το πρωί, ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι αναχέτησε βαλιστικό πυραυλό που είχε εκτοξευθεί από την Ιεμένη. Πρωτοφανής πρόκληση από την Τουρκία, το αεροπλάνο που μετέφερε χθες το βράδυ τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια στην Κύπρο, δέχθηκε παρενόχληση διασυρμάτου από τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου στα κατεχόμενα, όπως και τα αεροπλάνα της γαλλικής και της ολλανδικής αποστολής. Δύο τουρκικά F-16 απογειώθηκαν αλλά έμειναν σε απόσταση. Τα αεροπλάνα με τους υπουργούς προσγειώθηκαν κανονικά. Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 5 και 13 τα ξημερώματα στη Βόρεια Εύβοια, προκαλώντας εκ νέου ανησυχίες στους κατοίκους της περιοχής. Το επίκεντρο εντοπίζεται 9 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου Εύβοιας. Πρόκειται για το ίδιο επίκεντρο με τους χθεσινούς σεισμούς. Σε ιστορία, φυσική και οικονομία εξετάζονται σήμερα υποψήφοι των γενικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Κάνατε γαλλικά στο σχολείο ή ήσασταν τίποτα σκράπες? Εμείς κάναμε, αλλά εκεί που κάναμε δεν καταλάβουμε και τίποτα. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στη παρέα μας, 6 και 34 πρώτα λεπτά. Βλέπω έχει κάνει μια δήλωση, μια ακόμα δήλωση σωστότερα, στους Financial Times ο Αμερικανός Πρόεδρος μετά το χτύπημα που έκαναν οι Ιρανοί στο Ισραήλ και είπε ότι ο Νετανιάχου, ο περίφημος Μπίμπι όπως τον αποκαλεί, δεν θα έχει άλλη επιλογή παρά να αποδεχθεί οποιαδήποτε συμφωνία κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες με το Ιράν, διότι λέει η Αμερική κάνει κουμάντο, είπε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Δονάλντιος που λέμε και εμείς. Εγώ λέει παίρνω τις αποφάσεις, όλες τις αποφάσεις, εκείνος δεν παίρνει αποφάσεις. Λοιπόν, νωρίτερα έχει δηλώσει το Fox News ότι θα δώσει εντολή, λέει, στον Νετανιάχου να απόσχει από οποιαδήποτε στρατιωτική απάντηση κατά του Ιράν. Βεβαίως, πως καταλαβαίνετε, δεν υλοποιήθηκε η εντολή αυτή. Το Ισραήλ απάντησε και είχαμε κλιμάκωση των γεγονότων τα οποία διαδραματίζονται αυτή την ώρα στην ευρύτερη περιοχή και να δούμε τι άλλο θα γίνει, διότι ακόμα δεν έχουν καθίσει τα πράγματα. Καλημέρα στους πρωινούς οι οποίοι είναι εδώ και στέλνουν το μήνυμά τους. Θα πάμε λίγο στον κύριο Κεραμιτζόγλου για να δούμε λίγο τι γίνεται με τους σεισμούς, τα τελευταία δεδομένα και ζητήματα, καταγραφές κλπ, για να δούμε τι πληγή άνοιξε εκεί στο Προκόπη. Καλημέρα κύριε Κεραμιτζόγλου, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα σε όλους, χρόνια πολλά και σε όσους και όσες γιορτάζετε. Πράγματι λοιπόν έχουμε αυτή την σεισμική δραστηριότητα, η οποία είναι σε εξέλιξη, διότι έχουν γίνει αρκετοί μετασεισμοί μετά τα 5,2 ρίχτερ εχθές το μεσημέρι. Ναι. Έχουν γίνει πάνω από 100. Βέβαια ευτυχώς οι περισσότεροι μετασεισμοί είναι της τάξης του 2, 2,5, 3. Ναι. Αλλά επειδή είναι τόσο κοντά στο Προκόπη της Εύβοιας το επίκεντρο αυτών των σεισμών, ακόμα και ένα σεισμός με μέγεθος 1 γίνεται σε τόσο τους κατοίκους. Δηλαδή τα πιάτα κουνιούνται εκεί, δηλαδή, και βέβαια καταλαβαίνουμε και τη μανία του Αγγέλαδου, σχεδόν κάθε 10 λεπτά έχουμε και ένα σεισμό. Τώρα λοιπόν οι επιστήμονες τι λένε? Ότι να γίνει ένα σεισμός μεγαλύτερος από το 5,2 φαντάζει απίθανο. Δεν έχει δηλαδή μεγάλο ποσοστό επαλήθευση.
0: Είναι μια περιοχή που βγάζει σεισμούς, Γιώργο.
1: Πολύ πλούσιο ιστορικό από καταστροφικούς σεισμούς η περιοχή αυτή δεν έχει. Βέβαια, σας θυμίζω και πέρσι, μάλιστα και στη δικιά σου εκπομπή είχε γίνει ένα σεισμός με μέγεθος 5,3. Πέρσι, δηλαδή, πάλι λίγο πριν τη γιορτή του Αγέννη του Ρώσου, ναι, είχαμε αυτή τη σεισμική δραστηριότητα. Δεν έχει δώσει πάνω από 5,5. Εκεί λοιπόν σε αυτά τα πλαίσια είναι τα ρήγματα στη Βόρεια Εύβοια. Mm-hmm. Αλλά τώρα αυτό το οποίο εξετάζουν είναι αν είναι ένα καινούριο ρήγμα αυτό το οποίο ενεργοποιήθηκε χθες, ή είναι κάποιο από τα παλιά τα οποία είναι και γνωστά και καταγεγραμμένα.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή έχει μεγάλο μήκος που φτάνει και όλα αυτά. Το δεύτερο θετικό είναι που το λένε και οι επιστήμονες είναι ότι όλοι οι σεισμοί είναι ακριβώς στο ίδιο επίκεντρο. Δηλαδή δεν παρατηρείται
0: μετατόπιση
1: των επικέντρων των σεισμών. Ναι. Δηλαδή όλοι οι σεισμοί είναι 5 χιλιόμετρα νότια νοτιοδυτικά από το Προκόπη.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό λοιπόν έχουμε και αυτές τις ζημιές, δηλαδή και σε Δάφνη και Δαφνόντα, και επίσης έχουμε και Δαφνούσα, συγγνώμη, και βέβαια έχουμε και τις κατολιστήσεις εκεί στο μεγάλο το βουνό, το Καντήλι.
0: Ναι, που καταγράφηκε και με την κάμερα αυτό, και ήταν συγκλονιστική εικόνα, η αλήθεια είναι.
1: Μιλάμε, είναι το δεύτερο μεγαλύτερο βουνό της Εύβοιας μετά την Δύρφη, πάνω από 1200 μέτρα υψόμετρο. Το βλέπουμε δηλαδή όσοι περνάμε μέσα από, να φτάσουμε στη λίμνη της Εύβοιας, περνάμε μέσα από αυτό, βλέπουμε τις κορυφές αυτών των βουνών. Άρα λοιπόν τώρα είμαστε σε αυτά, δηλαδή περίπου 15 με 20 σπίτια με ζημιές, κυρίως σε Προκόπη και Δαφνούσα. Και τώρα θα ξεκινήσει καταγραφή και από σήμερα, δηλαδή η Περιφέρεια Θερεάς Ελλάδος έχει ήδη δημιουργήσει συνεργασία με το Δήμο Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας, έχει σχηματίσει τα πρώτα δύο συνεργεία.
0: Ναι, για να καταγραφούν οι ζημίες.
1: Έτσι, να προχωρήσει γρήγορα.
0: Γιώργο, δηλαδή, αν καταλαβαίνω καλά, πάντως είναι σπίτια παλιά, δηλαδή
1: ναι,
0: κατασκευές παλιές, από ό,τι είδα τουλάχιστον και σε εικόνες που μετέδωσαν οι συνάδελφοι που πήγαν εκεί. Βεβαίως, προφανώς χρειάζεται χρειάζεται καταγραφή και η ενίσχυση για τους ανθρώπους εκεί πέρα για να αποκαταστήσουν τις ζημιές, να το κουβεντιάζουν, τα αυτονόητα τέλος πάντων.
1: Παλιά πέτρινα σπίτια, βέβαια καλοσυντηρημένα,
0: ναι,
1: από τους ιδιοκτήτες, ναι, αλλά εντάξει, είναι τα περισσότερα από αυτά τα σπίτια που έχουν ζημιές, έχουν χτιστεί από τη δεκαετία του 50 χωρίς καν αντισεισμικό κανονισμό.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν και αυτό είχαμε και τα προβλήματα, τα σχολεία κλειστά, μόνο οι εξετάσεις για τις Πανελλήνιες θα γίνουν σήμερα,
0: ναι,
1: στο Δήμο εκεί της περιοχής.
0: Ναι, όπου υπάρχει εξεταστικό κέντρο, πάντων για να μην ταλαιπωρηθούν τα παιδιά. Ωραία, Γιώργη, έγινε. Να μείνουμε εδώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα. Γιώργος Χεραμιτζόγλου, άνθρωπός μας. Επειδή με ρωτάτε, έχετε και τις ανησυχίες σας πρωί-πρωί, το καταλαβαίνω. Αύριο για τα καύσιμα θα κουβεντιάσουμε αναλυτικά. Να ξέρετε πάντως ότι με αφορμή τα χρηματιστήρια της Ανατολής, επειδή εκεί είναι το επίκεντρο της ερώτησης, πώς πάνε τα πράγματα, που στέλνουν και τα μηνύματα, όπως καταλαβαίνετε, τα χρηματιστήρια της Ανατολής. Στο κόκκινο είναι όλα. Μεγάλη πτώση για την Ιαπωνία, 3,69% κάτω το Τόκιο, 1,2% στο κόκκινο και το Hong Kong. Η Αυστραλία είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα, με πτώση όμως 0,7%, και ο χρυσός είναι τώρα στα 4.331,25 δολάρια η ουγγιά. Να μην το ξεχάσω τώρα που λέμε Ανατολή και λοιπά, σήμερα πάει, λέει, στη Βόρεια Κορέα ο ηγέτης της Κίνας. Είχε να πάει, λέει, από ό,τι διάβαζα, από το 2007 ή 9. Όσοι θα πάει να συναντήσει τον Κιμ Γιονγκ Ουν εκεί για να τα πούν από κοντά. Να ξέρετε ότι η Βόρεια Κορέα συνεχίζει, λέει, να συνδράμει κανονικά τους Ρώσους στα μέτωπα με την Ουκρανία. Μπορεί εμείς να μην δίνουμε σημασία ενδεχομένως λόγω των γεγονότων τα οποία έχουν τρέξει για μεγάλο χρονικό διάστημα στο πόλεμο της Ουκρανίας. Κάπου διάβαζα σε δημοσιεύματα, λέει, ότι την επιστολή που έστειλε ο Ουκρανός πρόεδρος στον Ρώσο πρόεδρο έγινε, λέει, μέσω του Αμπράμοβιτς, παρακαλώ πάρα πολύ. Κάλεσε, λέει, τον Αμπράμοβιτς ο Ζελένσκι και του παρέδωσε στον μεγάλο επιχειρηματία την επιστολή και το μετέφερε, λέει, στον Ρώσο πρόεδρο. Σε μια ασυνήθιστη κίνηση διαβάζω, ο στενός, λέει, συνεργάτης του Ρώσου πρόεδρου και σύμβουλος διεθνών υποθέσεων Γιούρι Ουσάκοφ αποκάλυψε, λέει, ότι ο Αμπράμοβιτς επισκέφθηκε, λέει, το Κίεβο και μετέφερε μήνυμα προς τη ρωσική ηγεσία, χωρίς ωστόσο ο ίδιος, λέει, να πει παραπάνω στοιχεία. Εντυπωσιακό αν μη τι άλλο, δηλαδή να μην γίνει μέσω της διπλωματικής οδού. Α, να μην το ξεχάσω, να το πούμε και αυτό, γιατί χανόμαστε στην καθημερινότητα. Ζήτησε, λέει, συγγνώμη με καθυστέρηση, η αλήθεια είναι, στην Αθήνα το Κίεβο για το ζήτημα του ουκρανικού UAV, το θαλάσσιο, με αφορμή τα γεγονότα που είχαμε εκεί στο Ιόνιο, λέγοντας ότι λάθος, ότι δεν το αυτό και δεν ήμασταν καλά και χάλασε το σύστημα κλπ. Το οποίο σας το ξαναλέω, σας το είπα από την πρώτη στιγμή, ότι δεν είχε κάνει, λέει, μεγάλη απόσταση, ήταν γεμάτο καύσιμα, άρα δεν είχε, λέει, χρησιμοποιηθεί για πολλή ώρα το συγκεκριμένο στρατιωτικό όχημα και ότι χάλασε. Αλλά φαίνεται, λέει, ότι είχε πέσει στη θάλασσα σχετικά μικρό χρονικό διάστημα πριν εντοπιστεί και μεταφερθεί και το πάρουμε εμείς και το ελέγξουμε και το κοπιάρουμε ενδεχομένως για να το χρησιμοποιήσουμε. Λοιπόν, από τα γνωστά πλοία τα οποία, λέει, είναι φοδιασμένα με τέτοιου είδους μηχανισμούς από τη μεριά της Ουκρανίας για να χτυπήσουν αν εκεί υπάρχει μία παρουσία ρωσικών σκαφών τα οποία θέλουν να τους κάνουν ζημιά. Λοιπόν, να πω καλημέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη που πάει στον Ασπρόπυργο την καθημερινή διαδρομή του. Ελπίζω να μην έχεις και κίνηση, αγαπητέ Δημήτρη. Καλημέρα, Λάζαρε, καλή εβδομάδα, να είσαι καλά. Γεια σου, Τεκ. Καλημέρα, πού είσαι, σε έχουμε χάσει. Νερό, λέει, περνάνε τα χρόνια. Σε μένα το λες. Εκεί που είσαι 25, γυρίζεις και βλέπεις ότι είσαι συν 30 ή συν 35. Λοιπόν, πώς δεν το θυμάμαι, λέω, Τεκ, ότι ήμασταν παρέα ραδιοφωνικά και με τη Φουκουσίμα στην Ιαπωνία. Βέβαια, σωστό αυτό. Όπως ήμουν παιδιά και έκανα εκπομπή στο σεισμό που είχε γίνει τα Χριστούγεννα του 4 στην Άπα Ανατολή, που είχε κάνει εκείνο το τεράστιο τσουνάμι, το θυμάστε, που χάσαν τη ζωή τους χιλιάδες άνθρωποι. Κάναμε ραδιοφωνική εκπομπή και τα μάθαμε τα νέα στον αέρα από τις πληροφορίες που προχώρησαν από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Ένας φίλος ακροατής μου λέει: Ντουα Λίπα είναι από την Αλβανία, μεγάλο σελίδι στη Μεγάλη Βρετανία και εξελίχθηκε λέει σε σούπερ στάρ στο τραγούδι και στην επιτομή της ανδρικής φαντασίωσης. Δεν έχω ιδέα. Αυτή είναι η Ντουα Λίπα λοιπόν. Φωνή φωνάρα ή. Φωνάρα, Κωστάκη. Α, είσαι φαν. Α, Κωστάκη, δεν μας τα λες αυτά καλά, Κωστάκη. Γεια σου, Σωσό, καλημέρα. Έκανες το πρώτο μπάνιο, Σωσό, ε. Η αλήθεια είναι ότι εσείς εκεί στην Καλαμάτα, σου πω την αλήθεια, το Σάββατο το σκεφτόμουν να κάνω μια εκδρομή εκεί στην περιοχή σου, αλλά δεν μου κάτσε καλά, είχα μια άλλη υποχρέωση. Λοιπόν, η κλάση μου λέει μπήκε, βγήκε με πλήρη αξιοπρέπεια. Εγώ έχω πει, παιδιά, άμα δεν μπει τέλος Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, να είναι το καρπούζι 5 λεπτά το κιλό. Δεν έχει. Το έχω κάνει την προσπάθεια. Τέλος πάντων, πολλοί μπήκανε στη θάλασσα το Σαββατοκύριακο. Θέλει, λέει, μια βαθιά ανάσα στον Μπες. Καλά, τέλος πάντων, τώρα μην πω κάτι παραπάνω. Το Βιές, λέει, άνετα. Φυσική σήμερα και τέλος για τις Πανελλαδικές. Είναι ένας μεγάλος κύκλος για το γιο, ε. Μπράβο και για εσάς. Το Λαμπραντόρ έτοιμο για τη βόλτα. Μπράβο. Όλα πάνε πρίμα, λέει. Εν μεταξύ, έχετε και καλό καιρό. Θα έχετε και μια θάλασσα εκεί πέρα, εσείς, Λάδι, ε. Μια χαρά. Θα έχει κόσμο η Καλαμάτα τώρα. Και όλες οι περιοχές εκεί που πάτε και προς τη μεριά της, πες το, της Μάνης, αλλά και της Λακωνικής Μάνης, χαμός θα γίνεται. Λοιπόν. Α, είχατε κι εσείς. Α, δεν καθόταν με τίποτα ο δικός μου εμένα. Φοβήθηκε το γιατρό για τον υπέρηχο. Το κρατάγαμε με νύχια και με δόντια για να κάνει υπέρηχο σκύλος. Και άσε που είναι και ακριβώς, αλλά τέλος πάντων, εντάξει, τι να πούμε τώρα, αυτά είναι αναγκαία. Λοιπόν, καλημέρα στη φίλη μου τη Σοφία. Μια δίκη είπατε για το νερό, παρατηρείτε αύξηση τη. Όχι, παρατηρείτε, παιδιά, τα πάγια έχουν διπλασιαστεί, τριπλασιαστεί. Πάνε οι λογαριασμοί 10 και 11 και 12 ευρώ. Δεν ξέρω αν σας έχουν έρθει λογαριασμοί. Αλλά πλέον πάμε 22, 23, 24 ανάλογα την κατανάλωση. Προφανώς έχουν αυξηθεί τα πάγια. Και τα πάγια όλα, και του νερού το πάγιο και της αποχέτευσης το πάγιο έχουν αυξηθεί. Και έχουν και διαφορετικά ΦΠΑ και λοιπά. Σε καλό δρόμο είμαστε. Γεια σου Γιώργο, καλημέρα, καλή εβδομάδα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο άλλος Γιώργος μου λέει: Εθελοντές περιβάλλοντος Κερατσινίου πρόσφατα φύτευσαν στο πάρκο εργατιάς του Κερατσίνη 26 διαφορετικά είδη βελανιδιάς που φύονται στην Ελλάδα. Συμμετείχαν μαθητές σχολείων και ο πολυπληθής σύλλογος Φυτεύουμε Βελανιδιές. Μπράβο στα παιδιά. Μπράβο και στο σύλλογο. Γεια σου Τάκη. Τώρα λέει που έχουμε το πάνω χέρι να ανακαταλάβουμε τα κατεχόμενα στην Κύπρο, λέει. Καλά τώρα δεν είναι και τόσο απλό το να κάνουμε τώρα, δεν ξέρω. Πάντως σηκωθήκαν από ό,τι καταλαβαίνω τα F-16 τα οποία τα έχουμε κάτω. Στην παρενόχληση που είχε και το ελληνικό, αλλά όχι μόνο το ελληνικό. Και άλλα αεροσκάφη που μετέφεραν υψηλούς ισταμένους στην Κύπρο για την σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα. Και καλά κάνουν και παραμένουν τα ελληνικά σκάφη τα οποία βρίσκονται εκεί. Έτσι. Καλημέρα Βασίλη. Εμείς λέει που ζούσαμε λέει το τσέρο μην είμαστε λέει ρόμποκοπ. Πάσχα ήταν αυτό. Πότε ήταν το 87, ε? Όχι, δεν είχα ξεκινήσει ακόμα δουλειά. Δούλευα όμως εκείνη την περίοδο, να ξέρετε, παρά το γεγονός ότι ήμουν και πιτσιρικάς. Δούλευα κανονικά. Ωραία, φάγαμε εκεί κάτι μαρούλια. Καλά είσαι. Δεν λέτε καλά που οι Σουηδοί το πήραν χαμπάρι τότε ότι καταγράφηκε αύξηση της ακτινοβολίας και άρχισαν οι Ρώσοι. Όχι οι Ρώσοι, τότε δεν ήταν Ρώσοι. Τότε ήταν Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών. Έχετε δει το ντοκιμαντέρ για τον Τσερνόμπιλ που έλεγε τι έγινε και το παρασκήνιο και όταν έφτασε η ώρα στην ανώτατη ηγεσία της τότε Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών που πήρε ενημέρωση πώς ήταν ο γραμματέας τότε, ο Γκλάσνος ήταν. Ναι βέβαια και τα δημοσιοποίησε. Λοιπόν πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
3: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
2: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
3: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
4: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
5: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κηποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
6: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι να ξέρεις ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
8: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
7: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
8: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
11: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
12: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
10: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
12: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
13: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
14: 3 Ιουλίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 6 Ιουλίου Πετρούπολη Θέατρο Πέτρας. 7 Ιουλίου Πειραιάς Αμφιθέατρο Βεάκιο. 8 Ιουλίου Ηλιούπολη Δημοτικό Θέατρο Άλσους Δημήτρης Κιντής. Προπόληση more.com.
15: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
16: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
15: Παίζουμε!
16: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
15: Μα...
16: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
17: Του αγοριού απέναντι.
18: Το όλοι μαζί μπορούμε, ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, 7 λεπτά πριν από τις 7. Καλή εβδομάδα σε όλους. Τσάκαρο Δευτέρα, ξέρω, μου στέλνετε μηνύματα και μου λέτε πω Ρεψάλτη, πώς το Δευτέρα μιλάς. Και τι να κάνω, παιδιά, σηκωθώ και να κλαίω, τι να κάνω. Δευτέρες, υπάρχουν και οι Δευτέρες στη ζωή μας. Μπορούμε όμως να κάνουμε άλλο κόλπο, αν θέλετε. Να μην ξεκινάμε τη Δευτέρα. Ξεκινάμε από Τρίτη, ρε παιδί μου, πρώτα ο Θεός να είμαστε καλά. Να κάνουμε μια συμφωνία μεταξύ μας. Η εβδομάδα να είναι 4 μέρες. Από Τρίτη μέχρι και την Τρίτη πάλι τα ίδια θα λέμε. Τρίτη, πρώτη μέρα που να ξεκινήσουμε κλπ. Λοιπόν, ωραία. Πολύ γρήγορα, γιατί δεν έχω και πάρα πολύ χρόνο. Πρώτον, ζούμε ιστορικές μέρες σε πολιτικό επίπεδο. Έτσι, το ξέρετε, το καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά. Καταρχήν, εντυπωσιακά αυτά τα οποία τεκταίνονται στο ΣΥΡΙΖΑ, όπως μπορείτε να φανταστείτε. Παρά το γεγονός ότι εκεί υπάρχουν δύο κομμάτια. Αυτοί οι οποίοι συμφωνούν με την πρόταση που έκανε ο Σοκράτης Φάμελος για συμπόρευση με την συμπαράταξη, την Ελλάς, Ελλάς, Ελλάς, Αντώνη Σαμαράς. Α, έρχεται και ο Σαμαράς εδώ μεταξύ, έτσι θα μάθετε τα νέα, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, είναι ιστορικές μέρες όμως, δεν είναι. Αλλάζει το πολιτικό τοπίο. Μαθαίνω, λέει, ότι στο επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα είναι πάρα πολύ ικανοποιημένοι για τα ποσοστά που καταγράφονται στις δημοσκοπήσεις. Σημειώνω ότι σήμερα το τελευταίο επεισόδιο στο χιλιοστό, έτσι. Για δείτε το κι αυτό, γιατί έχει ενδιαφέρον, για να μην ξεχνάμε, γιατί ενδεχομένως έχει σημασία να ξέρουμε το παρασκήνιο. Ανασχηματισμός. Έρχεται η ώρα του ανασχηματισμού λόγω της μετακίνησης του Κυρανάκη στη θέση του Γενικού του Γραμματέα του Κόμματος Νέας Δημοκρατίας. Για να δούμε αν θα πάει κριτικός ή τέλος πάντων με κριτικό επώνυμο στη θέση του. Θα υπάρξουν και άλλες καραμπόλες από ό,τι καταλαβαίνω, μικρές και μεγάλες, με αφορμή και την απώλεια του Ταγαρά του Κορίνθιου που έφυγε από τη ζωή. Άρα θα αναμοχλευθεί λίγο η κατάσταση στην κυβέρνηση και βεβαίως να σημειώσω ότι όλο και περισσότερες φωνές λένε ότι τον Οκτώβρη μπορεί να πάμε σε κάλπες για διάφορους λόγους και με διάφορα επιχειρήματα, όπως επίσης υπάρχουν και οι άλλες πλευρές που λένε ότι μάλλον θα πρέπει να ολοκληρώσει τον κύκλο. Βέβαια υπάρχει και το επιχείρημα που λέει ότι ο κύκλος έτσι κι αλλιώς ολοκληρώνεται, με την έννοια ότι εντάξει, δεν είμαστε στα 4 χρόνια αλλά είμαστε στα 3,5. Ναι, αλλά η αλήθεια είναι ότι θα πρέπει να έχουμε και μια σοβαρότητα ως πολιτικό υλικό και να πάμε στον κύκλο μας. Αλλά όλα αυτά τώρα, ξέρετε, είναι λίγο υποκειμενικά. Λοιπόν, δεν έχω άλλο χρόνο. Α, μπασκετάκι σήμερα, 9 η ώρα το βράδυ, ε. Ωραία. 9 η ώρα είναι. Ωραία, χαμός. Εμείς δεν μετέχουμε οι έκτζηδες, αλλά παρακολουθούμε τα ωραία τα οποία τεκταίνονται ένθεν κακήθεν. Μας αρέσουν πάρα πολύ αυτά, να ξέρετε. Γενικότερα, ρε παιδί μου. Έχασε και Εθνική, έχασε ένα 0 χθες από τους Ιταλούς, ε. Εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, για να πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, γιατί το ξεχάσαμε κιόλας. Κυρίες και κύριοι, ZAP Taxi Club. Θα μου πείτε τι είναι αυτό. Είναι ένα πρόγραμμα με το οποίο μπορούν οι ιδιοκτήτες ταξί και οδηγοί ταξί να αποκτήσουν νέο ηλεκτρικό αυτοκίνητο με leasing μέσω της Εθνικής Leasing. Μειώνετε τα μηνύα σας έξοδα έως και 30%. Έχετε δωρεάν φόρτιση μόλις 20 λεπτά από τους ταχυφορτιστές του ΖΑΠ σε όλη την Αττική, σε Πειραιά, στο αεροδρόμιο, στο ΆΚΑ, στο Ρέντι και έρχονται και άλλοι. Σας καλύπτει σέρβις, ασφάλεια και απολαμβάνετε τα πλεονεκτήματα του δικτύου της Free Now. Κάντε αίτηση στο zaptaxiclub.gr. Διαφημίσεις, αναλυτικό μαγκαζίνο με την κυρία Μεράνια Πασχαλίδη. Επιστρέφουμε αμέσως μετά εδώ για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Καλημέρα σας.
19: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλάδια εγκεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
20: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της, κόλλησα με τις εφαρμογές της, σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
21: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέ διαθέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
22: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Εκλογές Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 2026. Η φωνή των ιατρών. Η δύναμή μας. Διεκδικούμε όσα αξίζουμε. Συμμετέχουμε όλοι. Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 παίρνουμε το μέλλον του κλάδου στα χέρια μας με ένα μόνο κλικ. Για πρώτη φορά η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού και Πειθαρχικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των Εκλεκτόρων για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με εισήγηση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου και απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ψηφίζουμε από τις 7 το πρωί έως τις 8 και 49 το βράδυ, από όπου και αν βρισκόμαστε, με απόλυτη ασφάλεια και εγκυρότητα. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας θα λειτουργεί εξειδικευμένο τηλεφωνικό helpdesk για την άμεση υποστήριξη όλων των μελών. Η δύναμη του Συλλόγου είναι η δική σου ψήφος. Μην απέχεις. Διαμόρφωσε το αύριο της ιατρικής κοινότητας.
2: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
3: Πολύ ώρα μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ώρα meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολύ βιταμίνη Multigard.
23: Η ώρα είναι 7.
24: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
25: Γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
26: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
27: Φτιάχνα.

0: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 7.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή σας εβδομάδα. Είναι Δευτέρα 8 Ιουνίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Κώστας Πανός ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και ο Θανάσης Καραγιάννης είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Πέτρος Μωραΐτης είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Στο κόκκινο βρίσκεται και πάλι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Ο Ισραηλινός στρατός ανέφερε τα ξημερώματα πως έπληξε με βαλιστικούς πυράβλους 15 στρατιωτικούς στόχους στο δυτικό και κεντρικό Ιράν, μεταξύ των οποίων και το αεροδρόμιο της Τεχεράνης. Είχαν προηγηθεί χθες το βράδυ 3 κύματα επιθέσεων με βαλιστικούς πυράβλους από το Ιράν προς το βόρειο Ισραήλ, ως απάντηση σε Ισραηλινά πλήγματα σε στόχους στη Βηρυτό και περιοχές του Λιβάνου, που δράει η Χεσπολάχ, που πρόκειται στο Ιράν. Πρωτοφανής πρόκληση από την Τουρκία. Το αεροπλάνο που μετέφερε χθες το βράδυ τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια στην Κύπρο δέχθηκε παρενόχληση διάσυρμά του από τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου στα κατεχόμενα, όπως και τα αεροπλάνα της γαλλικής και της ολλανδικής αποστολής. Δύο τουρκικά F-16 απογειώθηκαν αλλά έμειναν σε απόσταση. Τα αεροπλάνα με τους υπουργούς προσγειώθηκαν κανονικά. Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 5:13 τα ξημερώματα στη Βόρεια Εύβοια, προκαλώντας εκ νέου ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής. Το επίκεντρο εντοπίζεται 9 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου Εύβοιας. Πρόκειται για το ίδιο επίκεντρο με τους χθεσινούς σεισμούς. Υλικές ζημιές σε τουλάχιστον 10 σπίτια στη Δαφνούσα και 15 στο Προκόπη, καθώς και στο οδικό δίκτυο, προκάλεσαν χθες οι 3 διαδοχικές σεισμικές δονήσεις, εκ των οποίων η μία 5,2 Ρίχτερ, που σημειώθηκαν σε διάστημα 5 λεπτών χθες το μεσημέρι στην Εύβοια. Κανονικά θα διεξαχθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις στα δύο εξεταστικά κέντρα της περιοχής. Στην Εισαγγελία Αθηνών αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου στον Αγίο Νικόλαο Κρήτης από στελέχη της αντιτρομοκρατικής. Υπό ιδιαίτερα αυστηρά μέτρα ασφαλείας αναχώρησε χθες το βράδυ από το λιμάνι του Ηρακλείου και αναμένεται στον Πειραιά νωρίς το πρωί. Στη ειδικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του περιλαμβάνονται βαρύτατες κατηγορίες για ένταξη στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς και λήψη ειδικής εκπαίδευσης για κατασκευή και τοποθέτηση βόμβας. Μετά την πολύωρια εξέτασή του από τις αστυνομικές αρχές στην Κρήτη, φέρεται να ομολόγησε ότι είχε στρατολογηθεί από τη Χαμάς και είχε λάβει εκπαίδευση για την κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών στη Μαλαισία. Σε ιστορία, φυσική και οικονομία εξετάζονται σήμερα υποψήφοι των Γενικών Λυκείων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τη σοβαρή κλιμάκωση που καταγράφεται τις τελευταίες ώρες στη Μέση Ανατολή. Λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα, ο Ισραηλινός στρατός ανέφερε πως έπληξε στρατιωτικούς στόχους στη δυτικό και κεντρικό Ιράν. Έκανε λόγο για τουλάχιστον 15 στόχους, μεταξύ των οποίων και το αεροδρόμιο της Τεχεράνης που επλήγησαν με βαλιστικούς πυράβλους. Ιρανικά μέσα ενημέρωση έκαναν λόγο για εκρήξεις στην Τεχεράνη, την Ταμπρίζ και την Ισφαχάν. Το Ισραήλ νωρίτερα είχε απειλήσει με ισχυρά αντίπεινα το Ιράν, καθώς είχαν προηγηθεί λίγο μετά τις 10 χθες το βράδυ 3 κύματα επιθέσεων με βαλιστικούς πυράβλους από το Ιράν προς το Βόρειο Ισραήλ και συγκεκριμένα στην ευρύτερη περιοχή της Χάιφα. Οι Ιρανοί είχαν διαμηνήσει ότι αν επιχειρήσει να επεκτείνει τις επιθέσεις στο Ισραήλ στο Λίβανο ή να απαντήσει στις ενέργειες του Ιράν, θα αντιμετωπίσει τριπτικά πλήγματα. Χθες το βράδυ υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία του Ισραηλινού Πρωθυπουργού με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Πριν την τηλεφωνική επικοινωνία, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι θα παροτρύνει τον Νετανιάχου να μην απαντήσει στους πυράβλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν, καθώς κάτι τέτοιο θα τίναζε στον αέρα μια πολύ καλή συμφωνία των ΗΠΑ με το Ιράν που βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωσή της. Επίσης, ο Αμερικανός Πρόεδρος, σε συνέντευξή του στους Financial Times, δήλωσε πως ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός δεν έχει άλλη επιλογή παρά να αποδεχθεί οποιαδήποτε συμφωνία διαπραγματευθούν οι ΗΠΑ με την Τεχεράνη. Νέες εκρηξίες ακούστηκαν τη νύχτα στη Βηρυτό στο Λίβανο, σύμφωνα με το Al Jazeera. Συναγερμό σήμανε νωρίτερα και στη Σαουδική Αραβία, η οποία εξέδωσε προειδοποίηση για πυραυλική απειλή στην περιοχή όπου βρίσκεται η αεροπορική βάση Πρίγκιπα Σουλτάν, η οποία φιλοξενεί αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις. Πάντως, το Ιράν αρνείται ότι έριξε πυρά εναντίον αεροπορικής βάσης της Σαουδικής Αραβίας. Σε μια ακόμη σημαντική εξέλιξη, πρωτοφανής πρόκλησης μειώθηκε από την Τουρκία. Το αεροπλάνο που μετέφερε χθες το βράδυ τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια στην Κύπρο δέχθηκε παρενόχληση διάσυρμά του από τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου στα κατεχόμενα, όπως και τα αεροπλάνα της γαλλικής και της ολλανδικής αποστολής. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξαν παρεμβολές στην επικοινωνία του αεροσκάφους από το λεγόμενο πύργο ελέγχου του παράνομου αεροδρομίου της Τύπου. Παράλληλα, από την Τύπου απογειώθηκαν δύο F-16, τα οποία έγιναν αντιληπτά από τις ελεύθερες περιοχές. Τα δύο τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη παρακολουθούσαν από απόσταση τα κρατικά αεροσκάφη Ευρωπαίων Υπουργών που κατευθύνονταν στην Κύπρο.
προσγειώθηκαν κανονικά. Σημειώνεται πως οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Άμυνας βρίσκονται στην Κύπρο εν ώψη του άτυπου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων που θα φιλοξενηθεί στη Λευκοσία σήμερα στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα αναμένεται λεπτομερής ενημέρωση για τα περιστατικά, ενώ θα υπάρξουν και διπλωματικά διαβήματα και αναμένεται και επίσημη τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην εσωτερική επικαιρότητα, νέα σεισμική δόνη σε μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 5 και 13 τα ξημερώματα στη Βόρεια Εύβοια, προκαλώντας εκ νέου ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής. Το επίκεντρο εντοπίζεται 9 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου Εύβοιας. Πρόκειται για το ίδιο επίκεντρο με τους χθεσινούς σεισμούς. Αυτοψία στις πληγήσεις περιοχές πραγματοποίησε χθες ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Από σήμερα το πρωί, δύο κλιμάκια θα διενεργούν στο Προκόπη και τη Δαφνούσα ελέγχου σε κατοικίες με στόχο την άμεση καταγραφή των ζημιών και την ταχεία προώθηση των προβλεπόμενων διαδικασιών αποκατάστασης. Κλειστές θα παραμείνουν σήμερα προληπτικά οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Αντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας, καθώς και το γυμνάσιο στο Προκόπη. Κανονικά θα διεξαχθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις στα δύο εξεταστικά κέντρα της περιοχής. Η μετασεισμική δραστηριότητα είναι δεδομένη και ελεγχόμενη στην περιοχή, ανέφερε στον

0: Αλλά γιατί η συγκεκριμένη δραστηριότητα βρίσκεται σε εξέλιξη ακόμα. Αλλά όμως θα μας ταλαιπωρήσει εντός εισαγωγικών.
1: Στην εισαγγελία Αθηνών αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης από στελέχη της Αντιτρομοκρατικής, υπό ιδιαίτερα αυστηρά μέτρα ασφαλείας αναχώρησε χθες το βράδυ από το λιμάνι του Ηρακλείου και αναμένεται στον Πειραιά νωρίς το πρωί. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του περιλαμβάνονται βαρύτατες κατηγορίες για ένταξη στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς και λήψη ειδικής εκπαίδευσης για κατασκευή και τοποθέτηση βόμβας. Μετά την πολύωρη εξέτασή του από τις αστυνομικές αρχές στην Κρήτη, φέρεται να ομολόγησε ότι είχε στρατολογηθεί από τη Χαμάς και είχε λάβει εκπαίδευση για την κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών στη Μαλαισία. Ο 37χρονος φέρεται να παραδέχθηκε στις αρχές ότι σχεδίασε την τοποθέτηση βόμβας σε κρουαζιερόπλοιο Ισραηλινών συμφερόντων που αναμένεται σε λίγες μέρες στην Κρήτη. Την Πέμπτη, μετά την εκλογή του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, αναμένεται να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, τόνισε το Σάββατο στον Σκάι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής, ο Πρωθυπουργός πρότεινε την Παρασκευή τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι δεν θα δούμε ανασχηματισμό, όπως ανέφερε, ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει τα ονόματα που θα αντικαταστήσουν τον νέο γραμματέα στον νευραλγικό πόστο του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών και τον ευληματικό Νικό Ταγράς του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Ο εκπρόσωπος ξεκαθάρισε ότι δεν τίθεται θέμα αντικατάστασης του Γιώργου Μιλωνάκη, εκφράζοντας την επιθυμία της κυβέρνησης να τον έχει σύντομα ξανά κοντά της. Βόλες κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη αλλά και του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε από το ακάτω καλέσα του Ηρακλείου Κρήτης ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης. Οι κυβερνήσεις της τελευταίας δεκαετίας πατάλησαν τις ευκαιρίες της χώρας, δήλωσε ο κύριος Ανδρουλάκης. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει εκλεγεί δύο φορές πρωθυπουργός, άλλες τόσες ο κύριος Τσίπρας. Θέλουν και τρίτη ευκαιρία. Για να πετύχουν τι, για να κάνουν περισσότερη ζημιά από όσοι έκαναν τις προηγούμενες φορές, διερωτήθηκε ο πρόεδρος του Πασόκ, σημειώνοντας ότι ο λαός έχει μνήμη.
2: Κύριος Μητσοτάκης έχει εκλεγεί δύο φορές πρωθυπουργός. Άλλες τόσες και ο κύριος Τσίπρας θέλουν και τρίτη ευκαιρία. Για να πετύχουν τι? Για να κάνουν περισσότερη ζημιά από ό,τι έκαναν τις προηγούμενες φορές? Διότι ο λαός έχει μνήμη που κάποιοι στα μίντια δεν θέλουν να διατηρείται. Εμείς είμαστε εδώ για να λέμε τα πράγματα ομά και καθαρά.
1: Παραμένουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Με μεγάλη πλειοψηφία εγκρίθηκε επί της αρχής από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ το Σάββατο η εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου για συμπόρευση του κόμματος με το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Σύμφωνα με την εισήγηση, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα πάει στις εκλογές σε αντιπαράθεση με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του πρώην Πρωθυπουργού. Δίνουμε καθαρή απάντηση να είμαστε δίπλα και μαζί με το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και να δυναμώσουμε και τη δράση μας και τη δράση της κοινοβουλευτικής μας ομάδας, ώστε να διαμορφωθεί πόλος που θα ρίξει το Μητσοτάκη, δήλωσε ο Σοκράτης Φάμελος.
3: Είμαστε δίπλα ή απέναντι στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα?
4: Δίπλα είναι η απάντηση, δίπλα όπως θέλουν οι προοδευτικοί πολίτες.
3: Στόχος μας και δέσμευσή μας είναι και η ιστορική πολιτική συνέχεια του προοδευτικού χώρου. Μέσα από τη συμμετοχή μας στην πολιτική λύση, ξεκαθαρίζω και οποιαδήποτε ανησυχία για σενάρια διάλυσης του κόμματός μας.
1: Η συνεδρίαση που είχε προηγηθεί ήταν πολυτάραχη με τους Παύλο Πολάκη, Νικό Παπά και Ρένα Δούρου να επιμένουν στη συμπόρευση των προοδευτικών δυνάμεων και να αντιδρούν στην πιθανότητα αυτοδιάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς παραμένουμε στο ΣΥΡΙΖΑ, θα παρακολουθούμε την υλοποίηση. Ο αγώνας συνεχίζεται, δεν τελείωσε, ανέφερε ο Παύλος Πολάκης.
5: Παραμένουμε στο ΣΥΡΙΖΑ, θα παρακολουθούμε την υλοποίηση, δεν χαρίζουμε το ΣΥΡΙΖΑ σε κανένα.
1: Είναι η τελευταία ευκαιρία να δεχθείς την τροπολογία και από τη Δευτέρα το πρωί να την υλοποιήσεις. Όχι μόνο εσύ και να την υλοποιήσουμε όλοι μαζί, γιατί αλλιώς μας πετάνε σαν σκυλιά όλους και δεν μας πρέπει, ανέφερε η Ρένα Δούρου.
6: Είναι τελευταία ευκαιρία σήμερα να δεχτείς την τροπολογία και από τη Δευτέρα το πρωί να την υλοποιήσεις, όχι μόνο εσύ και να την υλοποιήσουμε όλοι μαζί. Γιατί αλλιώς μας πετάτε στα σκυλιά όλους και δεν μας πρέπει.
1: Στα δικαστήρια της Πάτρας, όπου εκτελούνται τα διεθνή εντάλματα.

0: διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, ώρα 3 τελικού απόψε στην Basket League με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό να κοντράρονται στο στάδιο Ειρηνής και Φιλίας στις 9, ψάχνοντας τη μία από τις δύο ακόμα νίκες που χρειάζονται αμφότεροι για να στεφούν πρωταθλητές. Δύσκολα θα προλάβει το παιχνίδι ο Ντόρσεϊ για τους Ερυθρόλευκους, ενώ την ίστατη ώρα θα κριθεί συμμετοχή του Σλούκα για τους Πράσινους. Προβληματική ήταν η εικόνα της Εθνικής που ιτήθηκε στο Παγκρίτιο στο τελευταίο της φιλικό πριν το Nations League. Γαλανόλευκη δεν έδειξε καλή εικόνα παρά μόνο στο τελευταίο τέταρτο και είδε την Ιταλία με ένα γκολ του Εσπόζιτο να επικρατεί 1-0. Ο Κρίστιαν Έριξεν κατέρευσε ξανά στον αγωνιστικό χώρο σε μάτς της εθνικής ομάδας της Δανίας σε φιλικό με την Ουκρανία. Κατάφερε να ξαναβρει τις αισθήσεις του και αποχώρησε με φορείο. Η ενημέρωση της Ομοσπονδίας μέσω του γιατρού της ομάδας ανέφερε ότι ο Κρίστιαν είναι καλά και έφυγε μόνος του από το γήπεδο. Θα γίνουν περισσότερες εξετάσεις στο νοσοκομείο προκειμένου να δουν τι προκάλεσε το περιστατικό.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε! Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, μεράνια κυρίες και κύριοι. Και δεν έχει μπει από κυκλοφοριακής απόψεως και άσχημα. Έχουμε κίνηση στα συνήθεια από τα σημεία, εκεί που περιμένουμε δηλαδή να τη βρούμε, αλλά και εκεί δεν είναι υπερμεγέθης. Τι θέλω να πω, πως ναι, τα δύο ρεύματα της Κηφισού έχουν καθυστερήσεις, αλλά είναι λίγο μικρότερες. Στο ανωδικό ρεύμα από τη Λένορμαν και πάνω, στο καθοδικό από την Αττική Οδό προς τα ΚΤΕΛ, αλλά μόνο σε μικρά τμήματα. Ο Σκαραμαγκάς έχει ως εξής. Κάτω από το χιλιόμετρο η λεωφόρος Χιστού και η λεωφόρος Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου. Η Φίλης έχει ένα προβληματάκι στο Καματερό, αλλά νομίζω πως το περιμένετε όλες και όλοι να το συναντήσετε. Έχουμε λίγη κίνηση στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, αλλά δεν είναι μποτιλιάρισμα. Έχουμε κίνηση φυσικά στην Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα σήμερα και κλείνω με τον Πειραιά και την Παραλιακή. Ο Πειραιάς έχει λίγη κίνηση στο λιμάνι από τον Άγιο Διονύσιο, για να είμαι συγκεκριμένος, πηγαίνοντας προς τα Τρένα και μετά στην Κόνωνος προς την πλατεία Υποδαμίας και εν συνεχεία στην Ομηρίδου Σκυλίτση, δηλαδή βγαίνοντας από τον Πειραιά, από τον Άγιο Διονύσιο, ερχόμενοι προς το Νέο Φάληρο. Ανοίγει ο δρόμος στην Ομηρίδου Σκυλίτση και ξανακλίνει στο ύψος του Γεώργιος Καραϊσκάκης για λίγο, λόγω έργων. Αυτό μπορεί να σας ταλαιπωρήσει, θα το παρακολουθώ και θα σας ενημερώνω. Μερανιά.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Θα περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούς είναι στο στούντιο μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
5: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές και καλή εβδομάδα. Στην Αττική σήμερα Δευτέρα, ηλιοφάνεια, ανεμιβόρη, 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία το μεσημέρι ως 31 με 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες, η θερμοκρασία εκεί ως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα συννεφιάσει τοπικά και θα εκδηλωθούν μπόρες και κυρίως στα δυτικά ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 31 βαθμούς και τοπικά στα υπηρετικά στους 32 με 33. Την Τρίτη στην Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες τις πρώτες πρωινές ώρες και εκ νέου το μεσημέρι απόγευμα κυρίως στα ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός και πάλι όμως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, δηλαδή αστάθεια καλά κρατεί και πάλι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος Τετάρτη και Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα υπηρετικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

0: την Πέμπτη. Μεράνια.
1: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνα του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.
2: Sky 100,3.

0: Τη ηλικία σα το τραγούδι, το καταλάβατε. Καλημέρα σα, καλώ ήρθατε στην παρέα μα. Όχι, το λέω γενικά τώρα για την κυρία Σούζη, μην παρεξηγηθούμε.
1: Όχι, εμένα δεν με πειράζει καθόλου.
0: Έτσι, αλλά είναι διασκευή και είναι λίγο.
1: Ναι, προσπαθώ
0: να το. Να το.
1: Μ' αρέσει.
0: Να το κάνω λίγο πιο χαριτωμένο. Τι κάνετε, κυρία Χριστίνα μα.
1: Καλά, καλά, εσύ.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Σαν
0: καρό Δευτέρα σήμερα. Ναι,
1: ναι, μια νύστα παίζει.
0: Αυτό γενικά κυκλοφορεί, να ξέρει.
1: Ναι, ναι.
0: Πάλι αστάθεια.
1: Όλη την εβδομάδα, μου σου πω.
0: Και αυτό το πράγμα τώρα. Εν τω μεταξύ, χθες έβλεπα κάτι 37 στις κλασικές περιοχές. Έκανε ζέστη και εδώ πλέον.
1: Έκανε ζέστη, ναι.
0: Αλλά...
1: 37 ή τι, ένα σταθμό.
0: Ναι, ένα σταθμό. Δύο.
1: Να σου πω, το 37 με ένα σταθμό δεν είναι γενικευμένο.
0: Ναι, βλέπω, όχι, ίσα ίσα. Βλέπω Τρίκαλα 37 και κάτι και 4. Στην Καρδίτσα, Καρδίτσα 36 και 3. Η Λίνδο σχεδόν 36.
1: Εντάξει, καλά, η Λίνδο είναι.
0: Οι κλασικές περιοχές. Ναι, ναι.
1: Κοίτα, θα πέσει λίγο προς το τέλος της εβδομάδας, έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι.
1: Παρασκευό, Σαββατοκύριακο θα είναι λίγο πιο δροσερά.
0: Okay.
1: Αλλά η αστάθεια συνεχίζεται όλες τις ημέρες,
0: ναι,
1: στα υπηρετικά και κυρίως στα ορεινά. Νομίζω ότι αύριο, επειδή περνάει και ένα χαμηλάκι, θα δώσει.
0: Μ' αρέσει, μ' αρέσει.
1: Ναι, ναι. Θα δώσει βροχές εκτός από το μεσημέρι απόγευμα στην κεντρική Μακεδονία και την Θεσσαλία.
0: Μάλιστα.
1: Ίσως και το πρωί. Λίγο και το πρωί, εκεί, okay, τη Βόρεια Ελλάδα. Δηλαδή, okay, μπορεί να δώσει λίγες βροχούλες, okay, και το πρωί, έτσι όπως θα περνάει το χαμηλάκι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, οι περισσότερες θα είναι το μεσημέρι και το απόγευμα. Κεντρική, ναι, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
0: Αέρα και λοιπά.
1: Αέρα μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο.
0: Εντάξει. Έχει ένα, μια δροσιά την έχει δηλαδή,
1: ναι,
0: στο Αιγαίο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Okay.
1: Και, και εδώ θα ενισχυθεί ο άνεμος σήμερα και στα ανατολικά θα φτάσει στα 6 μποφόρ και θα εξακολουθήσουν οι βοριάδες Τρίτη και Τετάρτη. Γι' αυτό και κυρίως η αστάθεια θα είναι στα δυτικά κέντρικα και βόρεια.
0: Και οι θερμοκρασίες είπαμε.
1: Εκεί γύρω στους 32-33.
0: Okay.
1: Στην Αττική εννοώ.
0: Ναι.
1: Έτσι, εκεί γύρω. 33. Κάπου εκεί.
0: Συνήθως έτσι δεν μας πάει τον Ιούνιο.
1: Και χειρότερα, μη σου πω.
0: Αυτό θα έλεγα. Δηλαδή, μην το. Επειδή εμείς τώρα μουρμουρίζουμε κάθε μέρα.
1: Ναι, κάθε μέρα.
0: Αλλά, ναι,
1: αλλά να μην τρελνόμαστε.
0: Ναι,
1: μια χαρά το πάει το πράγμα.
0: Ναι. Μα έτσι πρέπει να το πάει. Μια χαρά.
1: Μια χαρά πρέπει να το πάει. Συμφωνώ απολύτως. Δηλαδή, πέρυσι τέτοια εποχή είχαμε και κάτι καύσονες. Είχαν προηγηθεί.
0: Ναι.
1: Είχε, δηλαδή,
0: ναι,
1: ήταν πολύ πιο ζεστό.
0: Η αλήθεια πάντως είναι αυτό, έλεγα.
1: Και πέρυσι και πρόπερσι.
0: Το πρωί, ότι το βράδυ αρχίζει και κάνει ζέστη στο σπίτι.
1: Εμείς βάλαμε τον ανεμιστήρα ροφή ήδη.
0: Κάποια στιγμή κάνει, αρχίζει και κάνει.
1: Θες να σου πω ότι στο θυμάρι.
0: Το θυμάρι είναι.
1: Και το Σάββατο το βράδυ. Και την Κυριακή το βράδυ. Βάλαμε κουβερτούλα.
0: Α, είχατε δροσό.
1: Βέβαια.
0: Ναι,
1: βάλαμε την
0: θάλασσα.
1: Κουβερτούλα μας.
0: Γιατί είναι θάλασσα.
1: Γιατί είναι θάλασσα.
0: Και είδατε τι κάνει θάλασσα.
1: Πάρα, δεν υπάρχει.
0: Βέβαια.
1: Ό,τι καλύτερα.
0: Όσο
1: και
0: είναι...
1: χθες είχε ωραία άβρα. Είχε βγάλει ωραία άβρα, δηλαδή άνεμο από τη θάλασσα. Το μεσημέρι ήταν ένα αριστούργημα. Δηλαδή στη σκιά καθώς να
0: τρέχει. Απολάμβανε.
1: Ναι.
0: Αυτά είναι τα ωραία. Μη φάγαμε μια ζέστη γιατί πήγαμε να φάμε τέλος πάντων οικογενειακό κλπ. Κάπου εκεί προς την Πεύκη. Πα ζέστη και το γονέα.
1: Το περίφημο στην Πεύκη.
0: Στην Πεύκη, ναι, ένα μαγαζί εκεί κλείσαμε. Εν τω μεταξύ, εκεί ξέρετε, κυρία Σούζα, να το πω και στον αέρα και να τα ακούσουν. Πάνε τα παππούδια νωρίς καλή ώρα. Μία με τρεις. Φεύγουν τα παππούδια.
1: Και έρχονται μετά.
0: Τρεις με πέντε έρχεται η νεολαία με κάτι ζευγαράκι και κάτι αυτά κλπ. Κάθονται. Και μετά πέντε με φταίνει ο τρίτος γύρος, η απογευματινή.
1: Φτάμε
0: οκτώ, α πούμε. Αλλά τα παππούδια, εγώ και η νεολαία γύρω-γύρω ήμασταν. Ευχαριστούμε, κυρία Κριστίνα, μα ευχαριστούμε.
1: Καλή εβδομάδα σε όλου.
0: Με υγεία, να είμαστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν. Δεν ξέρω αν πήρατε χαμπάρι, κυρίες και κύριοι. Διάβασα στους τέσσερις τροχούς που συνόδευε χθες την Καθημερινή μια ωραία πρωτοβουλία των τέσσερων τροχών και της Καθημερινής με τίτλο «Πρώτα ο πεζός». Λοιπόν, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτή η ιστορία. Θα μου πείτε τώρα και τι έγινε που πήρε την πρωτοβουλία. Όχι, δεν είναι τόσο απλό. Ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε τον πεζό λέει περισσότερα από ό,τι φανταζόμαστε, λέει χαρακτηριστικά η εφημερίδα. Νομίζω ότι το έχει αναλάβει η συνάδελφός μου, η κυρία Ελένη Ξενάκη. Και ομολογώ ότι αν τα καταφέρω και την ξυπνήσω ένα πρωινό τις επόμενες μέρες, θα την καλέσω να το κουβεντιάσουμε αυτό το ζήτημα για τη συμπεριφορά απέναντι στους πεζούς, αλλά και την ευθύνη και των πεζών στους δρόμους. Ή τέλος πάντων, πώς συμπεριφερόμαστε γενικά. Και οι πεζοί, αλλά και τα αυτοκίνητα απέναντι στους πεζούς. Σε σχέση, ας πούμε, με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Θα μου πεις πρωτότυπο, Ψάλτη. Ναι, πρωτότυπο, διότι έχουμε περιστατικά με τραυματισμούς, ακόμα και με ανθρώπινες απώλειες με τους πεζούς. Λοιπόν, τώρα πολύ χρόνο δεν έχω, άρα πρέπει να πάω σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Πιθανόν να ξέρετε, φίλοι ιδιοκτήτες ταξί, για το ZAP Taxi Club. Θα μου πείτε. Ένα ερώτημα, τι είναι αυτό? Είναι ένα πρόγραμμα λοιπόν με το οποίο μπορείτε να αποκτήσετε νέο ηλεκτρικό αυτοκίνητο με leasing μέσω της Εθνικής Leasing. Μειώνετε τα μηνιαία σας έξοδα έως και 30%, έχετε δωρεάν φόρτιση μόλις 20 λεπτά σε τάχη φορτιστές του ΖΑΠ σε όλη την Αττική, στο ΆΚΑ, στο αεροδρόμιο, στον Πειραιά, στο Ρέντι και έρχονται και άλλοι. Καλύπτει σέρβις ασφάλεια και απολαμβάνετε τα πλεονεκτήματα του δικτύου Free Now. Μπείτε σας παρακαλώ πάρα πολύ στο zaptaxiclub.gr, μία λέξη, και κάντε τα δέοντα, κάντε την αίτησή σας. Εν τω μεταξύ βλέπω όλο και καινούργια αυτοκίνητα ηλεκτρικά ταξί να κυκλοφορούν στους δρόμους. Λοιπόν, είστε στην Νόβα, για να περάσουμε και κάπου αλλού. Κερδίζετε 5 ευρώ έκπτωση στα Simply Burgers, όπου απολαμβάνετε μυθικά burgers για μυθικές στιγμές. Τώρα λοιπόν μπορείτε να απολαύσετε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία στα Simply Burgers, κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σας και παίρνοντας τον deal. Και αυτό όσες φορές θέλετε μέσα στην εβδομάδα. Αρκεί να είστε πελάτης Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία. 210-55-98-700.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
8: Κανελόνια με γέννηση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα πορσινικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
9: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
10: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
12: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
13: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete, χωρίς συντηρητικά, η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
14: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μεταπτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φίτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Μεταπτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Μεταπτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
15: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
16: Στο κόκκινο βρίσκεται και πάλι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Ο Ισραηλινός στρατός έπληξε τα ξημερώματα με βαλιστικούς πυράβλους 15 στρατιωτικούς στόχους στο δυτικό και κεντρικό Ιράν, μεταξύ των οποίων και το αεροδρόμιο της Τεχεράνης, ενώ σιρήνες είχαν πριν από λίγη ώρα σε πολλές περιοχές στο κεντρικό και νότιο Ισραήλ. Είχαν προηγηθεί χθες το βράδυ 3 κύματα επιθέσεων με βαλιστικούς πυράβλους από το Ιράν προς το Βόρειο Ισραήλ ως απάντηση σε Ισραηλινά πλήγματα σε στόχους στη Βηρυτό και περιοχές του Λιβάνου όπου δράει Χεζμπολάχ. Πρωτοφανής πρόκληση από την Τουρκία, το αεροπλάνο που μετέφερε χθες το βράδυ τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια στην Κύπρο, δέχθηκε παρενόχληση διασυρμάτου από τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου στα κατεχόμενα, όπως και τα αεροπλάνα της γαλλικής και της ολλανδικής αποστολής. Δύο τουρκικά F-16 απογειώθηκαν, αλλά έμειναν σε απόσταση. Τα αεροπλάνα με τους υπουργούς προσγειώθηκαν κανονικά. Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 5 και 13 τα ξημερώματα στη Βόρεια Εύβοια, προκαλώντας εκ νέου ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής. Το επίκεντρο εντοπίζεται 9 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου Εύβοιας. Πρόκειται για το ίδιο επίκεντρο με τους χθεσινούς σεισμούς με μεγαλύτερο τα 5,2 Ρίχτερ. Στην εισαγγελία Αθηνών αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης από στελέχη της αντιτρομοκρατικής. Μετά την πολυόρια εξέτασή του, φέρεται να ομολόγησε ότι είχε στρατολογηθεί από τη Χαμάς και είχε λάβει εκπαίδευση για την κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών στη Μαλαισία, καθώς και ότι σχεδίασε την τοποθέτηση βόμβας σε κρουαζιερόπλοιο Ισραηλινών συμφερόντων που αναμένεται σε λίγες μέρες στην Κρήτη. Σε ιστορία, φυσική και οικονομία εξετάζονται σήμερα υποψήφοι των γενικολυκείων στις πανελλαδικές. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάληρο είναι 23 βαθμοί Κελσίου.
17: Ο ερημίτης Κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
18: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
0: Χρόνια πολλά στην Καλλιόπη που γιορτάζει σήμερα. Πώς το λέει το τραγούδι? Με λένε Πόπη σαν τη γιαγιά μου την Καλλιόπη, δεν λέει, ε? Λοιπόν, χρόνια πολλά στην Καλλιόπη που γιορτάζει σήμερα. Τα καλύτερα ευχόμαστε. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιάννη στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης. Καλημέρα κύριε Κιμιονή, να χαίρεστε τις κυρίες σας που γιορτάζουν. Τα καλύτερα ευχόμαστε. Γεια σου Ηλία από το Ήλιον, καλημέρα. Καλημέρα Βασίλη. Βασίλη με το σκύλο, όχι πολλά πολλά. Με μένα μπορεί να θες να μου τη λες, αλλά με το σκύλο δεν θέλω πολλά πολλά. Είναι μέλος της οικογένειας, τελεία. Άπαξ και έχεις σκύλο, καταλαβαίνεις. Αν δεν έχεις, ενδεχομένως να μην το καταλαβαίνεις αυτό. Λοιπόν, πριν πάω στον καλεσμένο μου, μου έχει στείλει ο φίλος μου ο Μιχάλης Καταρχήν να πω καλημέρα σε όλους σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα τα οποία μου στέλνετε, για καλημέρες, για σχόλια, για τα γενέθλια κλπ. Ο Μιχάλης λοιπόν στέλνει ένα μήνυμα το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον. Λέει το εξής: χθες Κυριακή, λέει, η μητέρα μου, 71 ετών, διαγνώστηκε, λέει, από ιδιώτη πνευμονολόγο με πνευμονία και της πρότεινε να πάει αμέσως στο νοσοκομείο. Ξεκινήσαμε εκτάκτως από την Αταλάντη για να έρθουμε στον Ευαγγελισμό που εφημέρευε. Φτάσαμε στις 3.30 το μεσημέρι χθες. Και ως αυτήν την ώρα, 7 το πρωί της Δευτέρας, δεν την έχει δει γιατρός εκτός από μια ακτινογραφία που της έβγαλαν. Το αστείο της υπόθεσης είναι ότι κανένας γιατρός δεν είναι στα γραφεία, όλοι αποσιάζουν και περιμένει, λέει, η μαμά μέχρι αυτή την ώρα στην καρέκλα, μέχρι να γίνει και αξονική που ζήτησε ο θεράπων ιατρός την Κυριακή το απόγευμα. Όταν, λέει, είπαμε να φύγουμε και να γυρίσουμε σήμερα το πρωί, ένας από τους γιατρούς που ήταν, λέει, στην κλινική είπε ότι μπορεί να πάθει κάτι, λέει, στο σπίτι. Δηλαδή το να περιμένει από χθες 71 ετών γυναίκα στην καρέκλα άϊπνη δεν διατρέχει κανένα κίνδυνο. Λέω, Μιχάλης, μερικοί πρέπει να είναι πιο υπεύθυνοι στη δουλειά τους και να μην ρίχνει ο ένας την μπάλα στον άλλον, λέει χαρακτηριστικά ο φίλος μου Μιχάλης. Καλημέρα, Μιχάλη, περαστικά στη μαμά. Περαστικά. Λοιπόν, πάμε να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας τον κύριο Κώστα Σπανούλη. Ο κύριος Σπανούλης είναι ο πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Αγροτικών Φωτοβολταϊκών. Κατεβαίνουν στην Αθήνα. Έχουν συγκέντρωση, προγραμματισμένη συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Κύριε Σπανούλη, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
19: Καλή σας ημέρα, κύριε Σπανούλη. Καλημέρα στους φίλους ακροατές.
0: Γιατί κάνετε αυτή την κινητοποίηση? Καταρχήν, έμαθα ότι την Παρασκευή υπήρξε μια ανακοίνωση από το αρμόδιο Υπουργείο, ενδεχομένως και λόγω της κινητοποίησης σας, και θα πάμε σε νομοθετική ρύθμιση για την αλλαγή αποζημίωσης των παραγωγών ρεύματος από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τα μάθατε τα νέα εσείς?
19: Κύριε Σάλτη, καταρχήν κάναμε εδώ και 1,5 χρόνο, κάναμε πάνω από 3 συσκέψεις με τους 2 αρμόδιους υπουργούς.
0: Ναι.
19: Και δυστυχώς δεν υπήρχε καμία ανταπόκριση επί των ετοιμάτων, παρόλο που πάρα πολλοί αγρότες πούλησαν τα πάρκα τους εποψοχρονιάς λόγω των μεγάλων πλέον κοκκινίσματος των δανείων αλλά και των μεγάλων υποχρεώσεων έναντι της πάντας της δραστηριότητας που είναι η αγροτική παραγωγή.
0: Μάλιστα.
19: Η τοπική και η ζωική της παραγωγή.
0: Να θυμίσω, κύριε Σπανούλη, επιτρέψτε μου να θυμίσω να πω ότι ένα κομμάτι κάποιοι αγρότες μπήκαν στη διαδικασία όταν αρχικά ήρθε στη ζωή μας αυτή η ιστορία των ανανεώσιμων πηγών, να κάνουν μια επένδυση, να πάρουν δηλαδή ένα δάνειο, να στήσουν ένα μηχανισμό, κυρίως φωτοβολταϊκών από ό,τι καταλαβαίνω, που είναι και πιο έτσι, πεπερασμένων οικονομικών δεδομένων, για να έχουν ένα επιπλέον εισόδημα. Αλλά φαίνεται ότι τα πράγματα διαφοροποιήθηκαν αρκετά στην πορεία.
19: Είναι ακριβώς όπως τα λέτε, αντί το φωτοβολταϊκό να στηρίζει επί της ουσίας ως δευτερεύουσα δραστηριότητα με καν. Και με έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση να στηρίζει με ρευστότητα την παραγωγή αγροτικών προϊόντων για να μην πουλάμε κοψοχρονιάς τα προϊόντα μας από το χωράφι και οι μεσάζοντες να τρίβουν τα χέρια τους.
0: Μάλιστα.
19: Αντίθεση με τους καταναλωτές που πολλές φορές θα τρώνε αυτά τα προϊόντα στις πενταπλάσεις τιμές και να μην αγοράζουμε τα εφόδια μας όταν δεν έχουμε ρευστότητα στην διπλάσια τιμή. Άρα, ερημοποίηση υπαίθρου, εγκατάλειψη της υπαίθρου και κυρίως των νέων αγροτών. Μιας και οι νέοι αγρότες πάνω κάτω από 40 ετών είναι μόνο το 3% στην Ελλάδα.
0: Ναι.
19: Ο μέσος όρος ηλικίας των αγροτών είναι 58 ετών και σε λίγο θα ξεμείνουμε από νέους αγρότες. Άρα αυτή η χώρα με ένα τόσο μεγάλο πλούτο στη φυτική και ζωική παραγωγή παρά τα τεράστια προβλήματα θα φτάσει να μην παράγει τίποτα.
0: Κύριε Σπανούλη, πόσοι είναι οι συνάδελφοί σας που έχουν κάνει επένδυση, χοντρικά λέω τώρα, και σε φωτοβολταϊκά, σε ανανεώσιμες πηγές?
19: Οι αγρότες συνολικά, μαζί με τα πολύ μικρά έργα, για να φανταστείτε πόσο μικρά έργα είναι όσοι είναι το στούντιό σας,
0: ναι,
19: έτσι για να καταλάβουμε λίγο σε έκταση, δεν ξεπερνάνε τις 3.500.
0: Μάλιστα.
19: Δηλαδή, με λίγα λόγια, είναι 450 μεγαβάτ. Δηλαδή, δεν έφτασαν ούτε καν το στόχο του εθνικού σχεδιασμού για την ενέργεια, εγκεκριμένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το έτος 2020. Σε αντίθεση, και αυτός είναι ο λόγος που κατεβαίνουμε σήμερα στην Αθήνα διαμαρτυρίας,
0: ναι,
19: όπου μεγάλα έργα fast track και εικονικές, κάλπικες επί της ουσίας ενεργειακές κοινότητες, τι έκαναν? Έκαναν, δημιούργησαν δύο τεράστια προβλήματα. Πρώτον, έκλεψαν τις υποδομές της χώρας, που είναι τα δίκτυα της ΔΕΔΙΕ, του ΑΔΜΙΕ, στη χαμηλή, μεσαία τάση και υψηλή, κατέλαβαν αυτά τα δίκτυα, έχουν δημιουργήσει μια πλεονάρουσα ποσότητα κιλοβατόρων, οι οποίες είναι στα ζήτητα.
0: Ναι, τις οποίες πετάμε, διότι δεν έχουμε τη δυνατότητα να τις αποθηκεύσουμε ουσιαστικά και βγαίνουν εκτός όταν είναι.
19: Τις οποίες πετάμε με αποτέλεσμα τους αγρότες να τους εντάξουν στην τελευταία κατηγορία αξιολόγησης των φακέλων. Γι' αυτό και μόνο 3.500 αγρότες φτάσαν, που θα έπρεπε να είναι κοντά στις 100.000 αγρότες.
0: Ναι.
19: Και μπορώ να αιτιολογήσω γιατί το 25% του χώρου της ενέργειας επιβαρύνει το κόστος παραγωγής, άρα οι αγρότες θα παρήγαγαν και το 25% χαμηλότερα αγροτικά προϊόντα εάν είχαν τη δικιά τους ηλεκτρική ενέργεια, είτε προς πώληση είτε προς συμπληρωμό ρεύματος, ναι. Και έτσι οι καταναλωτές θα είχαν φτηνότερα προϊόντα. Και έρχεται το δεύτερο μεγάλο πλήγμα, τελευταία κατηγορία, άρα οι αγρότες past class δεν αξιολογούνται οι φάκελοι τους με εγκυητικές μέσα. Τους ουσιαστικά τους αποπέμπουν από τη διαδικασία αυτή και άλλα τα μεγάλα έργα fast track δημιουργούν τις τεράστιες κιλοβατόρες όπου δεν πληρώνονται τα έργα των αγροτών και των μικροεπενδυτών.
0: Τι περιμένετε κύριε Σπανούλη εσείς από τη σημερινή?
19: Αποτέλεσμα. Ναι. Πρώτα απ' όλα να πάρουμε το ένα εντός αγωγικών μικρό θετικό. Το είπατε και εσείς ευθύς εξ αρχής. Είναι ότι επιτέλους άρον-άρον την Παρασκευή ανακοινώθηκε ότι θα γίνει νομοθετική διάθεση. Τη ζητάγαμε 4 Ιουνίου πέρυσι, ήταν η πρώτη μεγάλη συσκέψη με όλους τους φορείς. Σύνθηκε, μπορώ να πω, το Υπουργείο ή κατάλαβε το Υπουργείο και η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι εδώ έχει σφάλει. Είτε εκ παραδρομής, είτε εσκεμμένο και θα μου επιτρέψετε και δεν έχω κανένα ενδιασμό. Άρα, επί της ουσίας αυτής, επιβάλλεται η αποκατάσταση όλες αυτές τις ασφαλμένες πολιτικές στον τομέα της ενέργειας. Δηλαδή, τρία πράγματα. Πρώτον, και αυτό είναι και λόγος της καθόδου κάτω στην Αθήνα. Μπορώ να πω ότι είναι εκπρόσωποι από την Ελλάδα. Θα είμαστε πάνω από 400 άτομα. Άλλοι με πούλμα, άλλοι με γιοταχή. Ο καθένας εκπροσωπεί την περιοχή του. Δεν μπορεί να κατέβουν όλοι. Είναι και περίοδος θερισμού των
0: χειρών. Λογικό είναι.
19: Όμως η κινητοποίηση αυτή θα είναι μια δυναμική κινητοποίηση με πολλούς αποδέκτες στην κοινωνία και μάλιστα εν αναμονή και των εκλογικών αναμετρήσεων. Αυτά όλα πρέπει να συνυπολογιστούν.
0: Πρώτον,
19: τις μηδενικές ώρες που δεν πληρώνονται οι αγρότες έχουν φτάσει περίπου, μην πληρώνονται το 60% της παραγωγής. Πετιέται. Όφιλε βάσει του εγκεκριμένου σχέδιου για την ενέργεια το 2023 να έχουν μπει, να έχουν συμβάλει με μπαταρίες και να αποθηκεύουν την ενέργεια.
0: Αυτό είναι το μεγάλο θέμα.
19: Δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα τίποτα. Το είπαμε στη Βουλή, πάμε στις Επιτροπές Υπουργείου. Δυστυχώς μέχρι τώρα δεν έγινε τίποτα.
0: Αυτό είναι το ένα. Δεύτερο.
19: Το δεύτερον, η αποζημίωση των αγροτών όλων των ωρών της παραγόμενης ενέργειας, μιας και εμείς δεν δημιουργήσαμε το πρόβλημα, γιατί δεν ξεπεράσαμε, τα έργα μας είναι πάρα πολύ λίγα και πρέπει και οι αγρότες να έχουν αυτή τη δραστηριότητα. Και το πιο σημαντικό από όλα, αυτή η δραστηριότητα των φωτοβολταϊκών είναι αγροτική δραστηριότητα. Άρα δεν μπορεί να τιμωρήσει τους αγρότες. Θέλουμε αγρότες σε αυτή τη χώρα, ναι ή όχι? Τελικά τι θέλουμε?
0: Άρα δηλαδή να μπορούν να. Κύριε Σπανούλη, άρα καταλαβαίνω να έχουν οι αγρότες και την εντός εισαγωγικών πολυτέλεια και του ζητήματος αυτής της αξιοποίησης της ενέργειας. Αυτό λέτε?
19: Δεν είναι πολυτέλεια.
0: Όχι, το λέω σε εισαγωγικά. Εγώ
19: είναι, το ξέρω, απλά λίγο να το διευκρινίσω για τους φίλους ακροατές σας. Είναι υποχρέωση της χώρας και δέσμευση, μιας και οι αγρότες στην Ελλάδα έχουν μόνο το 2% της ενέργειας,
0: nice.
19: Και αντίθεση με τους Γερμανούς που έχουν το 16%. Okay. Γιατί λοιπόν οι αγρότες δεν κάναν μικρές φωτοβολταϊκές μονάδες να συμψηφίζουν το ρεύμα τους? Γιατί ακόμα και η εξαγγελία του Κυριάκου Μητσοτάκη για να γίνουν 20.000 φωτοβολταϊκά μικρά δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα τίποτα, μιας και δεν παίρνουν όρους σύνδεσης? Γιατί δεν χωράει, λέει, στο δίκτυο ένα έργο όσο είναι το δικό σας στούντιο, ενώ δίπλα βλέπουμε μεγάλα έργα όσο είναι το μισό λικανοπαίδιο. Αυτό είναι το κράτος δικαίου. Αυτή είναι η χρηστή διοίκηση.
0: Θα επιμείνετε για να κλείσουμε, κύριε Σπανούλη?
19: Εννοείται, κύριε Ψάρτη, ότι θα επιμείνουμε. Θα επιμείνουμε γιατί το κράτος δικαίου και η χρηστή διοίκηση είναι το Α και το Ω.
0: Μάλιστα.
19: Και πάνω σε αυτό το πλαίσιο, εμείς θέλουμε δύο πράγματα. Την παραμονή του αγροτικού κόσμου στην ύπαιθρο με αξιοπρέπεια, την παραγωγή αγροτικών προϊόντα υποφιλία των Ελλήνων καταναλωτών. Και πάνω απ' όλα να μπορέσουμε στα χωριά μας να κάνουμε και από 2-3 παιδιά, γιατί η συσσόρευση της Αθήνας στο λικανοπαίδιο με τεράστια κόστη, με τεράστια προβλήματα, δεν θα επιβιώσει κανένας. Είναι θέμα πλέον εθνικής στρατηγικής. Αυτή η κινητοποίηση θα οδηγήσει μετέπειτα στη Βουλή. Θα δούμε πολιτικούς αρχηγούς, θα δούμε κόμματα. Όλοι είναι αρρωγοί στην προσπάθειά μας αυτή. προσβλέπουμε ότι και η κυβέρνηση θα καταλήξει και θα εντάξει στο νομοσχέδιο τα αιτήματά μας, τα οποία είναι δίκαια πέρα για πέρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και τις πληροφορίες, κύριε Σπανούλη. Την καλημέρα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Κώστας Σπανούλης είναι ο πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Αγροτικών Φωτοβολταϊκών, που κατεβαίνουν στην Αθήνα για να πραγματοποιήσουν κινητοποίηση. Τώρα, περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Υπάρχουν μέρες, κυρίες και κύριοι, που δεν πάνε πολύ καλά. Κλειδώνεσαι απ' έξω, για παράδειγμα, και περιμένεις κλειδαρά, περιμένεις. Τουλάχιστον όταν τελικά καταφέρνεις να μπεις στο σπίτι και θες να δεις την αγαπημένη σου σειρά, δεν χρειάζεται να περιμένεις και το διαδίκτυο να φορτώσει. Γιατί με την Nova 5G Home Internet έχεις υπερύψηλες ταχύτητες Internet έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική. Να μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Και όταν μιλάμε για στεγάνωση ταρατσών, η λύση είναι εύκολη και έρχεται από την Ιζωμάτ. Όπως κάθε πρωταθλητής, δεν συμβιβάζεται μέχρι να φτάσει στο χρυσό. Έτσι και η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στεγάνωση με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Ισοφλέξ πηγίου 500. Ο πρωταθλητής της οικογένειας στεγανοτικών της Ιζωμάτ προσφέρει οριστικές λύσεις ακόμη και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές ταράτσας, με ισχυρές αντοχές στις καιρικές συνθήκες και τη UV ακτινοβολία και με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση με προσδόκιμο χρόνο ζωής στα 25 χρόνια. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, γρήγορα στον κύριο Κολιομιχάλη για τα της κίνησης. Έλα, Δημήτρη.
20: Η ομάδα Κόμβος της Τροχέας, καλή εβδομάδα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
20: Έχει πάει και σε καινούριο σημείο, κοντά στις Τρεις Γέφυρες, με λίγα λόγια, στην Κηφισού, και βοηθάει από ό,τι μου λένε οι ακροατές μας πολύ και εκεί. Μακάρι, και δόξα τω Θεώ. Ανεβαίνοντας την Κηφισού, μετά τα ΚΤΕΛ αντιμετωπίζετε προβλήματα. Κατεβαίνοντας την Κηφισού από την Αττική Οδό προς τα ΚΤΕΛ, αλλά ευτυχώς ανατμήματα βοηθάει και η Τροχέα σε κάποια σημεία, όπως έχουμε πει. Ο Σκαρμαγκάς λίγο καλύτερος από ό,τι περιμένετε, κυρίως ισχυστού. Η Κατεχάκη έχει κίνηση, η άνοδος της Κηφισίας και τα δύο ρεύματα της παραλιακής ανάμεσα στο Νέο Φάληρο και την πλατεία Υποδαμίας. Και τα δύο έχουμε εργασίες. Θα τα πούμε.
0: Ευχαριστώ, Δημήτρη. Διαφημίσεις.
21: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium. Μπες τώρα στο Παντού app και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
22: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
23: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
24: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
25: Ησυχία, παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
26: Ναι, πάμε.
27: Πού θα πάμε?
28: Κρήτη.
26: Μήλο.
25: Κρήτη, λέω κι εγώ.
26: Μήλο.
28: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
25: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
26: Ναι.
28: Πάει το ταμείο.
25: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
26: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
27: Κι εγώ.
29: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
30: Άντε, προχώρα!
31: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
32: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
33: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα ICPS.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Κωδικτόνος 16.
3: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leap Motor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leap Motor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leap Motor Velmar. Κλείστε τώρα test drive.
4: Του αγοριού απέναντι.
5: Όλοι μαζί μπορούμε. Ανοίγει την αυλαία του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Πολύ γρήγορα, 4,3% πάνω οι τιμές των καυσίμων λόγω των γεγονότων τα οποία διαδραματίστηκαν από τα ξημερώματα σήμερα με τα χτυπήματα τα αλλεπάλληλα. Δεύτερον, οι κληρικοί με αφορμή τις αυξήσεις στους Μητροπολίτες περιμένουν να αρνηθούν οι Μητροπολίτες, λέει, τις αυξήσεις οποίες πρότεινε η κυβέρνηση για Αρχιεπίσκοπο και Μητροπολίτες. Και μαθαίνω και πολύ ενδιαφέροντα νέα για τις πολεοδομίες, αλλά θα τα πούμε αύριο αυτά τα νέα για τις πολεοδομίες. Στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ ο πρόεδρος της Ένωσης Ελεγκτών Εναέρειας Κυκλοφορίας, κύριος Παναγιώτης Ψαρός. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε.
6: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ σύντομα με αφορμή αυτό που έλεγα την περασμένη εβδομάδα, ότι ξεκίνησαν γεμίζει ο εναέριος χώρος από αεροσκάφη και οι ελεγκτές με αφορμή την υποδομή που υπάρχει που δεν είναι η καταλληλότερη εδώ στο Βενιζέλος ζητούν καθυστερήσεις από τις πτήσεις των αεροσκαφών. Αλλά το πιο εντυπωσιακό στην κουβέντα που κάναμε για να συνεννοηθούμε σήμερα είναι ότι μου είπατε ότι η εγκατάσταση των νέων συστημάτων οι οποίες έχουν δρομολογηθεί, από ό,τι καταλαβαίνω, το 28.
6: Το 28 είναι ένα πολύ αισιόδοξο σενάριο και πρέπει πολλά πράγματα να πάνε καλά, που δεν είμαστε σίγουροι από την παρελθόσα εμπειρία, δεν είμαστε σίγουροι ότι θα πάνε.
0: Ναι, καταρχήν να το επιβεβαιώσουμε, όντως πάμε για καθυστερήσεις ήδη στις πτήσεις οι οποίες προσγειώνονται σε ελληνικά αεροδρόμια.
6: Ναι, οι καθυστερήσεις είναι ένα φαινόμενο που υπάρχει τα τελευταία χρόνια πολύ έντονο και φέτος που πάλι φαίνεται θα ξανασπάσουμε ρεκόρ,
0: ναι,
6: όπως κάνουμε τα τελευταία χρόνια από το 22 και μετά. Όσο αυξάνονται οι πτήσεις και η χωρητικότητα του συστήματος είναι δεδομένη, μοιραία θα υπάρχουν καθυστερήσεις προκειμένου οι πτήσεις αυτές να διεξάγονται ασφαλώς.
0: Ναι. Άρα υποψιάζομαι για να γίνει και λίγο ευκολότερη η πίεση, η δουλειά από τη μια μεριά και η πίεση που δέχονται οι συνάδελφοί σας που κάνουν βάρδια στα μεγάλα αεροδρόμια και στην Αθήνα. Σωστά.
6: Για να είναι η κατάσταση ελέγξιμη και να υπάρχουν τα περιθώρια ασφαλείας που επιβάλλονται από τους διεθνείς κανονισμούς, βέβαια.
0: Υπάρχει, κύριε Πρόεδρε, αντίστοιχο σύστημα σαν το ελληνικό σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα ή είμαστε η μοναδική?
6: Σε ευρωπαϊκή χώρα δεν υπάρχει σίγουρα, ενδεχομένως να μην υπάρχει ούτε σε αφρικανική χώρα.
0: Διότι διάβασα κάποιες δηλώσεις που έκανε ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Δήμας, έχω μπροστά μου, ότι λέει είναι σε εξέλιξη μεγαλύτερη αναβάθμιση των συστημάτων αεροναυτιλίας. Οκ, okay, αλλά θέλει δρόμο μπροστά της αυτή για να υλοποιηθεί αυτό που είπατε αρχικά.
6: Βεβαίως θέλει χρόνο, θέλει σωστές αποφάσεις. Και όταν μιλάμε ότι αυτή τη στιγμή, μετά από όλα όσα έχουμε ζήσει και πλέον έχει συγκινηθεί το παλίνι με το πρόβλημα και προσπαθούμε να βρούμε λύση, υπάρχουν καθυστερήσεις σε έργα που έχουν υπογραφεί από το 23, κρίσιμα έργα. έπρεπε να έχουν γίνει σε 2 χρόνια. Φτάσαμε στο 26, δεν έγιναν και οι αρμόδιοι μιλάνε για καθυστέρηση άλλων 18 μηνών.
0: Ναι.
6: Καταλαβαίνετε ότι κάτι δεν πάει καλά. Και ναι, μεν το τελευταίο καιρό γίνονται κινήσεις προς σωστή κατεύθυνση. Αλλά εδώ πρέπει να δούμε, όπως έχει γίνει στον ΟΣΕ που διερευνώνται οι συμβάσεις του, τι πήγε στραβά. Θεωρώ ότι πρέπει να γίνει και στην ΥΠΑ αυτό το πράγμα, γιατί υπάρχουν ευθύνες και οι οποίες πρέπει να αποδοθούν.
0: Υπάρχει ενδεχόμενο, κύριε Πρόεδρε, οι συμβάσεις, οι αντίστοιχες της αεροναυτιλίας να πήγαν πίσω για κάποιους συγκεκριμένους λόγους, για να κερδίσουν κάποιοι, ας πούμε?
6: Δεν μπορώ να ξέρω αν είναι για να κερδίσουν κάποιοι ή αν είναι. Αλλά το γεγονός είναι ότι υπάρχει καθυστέρηση και υπάρχουν ευθύνες. Δηλαδή, πράξεις ή παραλήψεις που έχουν γίνει, χωρίς να μπορώ να πω ότι υπάρχει δόλος.
0: Ναι.
6: Αλλά έχουμε διαβάσει για καταγγελίες σε δημοσιεύματα από εταιρείες που κατηγορούν υπηρεσιακούς παράγοντες ή την αντιμετώπιση τους από την ΥΠΑ ως μεροληπτική, ότι υπάρχει διακριτική μεταχείριση.
0: Μάλιστα.
6: Ότι υπάρχουν διαγωνισμοί που δεν έγιναν με τον πλέον σωστό τρόπο και είναι πράγματα τα οποία θα πρέπει να τα διευνήσουμε, αν μη τι άλλο, για να μπορέσουμε να ξεκολλήσουμε αυτό το τέλμα το οποίο είναι.
0: Και για να μην τα ξαναδούμε μπροστά μας και στο μέλλον, υποψιάζουμε.
6: Αυτό ακριβώς. Για να μπορέσουμε πλέον να πάμε μπροστά και να μην τα δούμε μπροστά μας.
0: Κύριε Πρόεδρε, κάτι τελευταίο, γιατί ρωτάνε οι ακροατές. Στο πικ της κίνησης, δηλαδή Ιούλιο-Αύγουστο, οι καθυστερήσεις θα είναι σαν τις περσινές, ας πούμε, ή θα είναι μεγαλύτερες στην ομαλή λειτουργία των πτήσεων των αεροσκαφών?
6: Κοιτάξτε, γίνεται μια προσπάθεια για να γίνει η βέλτιστη διαχείριση, για να έχουν μια εικόνα που να μην είναι χειρότερη από πέρυσι. Αλλά εάν επαληθευτούν τα σενάρια που μιλάνε για μεγάλη αύξηση,
0: ναι,
6: σε σχέση με πέρυσι, που να επιθυμίσω, πέρυσι ήταν η τέταρτη συνεχόμενη χρονιά που σπάσαμε ρεκόρ. Λέει, πάμε για 5η συνεχόμενη χρονιά που θα σπάσουμε ρεκόρ.
0: Μάλιστα.
6: Σε ένα κορεσμένο σύστημα, όταν προσθέτεις πτήσεις, η αύξηση των καθυστερήσεων δεν είναι γραμμική, είναι εκθετική. Οπότε,
0: μάλιστα,
6: καταλαβαίνουμε ότι θα είναι ένας άθλος να αναυξηθεί η κυκλοφορία, να μείνουμε στα περσινά επίπεδα.
0: Δεν τα ακούω αισιόδοξα, να σας πω την αλήθεια, αυτά που μου λέτε. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά, όσο μπορούν να πάνε καλά, και να μπορεί να γίνει δουλειά των ανθρώπων εκεί στους πύργους ελέγχου. Γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι άνθρωποι αυτοί εκεί οι οποίοι δουλεύουν και με πολύ μεγάλη πίεση να κάνουν καλά τη δουλειά τους, χωρίς κινδύνους βεβαίως. Αυτό είναι το βασικό χαρακτηριστικό.
6: Βεβαίως, αν με επιτρέπετε, αυτό που θέλουμε και να διαπραγματεύσουμε είναι κάθε πτήση να έρχεται ασφαλής.
0: Έτσι.
6: Τώρα, το αν καθυστερήσει λίγο είναι κομμάτι της ασφάλειας και η καθυστερήση είναι η ασφάλειά μας. Ναι, θέλουμε να μην υπάρχουν, αλλά αυτό πρέπει να γίνει με ασφαλή τρόπο. Οπότε, κάθε πτήση πρέπει να είναι ασφαλής. Ξεκινάμε από αυτό. Και από εκεί και πέρα να πάει όσο δυνατόν πιο κοντά στην ώρα της.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Καλή δύναμη, καλή δουλειά.
6: Ευχαριστώ.
0: Καλό καλοκαίρι να έχουμε. Ο κύριος Παναγιώτης Ψαρός, ο πρόεδρος της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας. Είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι είναι σε αυτούς τους πύργους ελέγχου και κάνουν ένα επάγγελμα το οποίο κάθε άλλο παρά εύκολο είναι, να σας πω την αλήθεια. Λοιπόν, τελειώσαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι τα καλύτερα για την εβδομάδα που ξεκινάει, που θα έχουμε να δούμε και να ακούσουμε πολλά, όπως καταλαβαίνετε. Εδώ θα τα μάθετε όλα στο Sky 100,3. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και έρχεται ο Άρης Πρωτοσάλτ.
7: Άσε μένα πρώτα.
8: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
9: Πάρτε του το μικρόφωνο.

0: μαθαίνουμε.
1: Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλήφθηνη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
3: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
4: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
5: Plus, plus, plus.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή?
7: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
6: Plus, plus, plus.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
8: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
9: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1 Go Retail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Center Soft One.
10: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
11: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
12: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
13: Για να ακούσω πώς τα κατάφερε.
14: Η ώρα είναι 8.
15: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
16: KGM. Σιδηρόπουλος ΑΕ, 4ο χιλιόμετρο, Σκύδρας Αριδαίας.
17: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
18: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
19: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό. Γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα. προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
0: Ήταν μια πολύ καλή συμφωνία των Ηνωμένων Πολιτειών με την Τεχεράνη. Επίσης, ο Αμερικανός Πρόεδρος σε συνέντευξή του στους Financial Times δήλωσε πως ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός δεν έχει άλλη επιλογή παρά να αποδεχθεί οποιαδήποτε συμφωνία διαπραγματευτούν οι Ηνωμένες Πολιτείες με το Ιράν. Πρωτοφανής πρόκληση από την Τουρκία. Το αεροπλάνο που μετέφερε χθες το βράδυ τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια στην Κύπρο δέχθηκε παρενόχληση διασυρμάτου από τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου στα κατεχόμενα, όπως και τα αεροπλάνα της γαλλικής και της ολλανδικής αποστολής. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξαν παρεμβολές στην επικοινωνία του αεροσκάφους από το λεγόμενο πύργο ελέγχου του παράνομου αεροδρομίου της Τύμπου, ενώ παράλληλα απογειώθηκαν δύο F-16. Τα δύο τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη παρακολουθούσαν από απόσταση τα κρατικά αεροσκάφη Ευρωπαίων Υπουργών που κατευθύνονταν στην Κύπρο. Τα αεροπλάνα προσγειώθηκαν κανονικά. Ότι οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Άμυνας βρίσκονται στην Κύπρο εν ώψη του άτυπου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων που θα φιλοξενηθεί σήμερα στη Λευκοσία. Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 5:13 τα ξημερώματα στη Βόρεια Εύβοια, προκαλώντας εκ νέου ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής. Το επίκεντρο εντοπίζεται 9 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου Εύβοιας. Πρόκειται για το ίδιο επίκεντρο με τους χθεσινούς σεισμούς. Εν τω μεταξύ, ζημιές σε τουλάχιστον 10 σπίτια στη Δαφνούσα και 15 στο Προκόπη, καθώς και στο οδικό δίκτυο, προκάλεσαν οι τρεις διαδοχικές σεισμικές δονήσεις χθες το μεσημέρι στην Εύβοια, εκ των οποίων μία 5,2 Ρίχτερ. Κλειστές θα παραμείνουν σήμερα προληπτικά οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας, καθώς και το γυμνάσιο στο Προκόπη. Κανονικά θα διεξαχθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις στα δύο εξεταστικά κέντρα της περιοχής. Στην Εισαγγελία Αθηνών αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη ξημερώματα του Σαββάτου στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης από στελέχη της αντιτρομοκρατικής. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του περιλαμβάνονται βαρύτατες κατηγορίες για ένταξη στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς και λήψη ειδικής εκπαίδευσης για κατασκευή και τοποθέτηση βόμβας. Μετά την πολυωρή εξέτασή του από τις αστυνομικές αρχές στην Κρήτη, φέρεται να ομολόγησε ότι είχε στρατολογηθεί από τη Χαμάς και είχε λάβει εκπαίδευση για την κατασκευή εκρητικών μηχανισμών στη Μαλαισία. Ο 37χρονος φέρεται να παραδέχθηκε επίσης στις αρχές ότι σχεδίαζε την τοποθέτηση βόμβας σε κρουαζιερόπλοιο Ισραηλινών συμφερόντων που αναμένεται σε λίγες μέρες στην Κρήτη. Στα τελευταία μαθήματα προσανατολισμού εξετάζονται σήμερα υποψήφοι των γενικών λυκείων που διεκδικούν μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Συγκεκριμένα εξετάζονται σε ιστορία, φυσική και οικονομία. Η ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα στο νησί Μιντανάο των Φιλιππίνων. Αξιωματούχος της Υπηρεσίας Αντιμετώπισης Καταστροφών στις Φιλιππίνες δήλωσε πως οι αρχές βρίσκονται στη διαδικασία επαλήθευσης πληροφοριών για τουλάχιστον 5 θανάτους. Παράλληλα, η σεισμολογική υπηρεσία των Φιλιππίνων ανακοίνωσε πως καταγράφηκε τσουνάμι έως και 1,4 μέτρων στις ακτές τομέων του αρχιπελάγους.
20: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management τα ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
21: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
22: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά με πιθανότητα για τοπικές μπόρες. Θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα συννεφιάσει τοπικά και θα εκδηλωθούν μπόρες και κυρίως στα δυτικά ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 31 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 32 με 33 βαθμούς. Την Τρίτη στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες τις πρώτες πρωινές ώρες και εκ νέου το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος Τετάρτη και Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Αριπόρτο Σάλτε.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή πρώτη για την εβδομάδα συνάντησή μας, Δευτέρα 8 Ιουνίου, έξω καιρός χάρμα και καλή θερμοκρασία στους 30 βαθμούς, υποφερτά τα πράγματα, μακάρι να εξελιχθεί έτσι. Δεν αποκλείεται βέβαια και δεν αποκλείεται και η στιγμή του καύσωνα, αλλά αυτή η θερμοκρασία των 30-31, σούπερ. Τώρα, όπως διάβαζε η Μεράνια τις ειδήσεις, έκλεβα ματιές στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ. Είναι ο Μανώλης Κωστίδης, ο οποίος μας πληροφορούσε νωρίτερα στις 7 ότι ο Υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας δήλωνε ότι σε λίγο καιρό η Ιερουσαλήμ θα είναι της Τουρκίας, δηλαδή θα καταληφθεί, είναι σε έναν παροξισμό, όπως καταλαβαίνετε, η διακυβέρνηση στην Τουρκία. Την ίδια ώρα οι πολίτες ήταν στα κόκκινα με την Ατάσα Θεοδωρίδου που έδινε συναυλία στην Κωνσταντινούπολη. Έτσι, για να μπορούμε να καταλαβαίνουμε το πού είναι η ζωή, πού είναι η πολιτική. Αλλά μια που λέω πού είναι η ζωή και μια η πολιτική, σήμερα το πρωί, και ευχαριστώ πάρα πολύ τον Μιχάλη Γνατίου, ο οποίος δεν πήγε να ξεκουραστεί, γιατί ήθελε να βγει και στην, δηλαδή τον προσκάλεσα και απεδέχθη. Οπότε, αγαπητέ κύριε συνάδελφε, καλημέρα σας, καλησπέρα για σένα, καλημέρα και ευχαριστούμε σας. Πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ και καλή εβδομάδα να έχεις από αύριο.
23: Καλή εβδομάδα. Θα δούμε αν είναι καλή εβδομάδα. Βέβαια, βλέπεις, ο Μανώλης έχει μπουζούκια και τουρνάδες, εμείς δεν έχουμε τίποτα.
3: Άστα, εσείς έχετε όμως, έχετε για τα... μισό λεπτό. Τώρα μου λέει ο Κώστας εδώ, ο Κώστας Πανός που είμαστε μαζί εδώ, όταν έχω στο ραδιοθάλαμο στην ηχοληψία, μου λέει φτιάχνει ένα κλουβί ο πρόεδρος. Τελικά, αυτοί που θα παλέψουν θα το δείξει, κανένα κανάλι να το δει. Κατάλαβες, ναι.
23: Το είδαμε απόψε, αφού έδειξε ο Sky. Το πρωί έδειξε βίντεο, στιγμιότυπα.
3: Α, το δείξα. Α, δεν το είδα, διάβαζα.
23: Διότι έκανα δοκιμή του ρίγκ απόψε. Μάλιστα, φώτα, μάλιστα. Είχε φώτα, είχε πράγματα και θάματα.
3: Ναι, ωραία.
23: Και ήμασταν πάλι εκεί. Δηλαδή, ό,τι και να γίνεται, πάντα έχουμε.
3: Εννοείται. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι ο Μιχάλης Ιγνατίου σε τρίτο πρόσωπο μπορεί να χάσει τέτοιο θέαμα. Δεν μπορώ να σε φανταστώ ότι τα λείπεις.
23: Ναι. Ειλικρινά απόψε έτυχε, απλά πήγαμε επειδή ο πρόεδρος λείπει, και πήγαμε μήπως περιμέναμε να γίνει μια ενημέρωση και λοιπά για τα γεγονότα.
3: Πριν πάμε στα γεγονότα, τον έκανε τούρμπο η κυρία συνάδελφος από το NBC, καλά λέω, NBC ήταν, ποιο ήταν, τον έκανε.
23: Ναι, από το NBC και, και φίλοι του δημοσιογράφου.
3: Ναι, πρέπει να το ανέβασε την πίεση του φουλ, κατά κόκκινος. Από πορτοκαλί έγινε κόκκινος.
23: Πάτησε και τα μικρόφωνα εκεί σε αυτή την... πώς να το πούμε, ήταν...
3: Τον κούρδισε όμως, τον κούρδισε πολύ, έτσι.
23: Ήταν μέσα σε ένα στάβλο, ξέρεις, με τα χτέρ. Μεσανό, με όλα. Έλειπα μόνο τα ζώα εκεί μέσα.
3: Η Φάρμα, εμείς έχουμε ένα τηλεπαιχνίδι, ένα reality, η Φάρμα, ναι.
23: Δεν το ξέρω.
3: Εντάξει, ταιριάζει το έτσι σε μια Φάρμα μέσα και σε κάτι σαν νους παιδεύονται.
23: Η σημασία είναι ότι νευρίασε πάρα πολύ, τα πέταξε όλα και σηκώθηκε και έφυγε, έβρισε τη δημοσιογράφο ότι είναι διεφθαρμένη. Βεβαίως δεν είναι διεφθαρμένη η συγκεκριμένη δημοσιογράφος. Και πρέπει να πούμε και εδώ ότι όσες φορές έχει δυσκολίες να περάσει την πολιτική του, έτσι να απαντήσει.
3: Εκνευρίζεται και πετάει τα μικρόφωνα.
23: Όχι, τηλεφωνά σε αυτή τη δημοσιογράφο.
3: Α, μάλιστα.
23: Τηλεφωνά.
3: Μάλιστα.
23: Και βέβαια του κάνει σκληρές ερωτήσεις. Δεν κάθεται και να τον ακούει να λέει. Ναι. Και είναι αυτό που τον εκνευρίζει. Ίσως να νομίζει ότι, κοίταξε, εγώ σου. Έχεις το προνόμιο από μένα να παίρνεις τα αποκλειστικά, οπότε πρέπει να κάνεις και αυτό που λέω. Αλλά αυτή η δημοσιογράφος ειδικά, την είχαμε και στο Λευκό Οίκο πολλά χρόνια, μερικά χρόνια, δεν κάθεται και να ακούει αυτά που λέει ο πρόεδρος, να αυτοθαυμάζεται, να λέει ότι έκανε αυτό και εκείνο, και του είπε πάλι διευκρινιστικές ερωτήσεις, όπως έγινε η συνέντευξη δόθηκε την Παρασκευή, πρέπει να σου πω, και μεταδόθηκε την Κυριακή. Έγιναν αυτό.
3: Ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα στα γεγονότα.
23: Ναι, δεν απάντησε ο πρόεδρος ακόμα και εγώ περίμενα ότι δεν θα είχε συγκρατηθεί. Τώρα εδώ είναι 1 το πρωί και έχει και να δουλέψει το πρωί, έχει να πάει και να παρακολουθήσει μπάσκετμπολ κλπ. Δεν ξέρουμε αν αποφασίσει τελικά να επιστρέψει στην Ουάσιγκτον και να μην πάει στον αγώνα. Αυτό δεν το ξέρουμε. Αλλά εκεί που περίμεναν όλοι απόψε ότι θα τοποθετεί το στην απάντηση του Ισραήλ και

0: από τον Τραμπ. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν, επειδή ο Νετανιάχου τα έχει τα ειδικά ζητήματα, τα προσωπικά του σε σχέση με τις εκλογές στο Ισραήλ και τις εκκρεμότητες του.
1: Ταυτόχρονα είναι και πρωθυπουργός της χώρας.
0: Ακριβώς.
1: Ναι. Δεν μπορεί να του λέει κανένας άλλος ηγέτης ότι θα κάνεις αυτό που σου λέω εγώ. Διότι δεν είναι μια μικρή χώρα το Ισραήλ. Εγώ θεωρώ ότι το Ισραήλ με την πράξη του να απαντήσει στο Ιράν μπορεί να κέρδισε την ανεξαρτησία του από τις ΗΠΑ. Ο Νετανιάχου θέλει πάρα πολύ πριν φύγει από την εξουσία.
0: Ναι. Και για να μην καταλήξει ενδεχομένως στη φυλακή, γιατί υπάρχουν και άλλες εκκρεμότητες εκεί σοβαρές, και για να μην καταλήξει κάπου αλλού.
1: Δεν έχει ψάξει κανείς αυτή την ιστορία. Επειδή έχουμε συναδέλφους από το Ισραήλ, κάθισα την Πέφτη και τους ρώτησα, μα τι στο καλό είναι αυτό που συμβαίνει. Έπαιρνε πουρα, ας πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Αντιλαμβάνομαι ότι δεν είναι πολύ μεγάλη υπόθεση διαφθοράς.
0: Ναι.
1: Είναι ότι είχε τη συνήθεια να δέχεται δώρα, κυρίως η σύζυγός του, όχι ο ίδιος.
0: Ναι.
1: Αλλά πάση περιπτώσει είναι σοβαρή η δημοκρατία, ξέρεις, ο Ισραήλ έχει δικαστήρια. Δηλαδή δεν είναι αυτό που νομίζει ο πρόεδρος Τραμπ, ότι θα πει στον πρόεδρο της ο Ισραήλ, σταμάτα την ποινική δίωξη και αυτός θα το κάνει.
0: Εγώ το ρωτάω όλο αυτό, διότι η ερμηνεία που δίνει η εδώ δημοσιογραφία, η τοπική, είναι ότι προσπαθεί με τον πόλεμο να παρατείνει την παραμονή του εκτός κελιού. Ότι θεωρείται δεδομένο, δηλαδή θα καταδικαστεί για διαφθορά, και ότι προκειμένου να αποφύγει παρατείνει, κάνει πολέμους διαρκώς κτλ. Έτσι διαβάζουμε εμείς την ιστορία Ισραήλ και Νετανιάχου, ίσως γιατί έχουμε και κάποιες σχετικές παροπίδες, διότι έχουμε και λίγο έτσι ένα φίλο παλαιστινιακό, φίλο Χαμάς στον τόπο μας. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι τώρα εκεί που πάει να κάνει τη συμφωνία ο Τραμπ, ο οποίος μάλλον καίγεται για συμφωνία, οι άλλοι ρίχνουν ρουκέτες.
1: Και ρίχνουν πυράβλους. Αν όντως πάει να κάνει τη συμφωνία ή αν όλα αυτά είναι στη φαντασία του. Διότι είναι πολλές φορές που τον έχεις ακούσει, πολλές φορές να λέει ότι αύριο, μεθαύριο, σε μερικές μέρες.
0: Όχι, όχι μόνο ακούω τον ίδιο, να ακούω σένα κάθε πρωί. Ό,τι λες στην τηλεόραση τα αναμεταδίδω εγώ, για να μην σε κουράζω.
1: Πολύ καλά. Εντάξει, δεν υπάρχει. Πολύ καλά κάνεις. Λέω λοιπόν ότι δεν επιβεβαιώθηκαν οι πόθοι του, αν θες, να επιτύχει μια διπλωματική λύση, μια ειρηνική λύση. Και φαίνεται ότι έχει καταλάβει αυτά που του λένε οι στρατηγοί, ότι τόσο πόλεμος θα τελειώσει με πόλεμο, θα τελειώσει με άλλο τρόπο, και κάνει μια τεράστια προσπάθεια, ακόμα και μερικές υποχωρήσεις, για να επιτύχει μια καλή συμφωνία. Δεν πρόκειται να επιτύχει καλή συμφωνία όπως την οραματίζεται. Λέει ότι οι Ιρανοί δέχονται να σταματήσουν το πυρηνικό τους πρόγραμμα. Έχεις ακούσει εσύ από τους Ιρανούς να έχουν πει κάτι τέτοιο? Έχουν πει το αντίθετο. Έχει πει ότι οι Ιρανοί δέχονται να δώσουν το εμπλουτισμένο ουράνιο κλπ.
0: Μετά το κόψε αυτό και λέει παραπάνω, το πάρουμε ό,τι ώρα θέλουμε.
1: Δεν πάσε αυτό. Απόψε υπόθηκε ότι θα γινόταν μια επιχείρηση ίσως στην περιοχή όπου βρίσκεται το ουράνιο. Νομίζω ότι είναι ραδιοαρβή, δηλαδή, ότι δεν επιβεβαιώνεται από πουθενά αυτή η πληροφορία. Εν πάση περιπτώσει, το ερώτημα όταν ξυπνήσουμε και εμείς εδώ σε 8 ώρες, ξέρω εγώ, είναι τι θα κάνει ο πρόεδρος. Δεν μπορεί, εντάξει, σιώπησε απόψε, είναι βράδυ, τι θα πει το πρωί? Θα βγει και να βρίζει τον Νετανιάχου? Μπορεί. Θα βγει και να πει ότι συνεχίζει η προσπάθεια για την ειρηνική λύση. Με ποιους. Αφού ο ίδιος παραδέχτηκε, Άρη, ότι ζήτησε να αλλάξουν δύο λέξεις στη συμφωνία. Όχι προτάσεις, όχι φράσεις, όχι. Δύο λέξεις. Και μετά από 2 εβδομάδες οι Ιρανοί του είπαν ότι δεν θα αλλάξουν οι 2 λέξεις.
0: Τον παίζουν τώρα. Ναι, γεγονό, αυτό που παρακολουθούμε εμείς είναι ότι πώς το Ιράν παίζει τον πρόεδρο Τραμπ. Αυτό βλέπω.
1: Θα συμφωνήσω μαζί σου σε αυτό.
0: Καλή ξεκούραση. Καλό ύπνο, Μιχάλη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Άρα θα περιμένουμε το πρωί. Έτσι το πρωί δική μας ώρα. Απόγευμα δική σας ώρα για Δανία.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή ξεκούραση. Ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή εβδομάδα.

0: ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Στα δικά μας κυρίες και κύριοι, την καλημέρα μου πρώτα απ' όλα στον Κωνσταντίνο, ο οποίος κατοικεί στο Λονδίνο και είναι αυτό που λέμε, κυρίες και κύριοι, που λέω πολλές φορές, όλοι όσοι κατοικούμε στην Ελλαδική Επικράτεια, όλοι όσοι κατοικείτε, όλες και όλοι που κατοικείτε στην Διεθνή Επικράτεια, να έχουμε μια καλή εβδομάδα. Πρώτα απ' όλα μια πρώτη ημέρα σήμερα, καλή επιστροφή στα κατοίκοντά μας, με υγεία να ανταπεξέλθουμε στις υποχρεώσεις μας. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με ηχητικά να περιγράψουμε τα εσωτερικά μας, κυρίες και κύριοι. Πρώτα απ' όλα, η ιστορία της απόλυτης αναξιοπρέπειας που αφορά στην αριστερά. Ξέρω τώρα, οι άσπονδοι φίλοι αριστεροί της συντροφιάς μας θα μου κατεβάζετε τα μπινελίκια, το ξέρω. Συγγνώμη, τις ωραίες εκφράσεις, τις γλυκές, ανθρώπινες, αντιλαμβάνομαι, αλλά αν αυτά που γίνονται στην αριστερά συνέβαιναν σε ένα άλλο αστικό κόμμα, αντιλαμβάνεστε τι θα λέγαμε. Μου το έγραψε ο Ανδρέας με τον καλύτερο τρόπο χθες στο μήνυμά του. Όσοι ανδρωθήκαμε στα χρόνια της μεταπολίτευσης, είμαι λίγο μεγαλύτερό σας, μου γράφει, μας πιπιλίστηκε το μυαλό από την κεντροαριστερά και τα αριστερά κόμματα σχετικά με την αποστασία του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη το έτος 1965, τα περίφημα Ιουλιανά σε παρένθεση, εμφανίζοντάς το ως το πολιτικό αμάρτημα του πατρός του νυν πρωθυπουργού. Με όλες τις μετακινήσεις παύλα αποχωρήσεις που λαμβάνουν χώρα στα κόμματα του ηθικού πλεονεκτήματος, με τον τρόπο που γίνονται, καλό θα ήταν η λέξη αποστασία να μην ξανακουστεί ποτέ από τα στόματα αυτών των ανθρώπων. Με εκτίμηση ΑΠΗ. Ευχαριστώ πολύ αγαπητέ Ανδρέα, αλλά επειδή δεν έχουν τσίπα, τώρα τους εκνευρίζω και εγώ από πάνω, επειδή λοιπόν δεν έχουν τσίπα, θα τη χρησιμοποιούν τη λέξη όπως τους βολεύει. Τέτοιο πράγμα, τέτοια αναξιοπρέπεια, τέτοια ξεφτύλα. Το έλεγα τότε με τον εξώστη ότι τους εξεφτέλησε ο Τσίπρας, τους Φαμελέους, τον Χαρίτση και όλους αυτούς, οι οποίοι τώρα του δίνουν κόμματα ολόκληρα στα χέρια τους. Του δίνουν κόμματα ολόκληρα, δηλαδή ήταν ένα ΣΥΡΙΖΑ. Μετά διαλύθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ και έφυγε η Αχτσιόλου και έκανε κόμμα που το πήρε ο Χαρίτσης. Μετά πετάξαν έξω τον Κασελάκη από τον ΣΥΡΙΖΑ, μετά φύγανε και θέλαν να κάνουν ένα άλλο κόμμα και τώρα ο Φάμελος παίρνει το κόμμα και το δίνει δώρο στον Τσίπρα και ο Τσίπρας τι τους κάνει. Του λέει, α, μισό λεπτό, δεν, εντάξει, εσύ μου το φέρνεις το χώμα, αλλά εγώ δεν ξέρω τώρα. Θα αποφασίσω, να δω αν σε θέλω. Ο απόλυτος εξευτελισμός και μισός με μία υπόσταση, με μία προσωπικότητα, γιατί τώρα αυτό πια χτυπάει την προσωπικότητα των ανθρώπων, δεν είναι θέμα κόμματος. Εδώ είναι βάλετε η προσωπικότητα του Φάμελου και όλων αυτών. Και φαντάζουν ως προσωπικότητες η Δούρο 13-0 και ο Πολάκης. Για φαντάσου, οι οποίοι δεν έχουν που να πάνε και αθίστα. Τώρα δεν ξέρω αν ο Πολάκης τελικώς θα πάει, δεν θα πάει, ούτε και με ενδιαφέρει. Αλλά θέλω να πω η απόλυτη αναξιοπρέπεια στο όνομα του να υπάρχει ένας να μας εκπροσωπήσει. Ποιος είναι αυτός? Ένας πρώην τυχοδιώκτης, ο οποίος τώρα λέει θα δω, και τους περνάει από τέτοια ιστορία απόλυτου εξευτελισμού. Με ηχητικό τώρα, προσέξτε. Σε ηγητικό. Είναι καλό παιδί αυτός που θα σας πω, θα βάλω, αλλά είναι εκεί. Ήταν κάποτε δημοσιογράφος στην ΕΤ3, μετά ήθελε να κάνει πολιτική καριέρα. Τον λένε Χρήστο Γιαννούλη. Στις διαπροσωπικές σχέσεις, είναι και σεβαστικός, θα σου πει και μια κουβέντα κτλ. Αλλά εντάξει, όταν ξέρετε τώρα τι γίνεται, όταν με όλους αυτούς που αντιμαχούμε στα παράθυρα, στο διάλειμμα είναι όλα τα μέλη γάλα. Στην τηλεόραση γίνεται το γνωστό μεροκάματο. Όπως και ο Φάμελος και οι υπόλοιποι ψάχνουν ένα μεροκάματο οι άνθρωποι, το καταλαβαίνω, αλλά πολύ αναξιοπρέπεια γι' αυτό το καλό, δεν μπορώ να πω, μεροκάματο του βουλευτού. Λοιπόν, τον Χρήστο Γιαννούλη τον έχει καλέσει ο Κώστας Παπαχλιμίτζος στην κρατική τηλεόραση στο πρωινό πρόγραμμα, το ενημερωτικό. Μιλάνε, ρωτάει ο Παπαχλιμίτζος και απαντά ο Γιαννούλης. Αυτό πρέπει να το δείτε όπως το έχει το προβάλλει, γιατί είναι άλλο εικόνα και άλλο ήχος. Αλλά τι να κάνουμε, είναι ένα από τα ηχητικά, τα υπέροχα από την ομάδα Αλήθειας που έχω δανειστεί κι άλλα. Θα σας τα παραθέσω τώρα για να κάνουμε και συγκότητα όσο πηγαίνουμε στη δουλειά μας. Λοιπόν, Παπαχλιμίτζος Γιαννούλης, παρακαλώ.
1: Ψηφίζω τον Γιαννούλη, θα είναι... φύγει ο Μητσοτάκης. Ποιος θα έρθει?
2: Ναι, το ερώτημά σας ποιο είναι?
1: Ποιος θα έρθει, άμα ψηφίσω τον Γιαννούλη για βουλευτή? Ποιος πρωθυπουργός θα έρθει στη χώρα να κυβερνήσει?
2: Ποιος θα έρθει αν ψηφίσω τον Τσίπρα?
1: Αν ψηφίσω τον Γιαννούλη.
2: Αν ψηφίσω τον Μητσοτάκη, αυτό είναι το ερώτημα.
1: Όχι, αν ψηφίσω τον Γιαννούλη για βουλευτή, Στην Άλφα Θεσσαλονίκη.
2: Σαν βουλευτή, τι εννοείτε.
1: Ναι, πάω σε εκλογές. Ναι. Και ψηφίζω τον Νικολαίδη για βουλευτή.
2: Ναι.
1: Θα έχω για πρωθυπουργό τον Ανδρουλάκη. Ψηφίζω τον Ανδριανό. Θα έχω για πρωθυπουργό τον Μητσοτάκη. Ψηφίζω τον Γιαννούλη. Ποιον θα έχω για πρωθυπουργό.
2: Αυτό με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά μην το ξαναθέσετε στη δημόσια συζήτηση, γιατί είναι σαν να υποκαθιστάτε το λαό. Ούτε εγώ, ούτε εσείς μπορούμε να είμαστε οι μοναδικοί εκπρόσωποι.
1: Είναι απλό το ερώτημα. Με ποιον υποψήφιο πρωθυπουργό θα κατέβετε σε εκλογές.
2: Εγώ προσωπικά δεν καταλαβαίνω.
3: Ας πούμε για εσάς, κύριε Γιαννούλη.
1: Εσείς έχω απέναντί μου, ποιον θα ρωτήσω, αφού εσάς έχω απέναντί μου, ποιον θα ρωτήσω, κάποιον άλλον.
2: Άρα... Με ρωτάτε μέσα από αυτή τη διαδικασία με ποιον θα κατέβει ο υποψήφιος βουλευτής.
1: Ναι.
0: Επειδή το στεναχώρησα, βάζω ένα γλυκό τραγούδι. Είναι καλό παιδί, αλλά δεν ξέρει ποιος θα τον πάρει, ο Τσίπρας, για να πάει με τον Τσίπρα. Γι' αυτό παθαίνει μούγκα.

Ο Μανώλης Τσοβίλης ζήτησε αυτό το τραγούδι για σένα, Μανώλη μου. Έχει πολύ μέλι μέσα. Αλέσια Φοντάνα.

0: Αυτός είναι ο εξευτελισμός, όπως το ακούσατε πριν από λίγο, κυρίες και κύριοι. Θέλει να πάει διακαώς ο Χρήστος Γιαννούλης με τον Τσίπρα. Αλλά ο Τσίπρας δεν έχει απαντήσει όταν θέλει. Και στην ερώτηση αν ψηφίσω Γιαννούλη, ποιον θα έχω για πρωθυπουργό, η απάντηση είναι το τίποτα. Έχω τώρα και την ακροδεξιά υπόφυση από εδώ, από την άλλη πλευρά. Λοιπόν, είναι ένας εδώ συνονόματος ο οποίος μου λέει δεν θα πεις τίποτα για το πώς ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών διαπόμπευσε την Ευρώπη για την Ισλαμοεισβολή και τη λαθρομετανάστευση. Όταν η κριτική γίνεται από την ακροδεξιά, να σου πω την αλήθεια, φουντώνω. Οπότε θα πάω να διαβάσω τον πλέον κατάλληλο σήμερα για το άρθρο, για την, για αυτήν την συμπεριφορά του Υπουργού Αμήνης. Τον είπα από τη στήλη του Στέφανου Κασιμάτη στα Νέα. Στις 6 Ιουνίου κάθε χρόνο, μας λέει ο Στέφανος Κασιμάτης, τιμούμε μία επέτειο, την επέτειο της απόφασης των συμμάχων στην Ορμανδία το 1944. Δηλαδή, ποιοι? Δηλαδή, Αμερικανοί, Βρετανοί, Γάλλοι και Καναδοί έκαναν κάτι που δεν έχει ξανασυμβεί στην ανθρωπότητα, έκαναν απόφαση ακτές Ορμανδίας, η οποία είχε καταληφθεί από τα ναζιστικά στρατεύματα της Γερμανίας, και αυτοί απέκρουαν την απόφαση, η οποία τελικώς απόφαση επέτυχε προκειμένου να απελευθερωθούν τα ευρωπαϊκά κράτη που είχαν καταληφθεί από τους Γερμανούς Ναζί. Και πηγαίνει ο Χέικς λοιπόν, ο οποίος διαρωτάται πώς οι ευρωπαϊκές χώρες επιτρέπουν σήμερα να δέχονται εισβολή οι ακτές τους. Και όπως γράφει ο Κασιμάτης, είναι σαν να μιλάει ο Βλάξ από την πλευρά των Γερμανών στα πολυβολία. Ας του πει κάποιος λοιπόν, αν τολμά φυσικά, γιατί είναι και ζοχάδας, στον Υπουργό Άμυνας αναφέρεται, των ΗΠΑ, εκτός από ιστερικός είναι και ζοχάδας, ότι οι δικοί του συμπατριώτες ήταν στις βάρκες στα αποβατικά, δηλαδή στις 6 Ιουνίου του 1944. Εντάξει, δεν ήταν οι Αμερικανοί που υπερασπίζονταν την ακτή της Νορμανδίας από την απόβαση. Ανάποδα ήταν. Τώρα αυτό είναι και πώς σερβίρεται, η ιστορία. Για μυαλά εκείνα που προφανώς στο πρόβλημα έρχονται να απαντήσουν με μια αντίληψη, αυτό που λέμε της ακροδεξιάς, η οποία, φιλαράκο μου, φέρνει τον ίδιο εμετό όπως φέρουν τα προηγούμενα της αριστεράς. Εδώ έχουμε το διάλειμμα μας, κυρίες και κύριοι. Ξέρω τώρα ενοχλώ και τους ακροδεξιούς, ενοχλώ και τους αριστερούς, αλλά τι να κάνουμε, στον ενδιάμεσο χώρο είμαι, να μου το επιτρέψετε αυτό, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Φίλες και φίλοι, ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα, είναι εδώ. Με ιστορία 80 χρόνων, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Με τρεις πιστοποιημένες σχολές ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών, εισάγει πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα που θα τα βρούμε, θα τα συζητήσουμε σε λίγο στη δεύτερη αναφορά. Το Πανεπιστήμιο Κιλ στεγάζεται σε νέες εγκαταστάσεις στην οδό Ιπποκράτους 33 με εξοπλισμό που αλλάζει τα δεδομένα. kilgreece.gr, περισσότερες πληροφορίες.
1: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. kilgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
2: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
3: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
2: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
4: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
5: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
6: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
5: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
6: ΕΣΧΑ?
5: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
6: Οκ, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
5: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
7: Μητέα.
8: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
9: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης, από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
10: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
11: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
12: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
11: Γιατί?
12: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2

0: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο από το ύψος των Ανολιοσίων προς τον Κόμβο Κύμης, στη λεωφόρο Βουλιαγμένης προς την Αθήνα κατά μήκος της Χαραυγής και της Δάφνης λόγω τροχαίου συμβάντος στο ύψος της λεωφόρου Καφαντάρη και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού ανατμήματα. Αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας προς την Αγία Φιλοθέη, στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αθηνών και στη λεωφόρο Αναπαύσεως προς το Ιθυβόν. Στο κόκκινο βρίσκεται και πάλι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή με το Ιράν και το Ισραήλ να ανταλλάσσουν επιθέσεις. Οι Ισραηλινές δυνάμεις ανακοινώσαν ότι εκτοξεύθηκαν βαλιστικοί πυραυλοί από το Ιράν προς το κεντρικό κενό του Ισραήλ. Η πυραυλική επίθεση από την Τεχεράνη έρχεται μετά από Ισραηλινή επίθεση στα ξημερώματα κατά Ιρανικών στρατιωτικών στόχων στο δυτικό και κεντρικό Ιράν. Οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν πως το Ισραήλ πραγματοποίησε επίθεση σε πετροχημική εγκατάσταση στο Ιράν. Πρωτοφανής πρόκληση σημειώθηκε από την Τουρκία. Το αεροπλάνο που μετέφερε χθες το βράδυ τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια στην Κύπρο δέχθηκε παρενόχληση διασυρμάτου από τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου στα κατεχόμενα, όπως και τα αεροπλάνα της γαλλικής και της ολλανδικής αποστολής. Δύο τουρκικά F-16 απογειώθηκαν αλλά έμειναν σε απόσταση. Τα αεροπλάνα με τους υπουργούς προσγειώθηκαν κανονικά. Μια σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 5:13 τα ξημερώματα στη Βόρεια Εύβοια, προκαλώντας εκ νέου ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής. Πρόκειται για το ίδιο επίκεντρο με τους χθεσινούς σεισμούς στο Προκόπη, με μεγαλύτερο τα 5,2 Ρίχτερ. Στην Εισαγγελία Αθηνών αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 37χρονος Παλαιστινίος, ο οποίος συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, από στελέχη της αντιτρομοκρατικής. Φέρεται να ομολόγησε ότι είχε στρατολογηθεί από την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς και είχε λάβει εκπαίδευση για την κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών στη Μαλαισία, καθώς και ότι σχεδίαζε την τοποθέτηση βόμβας σε κρουαζιερόπλοιο Ισραηλινών συμφερόντων που αναμένεται σε λίγες μέρες στην Κρήτη. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Sky σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 24 βαθμοί Κελσίου.
3: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
4: Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, πολύ πολύ καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Τώρα, ακούσαμε προχθές για την θλιβερή είδηση της εκδημίας του πολιτικού, κεντροδεξιού πολιτικού, Γιώργου Σουφλιά. Προτού δώσω το λόγο στον Δημήτρη Κολιομιχάλη να μας πει τα της κυκλοφορίας, απλώς να θυμόμαστε, κυρίες και κύριοι, όταν διασχίζουμε τους αυτοκινητόδρομους αυτούς που χρησιμοποιούμε για να πάμε στη Θεσσαλονίκη, για να πάμε στην Στερεά Ελλάδα, για να πάμε Καρδίτσα και από εκεί στα Γρεβενά, για αυτή την πεντάδα των αυτοκινητόδρομων, ή στην Πελοπόννησο ή στον, κάτω στην Καλαμάτα, να θυμόμαστε ότι ο άνθρωπος που σχεδίασε αυτούς τους δρόμους, ο πολιτικός, λεγόταν Γιώργος Σουφλιάς. Και όταν λοιπόν διασχίζουμε με άνεση και ασφάλεια, κυρίως με ασφάλεια, αλλά και με άνεση, τους μεγάλους αυτοκινητόδρομους της Ελλάδας που έγιναν με αυτοχρηματοδότηση, να θυμόμαστε ότι ο Γιώργος Σουφλιάς πρωτοστάτησε στο να κατασκευαστούν αυτοί οι δρόμοι. Με τι θα πει αυτοχρηματοδότηση, δηλαδή να βάλουν τα χρήματα οι επενδυτές, οι εταιρείες, και εμείς να τους πληρώνουμε τα διόδια, γιατί το κράτος δεν είχε χρήματα να μπορεί να φτιάξει ένα τέτοιο μεγαλεπίβολο έργο. Και απλώς να το έχουμε υπόψη μας. Δηλαδή, όπως να θυμόμαστε τον Κωνσταντίνο Καραμαλή που μας έβαλε στην Ευρώπη και ζούμε αυτήν την εφημερία τα τελευταία 40 χρόνια. Έτσι να θυμόμαστε και τον Γιώργο Σουφλιά όταν διασχίζουμε αυτές τις κεντρικές αρτηρίες, τις υπεραστικές που συνδιασυνδέουν τις μεγάλες πόλεις της Ελλάδος. Παρακαλώ, κύριε Κολιομιχάλη, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
5: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και ένα ευχάριστο νέο. Μόλις έκλεισα το τηλέφωνο με τον Χρήστο, το φίλο και ακροατή, δόθηκε σήμερα το πρωί, δόθηκε η γέφυρα εκεί στην Αγία Όλγα, στην Εθνική Αντίσταση, που είχε κλείσει γιατί έπεφταν τα επιχρήσματα, έπεφταν κομμάτια μπετού κτλ. Δόθηκε λοιπόν η Εθνική Αντίσταση. Έφαγαν το βουνό Το αφαίρεσαν δηλαδή που ήταν πάνω από τη γέφυρα, μου είπε ο Χρήστος. Το έχουν κόψει καλά από ό,τι μου είπε. Έβαλαν και επιχρήσματα μπετού στο κάτω μέρος της γέφυρας που έπεφταν κομμάτια. Ένα καλό νέο. Την έχουμε στη διάθεσή μας. Ένα κακό νέο όμως. Τροχαίο συμβάν, τροχαίο ατύχημα επί της ουσίας που έγινε στη Βουλιαγμένης προς την Αθήνα στο ύψος Καφαντάρη πριν τη Φιλολάου. Επαναλαμβάνω, Βουλιαγμένης προς την Αθήνα πριν τη Φιλολάου σας έχει ακινητοποιήσει από το ύψος της Ηλιούπολης προς την Φιλολάου. Μεγάλη καθυστέρηση εκεί, συνυπολογίστε το. Μεγάλη καθυστέρηση έχουμε και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο όμως, από το ύψος των Άνω Λιωσίων προς τον Κόμβο Κίμης. Τα δύο ρεύματα της Κηφισού, παρόλο που συνδράμει η τροχέα ανάμεσα στα ΚΤΕΛ και τη Νέα Φιλαδέλφια, έχουν κίνηση. Τα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Αθηνών και προς τα έξω, προς τη λίμνη Κουμουνδούρου και προς τα μέσα, προς την Κηφισού. Και κλείνουμε με την παραλιακή, η οποία παραλιακή έχει κίνηση και προς τη Γλυφάδα από το Σταύρος Νιάρχος μέχρι να περάσετε τέλος πάντων το Παλαιοφάλιρο, αλλά ακόμα μεγαλύτερη κίνηση έχει στο ρεύμα προς τον Πειραιά. Από το ύψος του Παλαιού Φαλήρου μέχρι να φτάσετε στην πλατεία Υποδαμίας. Άρη.
4: Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ Δημήτρη. Και έτσι λοιπόν, κυρίες και κύριοι, κλείοντας αυτή τη μικρή αναφορά στον πολιτικό Γιώργιο Σουφλιά, να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στη σύζυγο και στην οικογένειά του και στους φίλους του. Τώρα, ο Αναστάσης Μπουρατάς έρχεται με ένα πολύ ωραίο σημείωμα να μας πει ότι αν τον είχαν αφήσει οι αριστερές οικολογικές οργανώσεις τον Γιώργο Σουφλιά, θα είχε φτιαχτεί ολοκληρωμένη η περιφερειακή Ημιτού, σύμφωνα με το σχέδιο του αημνής του πλέον, και θα είχαμε λύσει αρκετά από τα προβλήματα της Αττικής, ειδικότερα στο νότιο κομμάτι. Σύμφωνο, Αναστάση, καλημέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή εβδομάδα.
6: Ήρων, happy hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
7: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
8: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
9: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το happy hour.
8: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
10: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Ο Αλεχάνδρος το θέλει αυτό, του το αφιερώνω. Θέλει λαμπάμπολα από τη Μαντόνα όμως. Καλημέρα σας, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ο Κώστας Πίτας στην πλατφόρμα 1003 με στα σύντομα μηνύματα μου λέει για τον Χέξεθ ότι η ιστορία ως εργαλείο παραχάραξης της ιστορίας, όπλο στα χέρια των πολιτικών. Δυστυχώς, Κώστα μου. Και κάποιος Μινάρ που φοβάται να μου δηλώσει καν το μικρό το όνομα και, και έχει παραχαραγμένη και την ηλεκτρονική του διεύθυνση εδώ στην πλατφόρμα 1003 μου λέει, τώρα προσέξτε να δείτε πως γίνεται η προπαγάνδα του. Στη Δωδεκανήσου στον Πειραιά έξω από το μεγάλο σχολείο, έξω από μεγάλο σχολείο είναι παρκαρισμένο αυτοκίνητο, πάντα. Και το πεζοδρόμιο είναι δρόμος σταχείας κυκλοφορίας για μηχανάκια. 7 χρόνια η κυβέρνηση απέτυχε στην βελτίωση της καθημερινότητας και τάξης προς όφελος των πολιτών. Φίλε μου, όχι. Καμία κυβέρνηση δεν απέτυχε στον Πειραιά να βάλει τάξη έξω από το μεγάλο σχολείο. Ο Δήμος Πειραιά, φίλε μου, απέτυχε. Ο Δήμος Πειραιά αποτυγχάνει να βάλει τάξη στα του οίκου του. Για να συεννοούμαστε. Φυσικότατα η κυβέρνηση να την αγκαλέσουμε για τα κεντρικά θέματα, για αυτά που δεν έχει βάλει τάξη, αλλά ειδικότερα σε αυτό που μου λες, καλέ μου φίλε, είναι ο Δήμος Πειραιά. Αν σε στεναχωρώ, να με συγχωρείς. Αλλά για να μην στεναχωριέσαι, άλλαξε λίγο την οπτική σου και μη φοβάσαι να παραδέχεσαι και τα λάθη που κάνει και ο Δήμος. Ο εκάστοτε Δήμος, στη συγκεκριμένη περίπτωση ο Δήμος Πειραιά. Και ο πρόδρομος Παπαθεοδόρου μου λέει με την καλημέρα του, η έκφραση που ταιριάζει είναι ο πολυχρονωμένος πασάς, πάνη υποτακτική και του λένε άφερη μαφέντη, ήρθαμε να συμπληρώσουμε το χαρέμι σου. Σε φιλό και καλή δύναμη. Να είστε καλά, αναφέρεται στον γίγαντα Τσίπρα. Λοιπόν, Σας είχα μεταδώσει, τώρα θα το βάλω σε δύο συνέχειες για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τι συμβαίνει με τη μοίρα αυτού του ανθρώπου. Ονομάζεται Νίκος Νιφούδης, είναι ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου και θυμόσαστε που σας έβαλε ένα ηχητικό με αφορμή την αγωνία του για το μισθό, τον γλύσχρο μισθό των εργαζομένων. Ο κύριος Νιφούδης και αυτός επιχειρηματίας όν πήγε τώρα, είδε το φως δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα, κόλλησε από δίπλα για να είναι στα νέα πρόσωπα που θα εκπροσωπήσουν τους ελασίτες. Ας ακούσουμε πώς προσέγγισε το θέμα των χαμηλών μισθών ο Νίκος Νιφούδης. Προσέξτε, το σημείο εδώ, αυτό μας ενδιαφέρει, είναι ότι ο κύριος Νιφούδης είναι επιχειρηματίας πολιτικός. Άρα αραζεί το δράμα των εργαζομένων και από την δική του, όχι μόνο γενικώς των εργαζομένων, αλλά και των δικών του εργαζομένων, αυτών που απασχολεί δηλαδή στη δική του επιχείρηση, τον οποίο ο μισθός μετά τις 15 του μήνα τελειώνει και οι άνθρωποι, ακούστε τι παθαίνουν.
11: Αυτή τη στιγμή τόσο η κοινωνία ζορίζεται, στις 15 του μηνός βλέπω τους επιχειρηματίες, βλέπω τους εργαζόμενους μου να τελειώνει ο μισθός και από τις 15 μέχρι τις 30 να τρώω μακαρόνια. Δηλαδή αυτή η κατάσταση δεν θα μπορούσε να μείνει αναπάντητη.
12: Θα μπορούσε κάποιος προβοκατόρ και να σας πει γιατί δεν μπορείτε να αυξήσετε εσείς τους μισθούς. Για να μην το βλέπετε.
11: Κοιτάξτε, καταρχήν δεν είμαστε κυβέρνηση. Οπότε και είμαστε ακόμα 48 ώρων.
12: Και τι περιμένετε να.
11: Εννοείται το 15-19.
12: Όχι, τώρα μου λέει, το βλέπω και από τους εργαζόμενους μου. Γιατί έχετε επιχειρήσεις και βλέπετε ότι ζορίζονται.
11: Γιατί οι επιχειρήσεις δεν αυξάνονται τους μισθούς. Γιατί οι επιχειρήσεις δυστυχώς έχουν ένα συγκεκριμένο προϋπολογισμό που πάνω βάσει του προϋπολογισμού πρέπει να. Είναι ένας φαύλος κύκλος.
4: Α, προσέξτε, η επιχείρηση είναι φαύλος κύκλος, τραγωδία αυτό με την οικονομία και το μισθό των εργαζομένων, όπως καταλαβαίνετε στο μυαλό του κυρίου Νιφούδη. Αλλά από πού αρχίζει η τραγωδία είναι ότι οι επιχειρήσεις, άρα και οι ειδικοί, έχουν συγκεκριμένο προϋπολογισμό. Ενώ του κράτους, το οποίο θα το κυβερνήσει μετά αύριο ο κύριος Νιφούδης μαζί με τον αρχηγό του, τον Αλέξη Τσίπρα, δεν χρειάζεται να έχουν προϋπολογισμό. Υπάρχει το λεφτόδεντρο και θα μοιράζει. Θα μοιράζει ο Αλέξη Τσίπρας στην αντίληψη του κυρίου Νιφούδη. Τώρα, τον κύριο Νιφούδη μετά από αυτό. Αυτά τα είπε στην κυρία Μάγκη Δούση, είναι η κυρία συνάδελφος που ερωτά. Η ίδια δημοσιογράφος τώρα, προσέξτε, είναι στο κανάλι της Ναυτεμπορικής, υπόθηκαν αυτά. Πολύ ωραία. Λοιπόν, μετά από αυτή τη δήλωση και επειδή παίξαμε εδώ το ηχητικό, το βάλα και εγώ, Νιφούδης εξαφανίστηκε. Έχει χαθεί. Τον έχουν αποσύρει. Τον έχουν αποσύρει ή γίνεται κάτι άλλο. Η ίδια δημοσιογράφος, η κυρία Μάγκη Δούση, καλεί την κυρία Κουφονικολάκου που είναι η προϊσταμένη του κυρίου Νιφούδη, είναι η εκπρόσωπος του κυρίου Τσίπρα, και ρωτάτε για τον κύριο Νιφούδη. Ακούστε την απάντηση και τη σχολιάσουμε μετά για να μάθουμε ακριβώς σε ποια θέση, σε ποια είναι η μοίρα τώρα του κυρίου Νιφούδη. Έχει σημασία, παρακαλώ.
13: Ο κύριος Νιφούδης, ας πούμε, έχει δώσει πάρα πολύ μεγάλο βάρος στη δική του προσωπική ορίμανση. Και νομίζω ότι πρέπει να αφήσουμε χώρο και για αυτή τη συζήτηση. Είμαστε άνθρωποι, έχουμε συναισθήματα, εξελισσόμαστε προσωπικά. Και αυτό είναι μια πάρα πολύ θετική εξέλιξη. Αλίμονο σε εκείνες και εκείνους που δεν αφήνουν χώρο εξέλιξης και επιμένουν στις πεπιθήσεις, στις απόψεις τους, παρότι οι συγκυρίες, οι συνθήκες αλλάζουν. Επομένως, για τον κύριο Νιφούδη, ειδικά απαντώ έτσι και νομίζω ότι είναι προς τιμήν του το γεγονός ότι δεν αρνήθηκε την περασμένη εκδοχή του εαυτού του, κράτησε τις αναρτήσεις και έδωσε τις προσωπικές του εξηγήσεις.
4: Διαχωρίζω τη θέση μου απολύτως από αυτά που κυκλοφορούν ότι του έχουν τσιμεντώσει τα πόδια και είναι κάπου στον πάτο του Σαρονικού. Εγώ δεν συμμερίζομαι τέτοια πράγματα. Τα θεωρώ και απαράδεκτα, Κωστάκη μου. Απορώ πως τα λες δηλαδή. Δεν μπορώ να καταλάβω, διότι έχουμε και αριστερούς φίλους οι οποίοι είναι δυνατόν τι κάνουν. Μαφία είναι η αριστερή, αλίμονο. Μην το ξαναπείς αυτό, σε παρακαλώ. Εγώ διαχωρίζω και τι τα σκέφτομαι. Αλλά πρέπει να καταγγείλω και τον εαυτό μου ότι άκου τσιμέντωσαν τα πόδια του Νιφούδη και είναι στον πάτο του Σαρονικού. Τι κατάλαβα όμως από την κυρία και ησύχασα. Γιατί πέρασε αυτό από το μυαλό μου, Κωστάκη. Έκανα την ίδια σκέψη κι εγώ. Αλλά εγώ μετά άκουσα την κυρία Κουφονικολάκου και είπα επιτέλους. Ζει. Πού ζει όμως. Έχω την βεβαιότητα ότι τον Νίκο Νιφούδη τον έχουν κλείσει σε ένα ελασίτικο κέντρο αναμόρφωσης και του κτίζουν την προσωπικότητα. Δηλαδή, ενώ είχε βγει έτσι χαχαβλίε στυλ, κατάλαβες τώρα, και του κτίζουν μια ελασίτικη, κύριε Μουμτζή. Καλημέρα σας, θα χρειαστώ τη βοήθεια σας εδώ, γι' αυτό το έβαλα τα ηχητικά, ξέροντας ότι θα ακούτε κι εσείς. Οπότε θα μας βοηθήσετε να μας πείτε πώς κτίζει ένας ελασίτικος πολιτικός οργανισμός την προσωπικότητα ενός ανθρώπου που είχε λοξοδρομήσει. Τι λέτε, καλημέρα σας.
14: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, ναι, Άρη.
4: Ναι.
14: Κοίταξε τον Νίκο, επειδή η Θεσσαλονίκη είναι ένα μεγάλο χωριό, τον ξέρω.
4: Ναι.
14: Είναι καλός επιχειρηματίας, δραστηριότητα και στο εξωτερικό, αλλά την πολιτική δεν την έχει, έτσι. Δηλαδή, άλλο πράγμα να είσαι καλός επιχειρηματίας και άλλο να έχεις και πολιτικό λόγο. Έχει πολιτικές φιλοδοξίες, αλλά έμπλεξε σε ένα σύστημα το οποίο δεν συγχωρεί τέτοια λάθη. Οπότε αποσύρθηκε από την κυκλοφορία, υποστεί την αναπαιδιαγώγηση που λέμε,
4: ναι.
14: Θα αναπαιδευτεί πολιτικά και μετά εφόσον κριθεί.
4: Οι συνθήκες σε αυτά τα κάμπ είναι καλές, δηλαδή περνάς, δηλαδή θέλω να πω δεν σε βασανίζουν, απλώς επιμορφώνεσαι.
14: Ναι, επιμορφώνεσαι. Υπάρχουν εκεί οι καθοδηγητές, οι οποίοι κάνουν σεμινάρια και αφού περάσει.
4: Θα τον πάνε και από την Κουβά, έτσι να καθαρίσει κανένα σκουπίδι εκεί να μάθει γιατί υπάρχει η αξιοπρέπεια της φτώχειας.
14: Έτσι, ναι, σωστό.
4: Ναι.
14: Η αξιοπρέπεια των 50 ευρώ το μήνα. Ζουν 50 ευρώ το μήνα.
4: Αλλά είναι αξιοπρεπώς φτωχοί, δεν είναι σαν τον Τσίπρα και σαν τον Φάμελο, αν αξιοπρεπείς, ναι.
14: Αφού ο Νίκος και ο κάθε Νίκος Λιφούδης περάσει από τα σεμινάρια, από τα ταχύρυθμα σεμινάρια και δεν κριθεί μεταξύ τα στέως, θα εμφανιστεί σταδιακά στο προσκήνιο της ενημέρωσης. Αλλά νομίζω ότι και η κυρία Κοφονικολάκου, όπως τη λένε, και αυτή θα χρειαστεί να περάσει από ένα σεμινάριο. Ίσως πιο light,
4: ναι.
14: Αλλά θα χρειαστεί και αυτή.
4: Γιατί, τι έχεις εντοπίσει, Σάκη?
14: Έχει πει κατά διαστήματα πολλά και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μένει ένα απάντητο ερώτημα, Άρη μου,
4: ναι.
14: Στο οποίο υπάρχει απόλυτη σιωπή, εφάμιλη με τη σιωπή στη Δίκη Λιγκερίδη.
4: Μην το θέσεις το ερώτημα, να ακούσουμε τον κύριο Συρμαλένιο πώς βρίσκει τη φτώχεια στην Κούβα. Έχει ενδιαφέρον να το υπενθυμίσω λίγο, παρακαλώ κύριο Συρμαλένιος, διαπρεπίσαστε του ΣΥΡΙΖΑ κάποτε.
15: Όταν υπάρχουν αριστερές κυβερνήσεις, κατά κανόνα,
16: ναι,
15: ανακουφίζεται η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, διότι...
16: Σε ποια χώρα έγινε αυτό που λέτε?
15: Σε όλες τις χώρες όταν ανέλαβαν
16: στην Κούβα, ας πούμε,
15: κυβερνήσεις, κατάφεραν να ανταποκριθούν στις ανάγκες των πολλών.
16: Στην Κούβα, ας πούμε, συνέβη αυτό, στη Βενεζουέλα, πού συνέβη?
15: Η Κούβα είναι μια χώρα η οποία πλήττεται εδώ και 60 χρόνια από τεράστιες πυρώσεις. Ξέρετε το εμπάργο αυτή τη στιγμή.
16: Κύριε Συρμαλένια, καμία κύρωση. Εμπάργο της έκανε μια χώρα. Η Ρωσία και το Ιράν της έδιναν τζάμπα πετρέλαια. Η Βενεζουέλα το ίδιο. Ποιες κυρώσεις?
15: Δεν έχει εμπάργο η Κούβα.
16: Μόνο από την Αμερική.
15: Εγώ έχω πάει δύο φορές στην Κούβα, θέλω να σας πω.
16: Ναι.
15: Και είδα μια αξιοπρεπή φτώχεια.
16: Μάλιστα. Φτώχεια όμως.
15: Φτώχεια, βεβαίως.
16: Ωραία.
15: Φτώχεια,
16: σε ποια άλλη
15: όμως
16: χώρα πήγε καλά η αριστερά, αυτό ρωτάω.
15: Όχι φτώχεια όπου στον τρίτο κόσμο, σε χώρες της Αφρικής και της Ασίας, ζουν χιλιάδες άνθρωποι και εκατομμύρια άνθρωποι σε παρακουπώνει.
4: Σταμάτη Ζαχαρός είναι αυτός που ρωτάει τον κύριο Συρμαλένιο. Αυτός και αν θέλει επιμόρφωση, αγαπητέ Σάκη, ο Σταμάτη Ζαχαρός.
14: Ο Σταμάτης θα περάσει από γκούλακ. Δεν θα περάσει από σεμινάρια, κατευθείαν γκούλακ.
4: Θα σπάσει πέτρες να μάθει. Ναι.
14: Θα σπάσει πέτρες εκεί, απλώς δεν έχουμε μείον 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Ελλάδα. Θα το βάλω να φτιάξει αεροδρόμιο στον Όλυμπο.
4: Εμείς θα πάμε παρέα με τον Σταμάτη ή θα...
14: Τι το συζητάς τώρα. Πρόσεχε, εμείς είμαστε επιτηρητές του... Θα βλέπουμε αν κάνει καλά τη δουλειά του. Λοιπόν, βάση περιπτώσει.
4: Το ερώτημα θα το θέσεις μετά τις 9. Το ερώτημα θα το θέσεις στις 9. Κράτησε το, γιατί έχουμε να πούμε και θέλω να μας πεις και για τη δεξιά πολυκατοικία. Γι' αυτό έχεις προσκληθεί. Λοιπόν.
14: Περιμένω.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ. Πρώτου διαλύματος, κυρίες και κύριοι. Είσαστε ευχαριστημένοι, έτσι. Πάτε καλά στη δουλειά σας. Κάνετε και σηκωτάκι. Λοιπόν, δεν θέλω να μου έχετε παράπονα. Θα προσπαθώ για το καλύτερο. Να είσαστε ευδιάθετοι σήμερα στην εργασία σας. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Λοιπόν, ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το ξέρετε αυτό, ωραία. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα, είναι εδώ. Πολύ ωραία. Πού είναι? Στην οδό Ιπποκράτους 33. Σε τι κτίριο? Ανακαινισμένο ριζικά. Πολύ ωραία. Έχει τι ιστορία το Πανεπιστήμιο Κιλ? Είναι έχει ιστορία, το Βρετανικό έχει ιστορία 80 χρόνων, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Δίπλα στους φοιτητές, για πρώτη φορά στην Ελλάδα που έχουμε διεπιστημονικά προγράμματα όπως ιατρικής, νομικής, ψυχολογίας, εμβιομηχανικής, νευροεπιστήμης, εγκληματολογίας. Δίπλα στους φοιτητές βρίσκονται διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, ομότιμοι καθηγητές και μέλη της Ακαδημίας Αθηνών, μια ομάδα προσωπικότητων πραγματικών. killgreece.gr, όλες τις πληροφορίες τις οποίες χρειάζεστε.
17: Το Πανεπιστήμιο Kiel στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. killgreece.gr, Υποκράτους 33.
18: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα test drive.
19: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
20: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
21: Νιάου.
22: Νιάου.
20: Είστε σκράτς. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
23: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
20: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
23: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εγκληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
25: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
26: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες.
27: Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Σας μιλούσα ένα πρωινό προχθές τη μεσοβδόμαδα για τον Αλέξανδρο Τσούβελα και σας έβαλε και ένα ηχητικό νωρίτερα κατά τις 7.30, με συγχωρείτε κατά τις 8.30, για το πώς αντιδρά σε αυτούς ο Τσούβελας που μοιράζουν ψόφους. Διαβάζω σήμερα στη στήλη του Κώστα Γιαννακίδη στην εφημερίδα Τα Νέα. Αλέξανδρος Τσουβέλας είναι ο στάρ της ημέρας. Έχει μια στήλη ο Κώστας Γιαννακίδης και εκεί ανακηρύσει τον στάρ της ημέρας. Ο στάρ της ημέρας λοιπόν, Αλέξανδρος Τσουβέλας, comedian, γράφει ο συνάδελφος. Η δημοσίευση μιας φωτογραφίας του ιδίου, του Τσουβέλα δηλαδή, με τη σύντροφό του προκάλεσε έναν οχετό σεξιστικών σχολείων με στόχο την γυναίκα, την σύντροφο του Τσουβέλα. Το ζεύγος, γράφει ο Κώστας Γιαννακίδης, ανακοίνωσε ότι θα κινείται νομικά εναντίον οποιουδήποτε θίγει την αξιοπρέπειά τους. Και πολύ καλά θα κάνει, συνεχίζει ο Γιαννακίδης. Ας πληρώσουν μερικοί χαμερπείς το κόστος της χυδαιότητάς τους, μήπως επιτέλους βάλω μυαλό και οι υπόλοιποι. Έβγε μαζί τους. Εγώ τον βρίσκω μαλακό τον Κώστα Γιαννακίδη σε αυτό που λέει. Δεν είναι αυτό αρκετό. Ας ακούσουμε λίγο αυτό που λέει ο Κώστας Τσουβέλας και θα επανέλθω εγώ με τη δική μου πρόταση.
0: Τα αρνητικά σχόλια που μπορεί να δέχεις ανά καιρούς, πώς τα αντιμετωπίζεις?
1: Πού και πού κάνω, τρέχω δικαστικά έναν άνθρωπο μια φορά το χρόνο. Κάποιον που μου λέει ψόφα και αυτά, έχουμε και τέτοιους ας πούμε. Και δεν είναι τίποτα χουλιγκάνοι, είναι επιχειρηματίες, οικογένειες. Σίγουρα μας επηρεάζει όλους, αλλά έχω κάποιες δικλείδες ασφαλείας που τις ακολουθώ και συνεχίζω.
4: Κώστα τον είπα τον Τσουβέλα, Αλέξανδρος. Λοιπόν, είναι αυτό το λουμπεναριό μέσα στο οποίο ζούμε, που μας περιβάλλει. Και το λουμπεν δεν έχει να κάνει με το πόσα χρήματα κουβαλάει κάποιος στην τσέπη του, είτε ποια είναι η περιουσία του. Λουμπεναριό υπάρχει παντού σε όλα τα επίπεδα. Για μένα η ποινή θα έπρεπε να είναι άλλη. Να αποκαλύπτεται αυτός που στέλνει τους ψόφους και όλα αυτά τα σεξιστικά σχόλια και να δέχεται από τον Τσουβέλα, από μένα, από τον άλλο, από αυτόν που έχει θυγεί δηλαδή, τα ίδια για εκείνον και τη σύζυγό του. Για να δούμε, θα του αρέσει για εκείνον και τη σύντροφό του? Θα του αρέσει, είναι βέβαιο ότι θα σκούζει. Αλλά ο ίδιος να το κάνει, γιατί έτσι νιώθει ότι υπάρχει μέσα στον κόσμο αυτό που λέμε τον social. Διάλειμμα δεύτερο, ειδήσεις. Και συνεχίζουμε με το δεύτερο μέρος της κυρίες και κύριοι σήμερα της πρωινής μας ραδιοφωνικής επικοινωνίας.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μανουχή με τον Μπλου και το χαμόγελο της Τζοκόντας.
3: Η ώρα είναι 9.
5: Ραδιοπέλα. Στους 103,3 FM στέρεο.
6: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
21: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σε συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
22: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
28: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το Picnic σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Picnic. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2382-206-69. Picnic. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
29: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
30: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας.
26: Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
29: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
26: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
7: Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
8: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
9: Αχ, Χελιδόνι μου, πώς να πετάξεις.
8: Συμμετέχουν Αθηλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
4: Η ώρα είναι 9 και 3 πρώτα λεπτά και 35 δευτερόλεπτα.

0: πάτρια.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνεται αυτήν την ώρα στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, από το ύψος των Άνω Λιωσίων προς τον κόμβο Κηφισίας, στη λεωφόρο Βουλιαγμένης προς την Αθήνα, από το ύψος της Ηλιούπολης προς τη Φιλολάου λόγω τροχαίου, στο ύψος της λεωφόρου Καφαντάρη και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού ανατρήματα. Αύξημένη είναι επίσης η κίνηση στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας προς την Αγία Φιλοθέη και στην Παραλιακή από το Παλαιό Φάληρο προς τον Πειραιά. Σοβαρή κλιμάκωση καταγράφεται τις τελευταίες ώρες στη Μέση Ανατολή με το Ιράν και το Ισραήλ να πραγματοποιούν εκατέρωθεν επιθέσεις. Οι Ισραηλινές δυνάμεις ανακοίνωσαν νωρίτερα ότι εκτοξεύθηκαν βαλιστικοί πύραυλοι από το Ιράν προς το κεντρικό και νότιο Ισραήλ. Η πυραυλική επίθεση από την Τεχεράνη έρχεται μετά από επίθεση που πραγματοποίησε τα ξημερώματα η Ισραηλινή αεροπορία κατά Ιρανικών στρατιωτικών στόχων στο δυτικό και κεντρικό Ιράν. Οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν ότι το Ισραήλ πραγματοποίησε επίθεση σε πετροχημική εγκατάσταση στο Ιράν. Οι Ισραηλινές επιθέσεις ήρθαν ως απάντηση στην εκτόξευση βαλιστικών πυράβλων από το Ιράν στο βόρειο Ισραήλ χθες το βράδυ. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εκτοξεύθηκε πύραυλος από την Ιεμένη προς το Ισραηλινό έδαφος και ότι τα συστήματα αεράμινας αναχέτησαν την απειλή. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό είχε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σε συνέντευξή του Financial Times, ο κ. Τραμπ δήλωσε πως ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός δεν έχει άλλη επιλογή παρά να αποδεχθεί οποιαδήποτε συμφωνία διαπραγματευτούν οι ΗΠΑ με το Ιράν. Ισχυρή άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά τη νέα κλιμάκωση ένταση στη Μέση Ανατολή. Αυτή την ώρα το Brent ενισχύεται κατά 4,7% φτάνοντας 97 δολάρια το βαρέλι. Παράλληλα, το Αμερικανικό Αργό σημειώνει άνοδο 4,49 φτάνοντας 94,5 δολάρια το βαρέλι. Πρωτοφανής πρόκληση σημειώθηκε από την Τουρκία. Το αεροπλάνο που μετέφερε χθες το βράδυ τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δέντια στην Κύπρο δέχθηκε παρενόχληση διασυρμάτου από τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου στα κατεχόμενα, όπως και τα αεροπλάνα της γαλλικής και της ολλανδικής αποστολής. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξαν παρεμβολές στην επικοινωνία του αεροσκάφους από το λεγόμενο πύργο ελέγχου του παράνομου αεροδρομίου της Τύμπου, ενώ παράλληλα απογειώθηκαν και δύο F-16. Τα δύο τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη παρακολουθούσαν από απόσταση τα κρατικά αεροσκάφη Ευρωπαίων Υπουργών που κατευθύνονταν στην Κύπρο. Τα αεροπλάνα προσγειώθηκαν κανονικά. Σημειώνεται ότι οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Άμυνας βρίσκονται στην Κύπρο εν ώψη του άτυπου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων που θα φιλοξενηθεί σήμερα στη Λευκοσία. Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών καταγράφηκε στις 5 και 13 από τα ξημερώματα στην Βόρεια Εύβοια, προκαλώντας εκ νέου ανησυχία στους κατοίκους περιοχής. Το επίκεντρο εντοπίζεται 9 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου Εύβοιας. Πρόκειται για το ίδιο επίκεντρο με τους χθεσινούς σεισμούς. Εν τω μεταξύ, ζημιές σε τουλάχιστον 10 σπίτια στη Δαφνούσα και 15 στο Προκόπι, καθώς και στο δοδικό δίκτυο, προκάλεσαν 3 διαδοχικές σεισμικές δονήσεις εχθές το μεσημέρι στην Εύβοια, εκ των οποίων η μία στα 5,2. Κλειστές θα παραμείνουν σήμερα προληπτικά οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο Δήμο Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας καθώς και το Γυμνάσιο στο Προκόπι. Κανονικά θα διεξαχθούν επαναλαμβανόμενες εξετάσεις στα δύο εξεταστικά κέντρα της περιοχής. Στην Εισαγγελία Αθηνών αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης από στελέχη της Αντιτρομοκρατικής. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, περιλαμβάνονται βαρύτατες κατηγορίες για ένταξη στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς και λήψη ειδικής εκπαίδευσης για κατασκευή και τοποθέτηση βόμβας. Ο 37χρονος φέρεται να παραδέχθηκε στις αρχές ότι σχεδίαζε τρομοκρατικό χτύπημα με πιθανότερο σενάριο της τοποθέτησης βόμβας σε Κονιζερόπουλο Ισραηλινών συμφερόντων που αναμένεται σε λίγες ημέρες στην Κρήτη. Στα τελευταία μαθήματα προσανατολισμού εξετάζονται σήμερα υποψήφια των γενικών ηλικίων που διεκδικούν μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Συγκεκριμένα, εξετάζονται σε ιστορία, φυσική και οικονομία. Η ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα στο νησί Μιντανάο των Φιλιππίνων. Η Υπηρεσία Πολιτικής Άμυνας ανακοίνωσε τουλάχιστον 8 νεκρούς. Παράλληλα, η Σεισμολογική Υπηρεσία της χώρας ανέφερε πως καταγράφηκε τσουνάμι έως και 1 μέτρο έως και 4 στις ακτές τομέων του αρχιπελάγους.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά με πιθανότητα για τοπικές μπόρες. Θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα συννεφιάσει τοπικά και θα εκδηλωθούν μπόρες και κυρίως στα δυτικά ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 31. Βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 32 με 33 βαθμούς. Την Τρίτη στην Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες τις πρώτες πρωινές ώρες και εκ νέου το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος Τετάρτη και Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
4: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
3: Σίγουρα?
4: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
3: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
4: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
3: Μπράβο, Προκόπη μου. Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
4: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
5: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού προς τον κόμβο Κηφισίας, ιδιαιτέρως όμως στο ρεύμα της Αττικής Οδού πηγαίνει προς το αεροδρόμιο, από το ύψος των Άνω Λιωσίων προς τον κόμβο Κίμης, με ρυθμούς σημειωτών κινούνται τα οχήματα. Έχει επηρεαστεί βεβαίως από την Αττική Οδό και η περιφερειακή Ημιτού, η οποία έχει σημαντικό μποτιλιάρισμα. Η άνοδος της λεωφόρου Κηφισίας από την Κατεχάκη προς την Αγία Φιλοθέη ανατμήματα έχει μεγάλες καθυστερήσεις κι αυτή. Τα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού ανάμεσα στα ΚΤΕΛ και τη Νέα Φιλαδέλφια, ο ανωδικός άξονας Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, οι βουλιαγμένες προς την Αθήνα, παρόλο που μεταφέρθηκαν τα οχήματα σε ένα τροχαίο που είχε συμβεί. Συνεχίζει κατά μήκος της Χαραυγής και της Δάφνης να σας καθυστερεί αρκετά και κλείνουμε με την Παραλιακή. Η Παραλιακή έχει κίνηση και στο ρεύμα προς τον Πειραιά, τόσο κατά μήκος του Παλαιού Φαλήρου όσο και κατά μήκος του Νέου Φαλήρου και στο ρεύμα προς την Γλυφάδα κατά μήκος του Παλαιού Φαλήρου.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσαλτέ.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους από την Ελλάδα, εδώ για τους φίλους που κατοικούμε σε αυτόν τον τόπο, τον όμορφο, τον υπέροχο, και όλους εσάς που κατοικείτε στις χώρες που έχετε επιλέξει, τα κράτη όπου έχετε βρει εργασία και άρα ζείτε εκεί, και οι ομογενείς φυσικά, μια άλλη κατηγορία συμπατριωτών που ακούτε αυτή την εκπομπή και επικοινωνείτε μαζί μου, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ στο πρωτοσάλτα.gr ή στην πλατφόρμα 1003. Καλώς ορίσατε. Ξεκινούμε μια καινούργια εβδομάδα. Είμαστε στην δεύτερη εβδομάδα του Ιουνίου με το καλό. Η θερμοκρασία κρατιέται σε καλά επίπεδα, οπότε όπως διαβάζω εδώ και από άλλους φίλους τα πράγματα και στον ευρωπαϊκό χώρο καλά ξεκινούν. Οπότε, να, όπως σας πούμε, ο Γιώργιος Σολδάτος μου λέει: καλημέρα σας κύριε Πορτοσάλτε, καλή εβδομάδα από το δροσερό σήμερα Λονδίνο. Α, την αγάπη μου.

chair. Well, please. Να τώρα, κοίτα να δεις πώς διασπείρονται τα δαιμόνια. Μου λέει ο Γεράσιμος Καλιάφας στην πλατφόρμα 1003. Καλημέρα, Άρη. Γιατί είχε διαγραφεί από τη Νέα Δημοκρατία ο Γιώργος Σουφλιάς και πώς ξαναγύρισε? Αν θυμόσαστε, ήταν ο εσωκομματικός αντίπαλος στις εκλογές του 96. 97, πότε είχαν γίνει. Κέρδισε ο Κώστας Καραμαλής. Ξαπόστειλε 5-6. Λίγο πριν από τις εκλογές του 2004, αναφωνώντας «Γιώργο, γύρισε στο σπίτι σου», τον ξαναμάζεψε μέσα τον αείμνηστο. Είναι που

0: Τεκ τον μηχανικός ο Κώστας Πίτας. Αυτό που έχω να πω είναι ότι διάβασα το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινή προχθές το Σάββατο. Το περασμένο Σάββατο έλεγε ότι η ΚΕΔΕ, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, θα κινηθεί εναντίον της κυβερνήσεως, διότι οι πολυοδομίες θα περιέλθουν στην αρμοδιότητα του κτηματολογίου. Σωστά κατά την άποψή μου, αλλά εγώ δεν σημαίνει τίποτα. Και θα φύγει η ιστορία από τους δημάρχους. Τώρα, εκεί αντιτίθεται ο δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, ο Γρηγόρης Κωνσταντέλος, τον οποίον θα καλέσω ένα πρωί να μας εξηγήσει για ποιο λόγο θα προσφύγουν στο Συμβούλιο της Επικρατείας και ποιο είναι το πρόβλημα που θα πάει στο κτηματολόγιο, εκεί που λογικά πρέπει να ανήκουν οι πολυοδομίες. Γιατί αλλιώς έχουμε περιπτώσεις τύπου Μήλου. Δηλαδή, όπου οι πολυοδομίες εντός των Δήμων, μέσα στη διαφθορά, δεν λέω ότι συμβαίνει αυτό στη Βούλα Βουλιαγμένη για να μην παρεξηγηθώ, αλλά γενικότερα διαφθορά στην τοπική αυτοδιοίκηση, μην μου πείτε ότι δεν έχουμε. Τώρα, αν θέλει να το αντιμετωπίσει έτσι με αυτόν τον τρόπο η κυβέρνηση, τι να σας πω, θα το κουβεντιάσουμε. Το θέμα δεν το γνωρίζω εις βάθος. Συνεπώς, Κώστα Πίτα, δεν μπορώ να σου απαντήσω αν υπάρχουν υπάλληλοι στις πολυοδομίες Κηφισιάς, Αμαρουσίου και Γαλατσίου. Ο Πάνος διαρωτάται και είναι καλή η απορία του, με τη δίωξη Μαρινάκη για βία σε αθλητικούς χώρους, τι έγινε? Την σκεπάζει η λύθη, από ό,τι καταλαβαίνω. Είναι ένα προσφυλές πράγμα η λύθη στον τόπο μας. Το αφήνεις να ξεχαστεί. Και επειδή ανοίξαμε συζήτηση για τα κυκλοφοριακά στον Πειραιά, βεβαίως είναι πρόβλημα της τροχίας Πειραιά το γεγονός ότι κλείνει ο δρόμος εδώ και η ανισόπεδη κόμβη όταν έχουμε μάτς στο γήπεδο του Ολυμπιακού στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Γενικότερο θέμα σταθμεύσεως. Προφανέστατα αυτό ανήκει στην τροχία Πειραιά. Και στο στάδιο Ρήνης και Φιλίας έχουμε το αντίστοιχο πρόβλημα, τα πράγματα είναι ακόμη χειρότερα. Ο Νικόλαος Κολοκυθάς μου σημειώνει: έχετε δίκιο, αριστεροί και κασιδιάριδες κυνηγούν Ισραηλινούς πολίτες εντός της Ελλάδος με την κυβέρνηση να τους θαυμάζει από μακριά. Θα το συζητήσω και αυτό με τον Σάκη Μουμτζή. Άλλωστε, αυτή η ιστορία που εξελισσόταν για επιχείρηση της Χαμάς, το Crown Iris, αυτό το κραζιρόπλαιο το οποίο ήδη κυνηγούν από πίσω διάφοροι κασιδιαρέοι μαζί με το κουκουέ από λιμάνι σε λιμάνι. Αντιλαμβανόμαστε τώρα ότι ήταν στο στόχαστο και της Χαμάς προκειμένου να κάνουν τρομοκρατικό γεγονός εντός της Ελλάδος. Αντιλαμβάνεστε πόσο σημασία έχει η σύλληψη που έκαναν η ΕΙΠ μαζί με άλλες διεθνείς υπηρεσίες ασφάλειας και μαζί και με την ελληνική αστυνομία για να αντιμετωπίσουν τη διασπορά της τρομοκρατίας. Και ο Γιάννης μου λέει, ο Τζον Τάρα μας, σχετικά με τις αυξήσεις στις τιμές, ενημερώνω ότι το Υπουργείο ψάχνει την κερδοσκοπία εκεί που ξέρουν ότι θα ελεγχθούν, άρα δεν το κάνουν. Η κερδοσκοπία πλέον γίνεται πιο κοντά στον παραγωγό, ένα βήμα πριν. Εκεί δεν ελέγχεται το ποσοστό κέρδους, να είσαι καλά. Το καταλαβαίνω. Περιμένω την κυρία Τσαγκάρη να ανταποκριθεί, στην πρόσκλησή μας για να την έχουμε μία από τις επόμενες μέρες, επειδή είχαμε μείνει, είναι η πρόεδρος της αρχής για την προστασία του καταναλωτή που συνέστησε ο Τάκης Θεοδωρικάκος, και επειδή είχαμε μιλήσει ειδικώς για τη λαχαναγορά του Ρέντι και για τις παραγωγούς και για τις λαϊκές αγορές, γιατί εκεί φαίνεται έχουμε πυροδοτείται ο πληθωρισμός, μας είχε πει ότι θα ερευνήσει και θα μας πει. Τώρα να δούμε πότε θα ανταποκριθεί, προκειμένου να κάνουμε τον δημόσιο διάλογό μας. Λοιπόν, Σάκης Μουμτζής, liberal.gr, Καθημερινή. Καλημέρα σας, κύριε Μουμτζή, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Άρη μου.
0: Λοιπόν, πριν πούμε το τι λέγαμε, μισό λεπτό. Ένα ηχητικό μόνο για αυτά τα έσχη που έγιναν προχθές, και δεν θα μιλήσω άλλο για ΣΥΡΙΖΑ, γιατί βαριέμαι. Εννοώ και ΣΥΡΙΖΑ και Φαμελέους και Τσιπρέους κτλ. Αλλά επειδή τα λένε μόνοι τους, δεν θέλω να αδικήσω τον άνθρωπο. Είναι ο κύριος Γιώργος Παναγιωτόπουλος, έτσι λέγεται. Δεν ξέρω τι είναι ακριβώς ο ρόλος του. Εκεί μέσα στην συγκέντρωση που είχαν στα διαδικαστικά τα εσωτερικά. Αλλά είναι. Α,

0: Είναι μέλος πολιτικής γραμματείας ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Λοιπόν, Προοδευτική Συμμαχία. Για να ακούσουμε πώς λέει, πώς ψήφισαν και τα δέντρα ακόμη προχθές.
1: 115 ψήφους πήρε η τροπολογία του Μπουλέκου και 105 πήρε η τροπολογία που βάλαμε με τον Παπά, τη Δούρο, τον Πολάκη.
2: Πόσοι υπερψηφίστηκε του κύριου Φάμελ τότε.
1: Τον Τρίφωνα τον Αλεξιάδη.
2: Και πόσοι υπερψηφίστηκε.
1: Αφού ήταν 273, ψηφίσανε και, πώς να σου πω, και τα δέντρα, άνθρωποι που δεν του είχαμε δει ποτέ.
0: Από την ομάδα αλήθεια είναι το ηχητικό. Αυτό το λέω έτσι για να έχετε και εσείς κανένα ηχητικό, να φτιάξετε διάθεση, να πάτε με καλή, πώς θα το πω, με καλό το δρόμο προς την εργασία σας. Λοιπόν, Σάκης Μουντζής, το ερώτημα που ήθελες να θέσεις, μάλλον το θέμα που θέλεις να θέσεις, ορίστε.
3: Ναι, ότι υπάρχει ένα ανοιχτό θέμα για τον Αλέξη Τσίπρα, την κυρία Κουφονικολάκου, όπως λέγεται, εν πάση περιπτώσει. Η απόλυση του δημοσιογράφου του Νίκου Παναγιωτόπουλου, έτσι. Δηλαδή όσοι σιωπή καλύπτει τη Δίκη Λιγκερίδη, άλλη τόσο σιωπή καλύπτει και την απόλυση του λόγου δημοσιογράφου από το τηλεοπτικό κανάλι που εργαζόταν. Ο κύριος Κοτζιάς, ο Νίκος Κοτζιάς, εμέσως υπενήγδυχε ότι έπεσε ένα τηλεφώνημα στο κανάλι, διότι ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος έκανε δύσκολες και άβολες ερωτήσεις στην εκπρόσωπο
0: ναι.
3: του Τσίπρα.
0: Σωστά.
3: Το θέμα παραμένει ανοιχτό. Έτσι.
0: Ναι, αλλά το δεν έχει πάει και η Λίθη όμως, δεν έχει παίξει πουθενά. Εγώ έκανα μια αναφορά εδώ, ναι. Είναι από αυτά που δεν τα. Εσύ έγραψες, εγώ έκανα αναφορά. Εσύ έγραψες το Λίμπερα, αλλά εγώ έκανα μια αναφορά εδώ, αλλά το έφαγε μαρμάγκα το θέμα. Παρατηρώ και κάτι ακόμη το οποίο συμβαίνει και το λέω έτσι πολύ γρήγορα για να πάμε στην δεξιά πολυκατοικία. Είναι το εξής, ότι οι εκπρόσωποι του Τσίπρα, οι Ελασίτες, βγαίνουν μόνοι τους στα κανάλια. Τέτοια περιποίηση από τους τηλεοπτικούς σταθμούς και τους ΚΑΕ συμπεριλαμβανομένου, εννοείται. Λοιπόν, τέτοια περιποίηση ότι να βγαίνουν μόνοι τους οι άνθρωποι, να μην ζορίζονται, όχι τίποτα άλλο, δεν κατάλαβες, ναι.
3: Είναι μια επικοινωνιακή καταιγίδα, εφάμιλη του Κασελάκη, έτσι. Όλοι θυμόμαστε πώς εμφανίστηκε ο Κασελάκης, τι βομβαρδισμούς δεχόμασταν, επικοινωνιακούς βομβαρδισμούς μέσω ραδιοφώνων και τηλεοράσεων.
0: Εκείνο δε που έβγαινε και στον δρόμο και έτρεχε από πίσω ο Λιάγκας κάθε μέρα.
3: Λοιπόν,
0: ναι.
3: Υπήρξε
0: τη Ακροπόλεως εκεί, μάλιστα.
3: Η ίδια συνταγή είναι και τώρα. Ενδεχομένως να είναι η ίδια εταιρεία η οποία διαχειρίζεται το επικοινωνιακό σκέλος των Ελασσιτών. Αλλά σημασία έχει ότι υπάρχει μονόλογος. Υπάρχει πλήρης προστασία των νέων εκπροσώπων, άπειροι είναι και θέλουν να τους προστατεύσουν.
0: Ναι. Τώρα okay, βέβαια, τώρα βέβαια Κώστα, σε παρακαλώ, έτσι όπως μου το φέρνει τώρα ο κύριος Μουμτζής, δεν μπορώ και εγώ να μην το χαρίσω στο κοινό, προσπαθώ να πάτε με καλή διάθεση στην εργασία σας. Λοιπόν, θέλω το ηχητικό του κύριου Γιώργου Μπαλατσούκα, ο οποίος είναι μόνος του, ο κύριος Μπαλατσούκας είναι αναπληρωτής εκπρόσωπος και αυτός των Ελασσιτών, κυρίες και κύριοι, και Σάκη Μουντζή. Τον έχει καλέσει ο Τάκης, Χατζής. Ο Τάκης Χατζής στο ΟΑΝ. Μόνος του ο κύριος, δεν έχει αντίπαλο απέναντί του ο κύριος Μπαλατσούκας, αλλά έχει τον Τάκη. Έχει τον Τάκη Χατζή. Παρακαλώ, απολαύστε τη στιχομηθεία, εξηγεί το οικονομικό πρόγραμμα του Τσίπρα. Για να χαίρεστε και μεθαύριο θα σχηματιστεί και η κυβέρνηση να απολαύσουμε μια καινούργια Ελλάδα, όπως αντιλαμβάνεστε, παρακαλώ.
4: Με ελάφρυνση φόρων των υπαλλήλων και σας ρωτάω, ποιο είναι το ποσοστό που θα πληρώνει από αυτό που πληρώνει σήμερα ένας υπάλληλος, μου λέτε, θα βάλουμε το
5: φόρο. Ότι έχει μετακυλιστεί
6: από το βάρος της ακρίβειας, του πληθωρισμού, του ξέρουμε.
4: Αλλά πρέπει να ξέρει και ο άλλος τι ποσοστό είναι αυτό που θα. Τέλος πάντων, δεν το έχετε το ποσοστό. Πάμε παρακάτω. Η μεσαία τάξη πώς ορίζεται.
5: Απευθυνόμαστε στα τρία
4: τέταρτα που έχει πια εισοδήματα.
5: Της ελληνικής κοινωνίας.
4: Εσείς λέτε λοιπόν τη μεσαία τάξη, τους ανθρώπους που έχουν ένα συγκεκριμένο εισόδημα, το οποίο δεν μου λέτε πώς ορίζεται. Δεν μου το λέτε. Δεν μου είπατε καταρχάς το ποσοστό της ελάφρυνσης, δεν μου είπατε τα νούμερα που ορίζουν τη μεσαία τάξη. Ποιον θεωρείτε φτωχό?
6: Θεωρείτε συγκεκριμένα όρια για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ποιο θεωρείτε φτωχό και ποιο είναι το εισόδημα.
4: Τύπο φορολογικό. ανάλογη. Δεν μπορώ να το καταλάβω.
5: Συγγνώμη
4: δηλαδή. Αλλά
5: σίγουρα θα γι' αυτό είμαστε.
4: Σας λέω ποιος είναι φτωχός, δεν μου λέτε ποιο είναι το νούμερο. Σας λέω ποια είναι η μεσοτάξη, δεν μου λέτε.
5: Δεν ορίζονται όλα μόνο με συγκεκριμένους αριθμούς.
4: Μα μόνο οικονομία. Εγώ λοιπόν τώρα, εντάξει, επειδή δεν βλέπω νούμερα εδώ και δεν έχει νόημα να το συνεχίσουμε.
5: Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι χρειάζεται η πολυδιάστατη και ενεργητική. Σημαίνει ότι υπάρχουν περισσότερες χώρες οι οποίες είναι σύμμαχες στην ευρύτερη περιοχή, στη Μεσόγειο.
4: Όπως για παράδειγμα.
5: Στη Μεσόγειο είναι τόσο χώρες. Επίσης, δεν έχουμε αποφασίσει ευρωπαϊκά για να αντιμετωπιστούν μεγαλύτερα
4: προβλήματα. Τόση ώρα σας ρωτάω πράγματα και δεν μου λέτε κάτι συγκεκριμένο. Μου λέτε θεωρητικά πράγματα τα οποία τα λένε όλοι. Δεν είναι καμία, μου λέτε κάτι ξεχωριστό. Ελπίζω την επόμενη φορά να έχουμε και πιο συγκεκριμένα νούμερα.
5: Ήδη σιγά σιγά θα δείτε και τις εξειδικεύσεις των προγραμμάτων.
4: Ναι, γιατί τώρα δεν τις είδα.
0: Πρέπει να πω ότι το μοντάζ είναι της ομάδας Αλήθειας. Γι' αυτό ενοχλεί η ομάδα Αλήθειας. Είναι εξαιρετικό, εκπληκτικό. Θερμά συγχαρητήρια στα παιδιά της ομάδας Αλήθειας. Λοιπόν, κύριε Μουντζή, αν δεν το ξέρετε το πράγμα, θα εξειδικευτεί. Αλλά θα φωνάζουμε τον κύριο Μπαλατσούκα να το εξειδικεύει κάθε φορά.
3: Και είναι μια πάγια αρχή της ριζοσπαστικής αριστεράς. Όταν να απεχθάνεται τα νούμερα.
0: Έτσι. Η μπουρδολογία δηλαδή είναι. Μπουρδολογία μόνο.
3: Ναι. Πολυδιάστατη οικονομική πολιτική, πρώτη φορά το ακούω.
0: Και εξωτερική μαζί, κύριε Μουμτζή. Να σας εισαγάγω γιατί με την πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική να σας βάλω στα κεντροδεξιά, γιατί και εκεί βλέπω υπάρχουν αγωνίες. Για το άνω Μητσοτάκης, γιατί δεν είναι και λίγο πουτινόφιλος γι' αυτό. Λίγο δηλαδή να πατάει και στην άλλη βάρκα.
3: Πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική να στηρίζουμε τους Παλαιστίνιους τρομοκράτες και να κυνηγούμε τους Ισραηλινούς τουρίστες. Αυτή είναι.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, μεγάλο θέμα αυτό. Μεγάλο θέμα.
0: Οι οποίοι μας ετοίμαζαν, μεγάλη έτσι ιστορία φαίνεται. Μέσα, έτσι.
3: Έτσι φαίνεται. Ναι. Και να προλάβω, επειδή διαβάζω στο Facebook και στο Twitter διάφορους επώνυμους αριστερούς, έτσι, μεταξύ των οποίων και τον κύριο Τσέκερη, που αμφισβητούν τα ευρήματα της ΕΕΠ, ο συγκεκριμένος είναι καθομολογίαν ένοχος. Ομολόγησε. Ομολόγησε ότι προετοίμαζε χτύπημα, ομολόγησε ότι εκπαιδεύτηκε στη Μαλαισία.
0: Ότι δεν είναι, ότι πρώτα απ' όλα ότι δεν είναι μοναχικός λύκος, ότι ανήκει σε ένα σύστημα.
3: Σε μια ομάδα, ανήκει σε μια οργάνωση. Λοιπόν, καθομολογίαν το τονίζω αυτό για να κοπεί ο βήχας αυτούς που προετοιμάζουν τα ελαφρυντικά και το ότι πρόκειται περί σκευωρίας, τα γνωστά. Η Ελλάδα έχει πληρώσει πάρα πολύ ακριβά τις δράσεις των Παλαιστινίων τρομοκρατών. Ακόμα και επί κυβερνήσεως Ανδρέα Παπανδρέου, έτσι.
0: Και όποιος θέλει μπορεί να διαβάσει το βιβλίο, το ξαναλέω, του Τάσου Τέλογλου. Μας υπενθυμίζει το City of Poros, πώς έγινε η τρομοκρατία πάνω στο Κρασγερόπλιο από τους Παλαιστινίους, αν θέλετε, στη δεκαετία του 80, που είχαμε και καλές σχέσεις και είχαμε τον Ανδρέα με τον Αραφάτ, που φορούσαν και οι δύο την ίδια μαντήλα.
3: Βέβαια. Ναι. Και μάλιστα ο Αραφάτ προσκλήθηκε στο 4ο συνέδριο, αν δεν κάνω λάθος, του Πασόκ. Ήταν ο επίσημος προσκεκλημένος και αποθεώθηκε. Ναι. Τον πέρασε από την Αθήνα όταν εκδιώχθηκε από τους Ισραηλινούς από τη Βηρητό το 1982 πριν πάει στην Τίνιδα. Λοιπόν, έχουμε μεγάλα ταλαβέρια. Με το αζημίωτο βέβαια, έτσι.
0: Ναι.
3: Με το αζημίωτο. Ο Αραβικός Σύνδεσμος.
0: Αλλά όπως βλέπεις όμως την περασμένη εβδομάδα κυνηγούσαν από πίσω αυτό το Crown Iris, το κυνηγούσαν από πίσω, από λιμάνι σε λιμάνι. Ναι. Όλοι οι φλωτήλες και οι σχετικοί. Ναι, ναι. Λοιπόν, κεντροδεξιά πολυκατοικία σε λίγο μετά τις ειδήσεις σε τίτλους. Κάνουμε διάλειμμα εδώ. Συνεχίζουμε με περιμένες νεότερο τηλεφώνημα. Η Ελβιάλ, κυρίες και κύριοι, φέρνει και πάλι κάτι καινούριο. Το νέο Window ID. Κάθε κούφωμα αποκτά έτσι ψηφιακή ταυτότητα. Σκανάρεις το QR πάνω στο προφίλ και βλέπεις. Πιστοποίησες, τύπο, διαστάσεις, πότε μπήκε, ποιος τα έβαλε, τα πάντα. LVL, Window ID, μία ακόμη καινοτομία από την LVL, διότι με την LVL βλέπεις τη ζωή αλλιώς.
7: Έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
8: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
9: Πάθες. Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
10: Ταυτότητα έχεις?
9: Σι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
10: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
9: Έχω.
10: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
9: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
11: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
12: Να είσαι ή να μην είσαι. Ιδού η απορία.
11: Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο.
12: Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 15-21, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετείσαι.
11: Ω ναι, Μάη 15-21. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
14: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
15: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
16: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μανουχή με τον Blue και το χαμόγελο της Τζοκόντας με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. Διευθύνει ο Λουκάς Καρετινός. Σολίστ Γιώργος Τοσικιάν. 10 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
17: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
18: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
19: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Sinora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
20: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
21: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισού ανάμεσα στα ΚΤΕΛ και τη Νέα Χαλκιδόνα, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από το ύψος των Άνω Λιωσίων προς τον κόμβο Ηρακλείου και στην περιφερειακή Μυτού προς την Αττική Οδό. Αυξημένη είναι επίσης η κυκλοφορία στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή, στη Λεωφόρου Βουλιαγμένης προς την Αθήνα κατά μήκος της Δάφνης και στα δύο ρεύματα της παραλιακής ανατμήματα. Κορυφώνονται και πάλι ένταση στη Μέση Ανατολή με κατέρωθεν επιθέσεις μεταξύ Ιράν και Ισραήλ. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοινώσαν ότι είναι έτοιμοι για ευρείες επιχειρήσεις σε όλα τα μέτωπα. Οι Ισραηλινές δυνάμεις ανέφεραν νωρίτερα ότι εκτοξεύθηκαν βαλιστικοί πύραυλοι από το Ιράν προς το κεντρικό και το νότο Ισραήλ. Η πυραυλική επίθεση από την Τεχεράνη έρχεται μετά από Ισραηλινή επίθεση κατά Ιρανικών στρατιωτικών στόχων στο δυτικό και κεντρικό Ιράν. Ισχυρή άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου. Στα 97 δολάρια το βαρέλι βρίσκεται το Μπρέντ, στα 94 το αμερικανικό αργό. Πρωτοφανής πρόκληση σημειώθηκε από την Τουρκία το αεροπλάνο που μετέφερε χθες το βράδυ τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια στην Κύπρο για το άτυπο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων. Δέχθηκε παρενόχληση διασυρμάτου από τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου στα κατεχόμενα, όπως και τα αεροπλάνα της γαλλικής και της ολλανδικής αποστολής. Δύο τουρκικά F-16 απογειώθηκαν αλλά έμειναν σε απόσταση. Τα αεροπλάνα με τους υπουργούς προσγειώθηκαν κανονικά. Στην εισαγγελία Αθηνών οδηγείται σήμερα ο 37χρονος Παλαιστινίος, ο οποίος συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Φέρεται να ομολόγησε ότι είχε στρατολογηθεί από την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς και είχε λάβει εκπαίδευση για την κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών στη Μαλαισία, ενώ φέρεται να παραδέχθηκε στις αρχές ότι σχεδίαζε τρομοκρατικό χτύπημα. Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα σε διαμέρισμα επί της λοφόρου στρατού στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, απεγκλωβίστηκαν 2 άτομα. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 28 βαθμοί Κελσίου.
1: Ο Ερημίτης Κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
2: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
0: Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, πολύ πολύ καλημέρα σας. Τώρα τα νέα για την κυκλοφορία των οχημάτων. Κύριε Κολιομιχάλη, καλημέρα σας και πάλι. Μια πληροφορία μόνο.
22: Καλό.
0: Είσαστε έτοιμος?
22: Ναι, ναι.
0: Μια πληροφορία.
22: Ναι.
0: Γεννηματάκι Ηρακλήτου, πάνω εκεί στα δικά μου τα μέρη, Βρυλίσια, Πάτημα Χαλανδρίου, όπως τα λένε.
22: Ναι.
0: Έχουν γυρίσει το φανάρι για τους πεζούς και δείχνει πράσινο, και είναι πράσινο και για τα αυτοκίνητα που κατεβαίνουν από την Ηρακλήτου και γίνεται λίγο χαμός. Δεν ξέρω, στο έχουν πει.
22: Όχι. Γεννηματάκι Ηρακλήτου, ε.
0: Ναι, ναι, ναι, Ηρακλήτου και γεννηματά. Ακριβώς.
22: Okay. Ναι. Λοιπόν, βελτιώνεται.
0: Οδηγεί στην αναπαύσεως εκεί. Πας εκεί, βγαίνει αναπαύσεως. Ναι.
22: Κατάλαβα.
0: Ναι.
22: Κατάλαβα. Θα επικοινωνήσουμε. Λοιπόν, έχουμε βελτίωση σε όλους τους κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου, πλην 2. Η κάθοδος της Κηφισού από την Αττική Οδό προς τα ΚΤΕΛ λόγω τροχαίου ατυχήματος παραμένει σχεδόν ακινητοποιημένη και η Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο από τα Άνω Λιώσια προς τον κόμβο Ηρακλείου βελτιώνεται σιγά σιγά, αλλά και πάλι έχει μεγάλη καθυστέρηση. Επαναλαμβάνω, Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο. Η περιφερειακή Μυτού έχει αυξημένη κίνηση. Στο Σκαραμαγκά, μόνο η Λεωφόρος Αθηνών, η Σχιστού είναι σχεδόν άδεια και ο άξονας Καρόλου Μάρνη. Άρη.
23: Η κίνηση θέλει υπομονή. Το ρεύμα όμως θέλει 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα με το Ήρων Happy Hour. Μπες στο iron.gr.
24: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
25: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
26: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι για το Happy Hour.
25: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
27: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, την καλημέρα μου στον Αντώνη Μέτσο στη Φραγκφούρτη. Μου λέει, το μπάχαλο στο οποίο βρίσκεται η αριστερά φαίνεται από το γεγονός ότι δεν έχουν βγάλει ακόμη ανακοίνωση υποστήριξης υπέρ του τρομοκράτη της Χαμάς, ο οποίος συνελήφθη, έχουν χάσει τη φόρμα τους. Ο κύριος Γιάννης Βασάλος, 67 ετών, υποστηρικτής του Ισραήλ, λέει, δεν έχει εμπιστοσύνη στην ελληνική ΕΙΠ, ότι ενημερώθηκε από άλλες υπηρεσίες. Προφανώς ενημερώθηκε από άλλες υπηρεσίες, αγαπητέ μου κύριε Βασάλε, το ότι γεγονός είναι ότι συνεργάζεται ή συνεργάζονται όλες οι υπηρεσίες παρά το αντισημιτικό μένος που βλέπουμε παντού. Δόξα τω Θεώ, οι υπηρεσίες ασφαλείας συνεργάζονται και η μία ενημερώνει την άλλη και έτσι αποδίδουν. Λοιπόν, Και πάμε τώρα να ακούσουμε, τον κύριο Σάκη Μουμτζή, αφού προσθέσω και τον Φάνη Αναγνωστίδη Πιστοφίδη, ο οποίος μου λέει την καλημέρα του από τη Θεσσαλονίκη. Όταν τα έλεγε για τους Ισλαμιστές ή Τριανταφύλους τα μακρινά χρόνια του 2000, την περνούσαμε από δίκες. Εξαιρετικά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αντώνη Σαμαράς, λοιπόν, προχθές από το Ηράκλειο. Πρώτο απόσπασμα.
3: Μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη έχει πια μείνει ανεκπροσώπητη. Γιατί η ψυχή της χάθηκε στο όνομα της εξουσίας και ενός ιδεολογικά ακαθόριστου κέντρου. Και το σημερινό μεταλλαγμένο κόμμα ομνύει περισσότερο από όλους τις παρακαταθήκες του Κώστα Σιμίτη και όχι των δικών μας ηγετών. Ο κύριος Τσίπρας δεν διέγραψε το ίδιο του το κόμμα, δεν το υπονόμευσε μέχρι σήμερα ώστε να επιστρέψει μετά ο ίδιος ως Μεσσίας. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν διέγραψε από τη Νέα Δημοκρατία δύο πρώην προέδρους και πρωθυπουργούς, ώστε αυτός να εμφανίζεται ως ο απόλυτος ηγεμόνας. Γι' αυτό λέω πόσο μοιάζουν μεταξύ τους, είναι σαν το ίδιο νόμισμα σε δύο όψεις.
0: Το δύο πρώην παίζεται, αλλά πάμε παρακάτω τώρα. Τι θα κάνει με το δικό του κόμμα?
4: Πολιτική, όπως και η φύση, όπως και η ιστορία, δεν αντέχει τα κενά. Αυτή η Ελλάδα της αξιοπρέπειας, της ανταγωνιστικότητας, της αξιοσύνης, της περηφάνειας, της ελπίδας, πέρα και πάνω απ' όλα δεν μπορεί να παραμείνει παρετημένη και βουβή. Έχω πάρει μεγάλη δύναμη και σοφία ακούγοντας τον κόσμο. Και έτσι έχω πάρει τις αποφάσεις μου. Και επιτρέψτε να τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει.
0: Λοιπόν, ο κύριος Σάκης Μουμτζής έγραψε προχθές ένα εξαιρετικό άρθρο, κυρίες και κύριοι, για την κεντροδεξιά πολυκατοικία στην εφημερίδα Καθημερινή. Το έχω αναδημοσιεύσει στην πλατφόρμα X, μπορείτε να το διαβάσετε. Κύριε Μουμτζή, καλημέρα σας, παρακαλώ, ορίστε.
5: Λοιπόν, όποιος γνωρίζει τον Αντώνη Σαμαρά, γνωρίζεται ένας ευθύς τύπος. Δηλαδή, όταν έχει πάρει τις αποφάσεις του, τις λέει. Εδώ στην προηγούμενη περίπτωση, πιστεύω ότι δεν έχει πάρει καμιά απόφαση. Αν είχε πάρει απόφαση να ιδρύσει κόμμα, θα έλεγε: έχω πάρει την απόφαση να ιδρύσω κόμμα, το πότε θα το ανακοινώσω, επαφείται στη δική μου κρίση. Αυτή θα ήταν η ξεκάθαρη θέση ενός Αντώνη Σαμαρά. Δεν είπε αυτό, είπε ότι έχω πάρει τις αποφάσεις μου. Ποιες είναι αυτές? Είτε η μία, είτε προς τη μία πλευρά, είτε προς την άλλη. Το ρίσκο το οποίο θα αναλάβει είναι πάρα πολύ βαρύ και το ξέρει. Το ξέρει, διότι εάν το φημολογούμενο ποσοστό το οποίο θα πάρει θα είναι περίπου 3,5 με 4%, που σημαίνει κοινοβουλευτικά 10 με 12, 13 σε πολύ πολλοί άντρες, δεν αρκούν για να σχηματιστεί κυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Διότι το story, το αφήγημα του Αντώνη Σαμαρά είναι το εξής, ότι διώξτε τον Μητσοτάκη για να κάνουμε μαζί κυβέρνηση. Δεν αρκούν, αν η Νέα Δημοκρατία έχει 120-125 βουλευτές, δεν αρκούν οι 12 ή 13 ή 10 του Σαμαρά.
0: Εμβολήμως, ένα σχόλιο όπως το διάβαζα χθες, επιβεβαιωτικό σε αυτό που λες, αγαπητέ μου Σάκη, στην παραπολιτική στήλη της Καθημερινής από τον Σταύρο Παπαντονίου, έγραψε: ο στόχος Σαμαρά. Όσοι ξέρουν τις διεργασίες που γίνονται στο στρατόπεδο Σαμαρά σημειώνουν ότι ο πρώην πρωθυπουργός έναν βασικό στόχο έχει, άνω κάτω τελεία. Να φύγει ο Μητσοτάκης μετά τις πρώτες εκλογές και να μην καταφέρει να πάει καν σε δεύτερες εκλογές ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Ορίστε, Σάκη.
5: Λοιπόν,
0: αυτό το έγραψε χθες η Καθημερινή. Πάμε πάρα.
5: Συνεπώς, η Νέα Δημοκρατία δεν έχει κανένα λόγο να απευθυνθεί στον Αντώνη Σαμαρά. Δεν της αρκούν οι βουλευτές της. Οι βουλευτές του Αντώνη Σαμαρά για να σχηματίσει κυβέρνηση. Θα πάει σε κάποιο άλλο κόμμα, εάν τα βρει μαζί με το άλλο κόμμα, ή το πιο πιθανό να προχωρήσει σε δεύτερες εκλογές. Οι δεύτερες εκλογές δεν είναι αναπότρεπτες και κανένας δεν θα αμφισβητήσει τον Μητσοτάκη σε αυτό το μεσοδιάστημα. Εκτός εάν, και αυτή είναι μια άλλη στρατηγική, πάρει κάτω το 25%, έτσι, ένα πολύ ακραίο σενάριο. Οπότε εκεί θα λειτουργήσει ατόφια απλή αναλογική, δεν θα υπάρχει, λέει, τον πόνους των 50 ευρώ και εκεί πάμε σε άλλες περιπέτειες. Και δεν ξέρω αν ο Αντώνης Σαμαράς θέλει να αναλάβει το ρίσκο της ακυβερνησίας, έτσι. Δηλαδή, για να ρίξει το Μητσοτάκη, να οδηγήσει σε μια περιπέτεια τη χώρα.
0: Ωραία.
5: Αυτά όλα τα συνυπολογίζει, διότι έχει ένα αίσθημα εθνικής ευθύνης, μπορεί να είναι τυφλωμένος από το πάθος του κατά του Πρωθυπουργού. Ενδεχομένως έχει διάφορους αναγκέφαλους στην δίπλα του,
0: Αλλά με μίσος δεν κάνεις δουλειά, βρε Σάκη μου. Οι άνθρωποι αυτοί, όσοι είναι εναντίον του Μητσοτάκη, δεν βάζουν πολιτικά επιχειρήματα κάτω. Μισούν το Μητσοτάκη. Με το μισό τον αντίπαλο δεν κάνω δουλειά. Συγγνώμη που το λέω, δηλαδή. Με όλο το σεβασμό στην εμπειρία του Αντώνη Σαμαρά, τον οποίο θεωρώ ότι το 2014 ήταν, και θα σταματήσω να το λέω, ένας καλός πρωθυπουργός μαζί με τον Βενιζέλο. Σώσαμε φυσικά την Ελλάδα. Τελεία.
5: Φυσικά. Όλοι ξέρουμε τι παρέλαβαν και τι παρέδωσαν. Έτσι, αυτό πρέπει να το λέμε. Λοιπόν, και δεν μπορεί τώρα, για διάφορους λόγους που δεν είναι τις παρούσες στιγμές να τους εξετάσουμε, επειδή ήρθε σε αντιπαράθεση, πρόσεξε Άρη μου, ήρθε σε αντιπαράθεση από το 2024 και μετά, από το 19 έως το 23, στήριζαν αφαβόν τον νέο Μητσοτάκη.
0: Ναι.
5: Εντάξει. Δηλαδή, τι συνέβη μετά, δηλαδή μεταμορφώθηκε ο Μητσοτάκης, ήταν άλλος ο Μητσοτάκης από το 2016, όπου συνέβαλε τα μέγιστα στην επανεκλογή, στην εκλογή.
0: Όπως κάτι συνέβη σε προσωπικό επίπεδο και με τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Κάτι συνέβη.
5: Ναι, εντάξει. με τον Ευάγγελο Βενιζέλο ήταν και πολιτικό το θέμα.
0: Ναι.
5: Στην προκειμένη περίπτωση, η βασική πλατφόρμα του Αντώνη Σαμαρά για τεχνικά θέματα δεν στέκεται.
0: Ναι. Τώρα όμως εγώ θέλω να επιμείνω σε αυτό, ότι μην μπλέξουμε, γιατί η δεύτερη Κυριακή, αυτό το σενάριο της δεύτερης Κυριακής έχει μέσα σενάρια εμπλοκής, τα οποία δεν μας συμφέρουν σε τίποτα, δεν εννοώ...
5: Η στρατηγική της δεύτερης κάλπης είναι στρατηγική.
0: Λοιπόν, διαβάζω σήμερα τον Ζαχαρία Ζούπη από το liberal.gr. Έχει 5 λόγους που εξηγεί τα συμπεράσματα των 11 σημερινών δημοσκοπήσεων, αυτές τις δημοσκοπήσεις που έγιναν αυτές τις μέρες. Πέμπτο συμπέρασμα και τελευταίο, λέει, γράφει ο Ζούπης. Ό,τι σας διαβάζω τώρα είναι αυτολεξία από το Ζούπη. Με τα ποσοστά που βλέπουμε, δεν προκύπτει κυβέρνηση χωρίς τη Νέα Δημοκρατία. Ούτε φαίνεται η προοπτική να έχει μια τέτοια πτώση, παύλα, γράφεται, και γι' αυτό το αναφέρουμε ξανά, παύλα, που μπορεί να οδηγήσει να μην παίρνει καθόλου από τον πόνους. Αν δεν λάβουμε υπόψη ότι το ΚΚΕ, που δεν θέλει καμία σχέση με κανένα, παίρνει 21 έδρες, και το κόμμα Καριστιανού 34, προκύπτει κάτι απλό. Καμία συνεργασία κανενός τύπου, ακόμη και αν συνεργαστούν όλοι οι άλλοι, δεν οδηγεί σε κυβέρνηση. Αυτό έχει εξαιρετική σημασία για τα διλήμματα που θα τεθούν εν όψη των εκλογών, τα οποία θα έχουν και πραγματική βάση. Γράφει λοιπόν ο Ζούπης: κυβέρνηση δεν σχηματίζεται χωρίς του Νουδού. Όλοι μαζί οι άλλοι, και του Πασόκ συμπεριλαμβανομένων, και να ενωθούν και να ενωθούν, πάλι δεν βγάζουν κυβέρνηση. Δεδομένου ότι το ΚΚΕ δεν θέλει να τους βλέπει, αλλά πάλι δεν βγαίνει κυβέρνηση. Θέλουμε να μπλέξουμε. Το θέτω προς συζήτηση, να απαντήσει κάθε ένας και κάθε μία ξεχωριστά. Ορίστε, Σάκη.
5: Νομίζω αυτό το δίλημα θα τεθεί στην προεκλογική περίοδο και πιο μπροστά. Και εκεί ο κάθε πολίτης θα αποφασίσει. Θα αποφασίσει για το μισθό του, για τη σύνταξή του, για τις θέσεις εργασίας. Κυρίως στο εμπαρόδο η ανεργία από το 17,5% έχει πέσει στο 8%, ίσως και κάτω από το 8%. Λοιπόν, όλα αυτά θα συνεκκρεμηθούν. Τα πολιτικά, τα κοινωνικά και τα οικονομικά διλήμματα.
0: Εγώ έχω πάντως την άποψη, Σάκη μου, οι εκλογές είναι μία Κυριακή και εκεί πάμε να τελειώσουμε αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Αυτό.
5: Αυτή πρέπει να είναι η στρατηγική των συστημικών κομμάτων. Την πρώτη Κυριακή σχηματίζεται κυβέρνηση. Λοιπόν, όποιος δεν το καταλάβει αυτό το πράγμα, τότε, και κυρίως από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, οδηγείται σε δεύτερες εκλογές, όπου εκεί θα συρρυκνωθεί. Στις δεύτερες εκλογές όλα τα κόμματα, πλην της Νέας Δημοκρατίας και του όποιου δεύτερου κόμματος, θα σαρωθούν. Δηλαδή, προβλέπω, κάνω την εκτίμηση ότι εάν γίνουν δεύτερες εκλογές, θα έχουμε μια εκτακομματική βουλή.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Σάκη μου. Καλημέρα.
5: Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Καλά, καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Διάλειμμα εδώ, κυρίες και κύριοι. Και το διάλειμμα έρχεται αφού σας ανακοινώσω ότι ο κύριος Θόδωρος Κυλακάκης, θυμόσαστε, είχε έρθει το πρώτο Σάββατο στην αρχή της χρονιάς, τον Ιανουάριο, και μας μίλησε για την τεχνητή νοημοσύνη. Η εκτόπιση της εργασίας είναι ο τίτλος του βιβλίου που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Καστανιώτη του Ιδίου, με υπότιτλο Καθολικό βασικό κεφάλαιο, ελευθερία και αξιοπρέπεια σε έναν κόσμο χωρίς μισθό. Επαναλαμβάνω, τεχνητή νοημοσύνη «Η εκτόπιση της εργασίας» είναι ο τίτλος του Θόδωρου Σκυλακάκη και περιγράφει μια δυστοπική κοινωνία ο κύριος Σκυλακάκης με την τεχνητή νοημοσύνη. Το βιβλίο του θα παρουσιαστεί σήμερα 8 Ιουνίου 7 το βράδυ στην Έγλη Ζαπίου, στην αίθουσα Έγλη Ballroom, και θα μιλήσουν για το βιβλίο ο Θοδωρής Γεωργακόπουλος, η Νίκη Λιμπεράκη, ο Παύλος Τσίμας και ο Νίκος Φιλιππίδης. Όσες και όσοι ενδιαφέρεστε, 7 το βράδυ σήμερα στην Έγκλη Ζαπίου. Καλή επιτυχία, να ευχηθώ. Διαλύμα εδώ.
6: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
7: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα πορσινικών άξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash και καθάρισμα 360 μοιρών. Και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.
10: The Natural Stones, live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
11: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
12: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
11: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
12: Φυσικά, BioClima.
13: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft. Pains.
28: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
29: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
30: Το λογαριασμό παρακαλώ.
31: Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
32: Γκρι παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
33: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
0: Το θέμα δεν είναι στην επικαιρότητα. Έφυγε πια η κυρία Χαλικιά, η κυρία Δήμητρα Χαλικιά μαζί μας, που έχει διατελέσει αντιπρόεδρος στον ΕΠΚΠ το 2013-2014. Καλημέρα σας.
34: Καλή σας μέρα.
0: Αντιθέτως, η εφημερίδα Μανιφέστο επιμένει, ο Χάρης Παυλίδης και οι συνεργάτες το επιμένουν, φιλοξενούν σήμερα για εσάς καταπέλτιση Χαλικιά, μηνύει τον Τάσο Τέρογλου για ψευδείς πληροφορίες σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και φιλοξενούν και συνέντευξη με τον κύριο Σαλάτα, συνέντευξη Νίκο Σαλάτας, να σταματήσει η κυρία Παπανδρέου να εκθέτει αυτούς που την έχουν επιλέξει για τη θέση της Ευρωπαίας Εισαγγελέως. Τα πράγματα έχουν πάρει μια άλλη τροπή, κυρία Χαλικιά. Βλέπω οικονομικά οικονομική αστυνομία, η Ενελάδη οικονομική αστυνομία, να κάνει τη δουλειά της, να συλλαμβάνει διαφόρους κλεφταρέους που έτρωγαν χρήματα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ εκεί στο Αγρίνιο, έτσι δεν είναι, καλά λέω, Κοζάνη κτλ. Τι γίνεται τώρα, τα πράγματα έχουν αντισταθεί πλήρως και αυτοί οι συλλήψεις της οικονομικής αστυνομίας έγιναν μετά από δικές σας καταγγελίες και του κυρίου Σαλάτα.
1: Ναι. Αυτός είναι και ο λόγος. Καταρχήν να σας πω ότι ο κύριος Τέλογλου βγήκε σε δελτίο μεγάλης ακροαματικότητας και είπε το περιεχόμενο της καταγγελίας μου, το οποίο είναι ψευδές. Δεν έχω κάνει εγώ τέτοια καταγγελία όπως εκείνος την περιέγραψε. Είναι προφανές λοιπόν ότι δεν ξέρει τι έχω καταγγείλει και αυτό είναι κάτι το οποίο με ενόχλησε. Επίσης με ενόχλησε πάρα πολύ, περισσότερο από ενόχληση.
0: Και κινείστε εναντίον του τώρα, κινείστε εναντίον
1: Ναι, είναι κάτι κυρίου
0: Τέλογλου.
1: Δεν έχω δει ακόμη τη δικηγόρο.
0: Ωραία, μην επεκταθούμε γιατί είναι και συναδελφός μου και φίλος μου, να σας πω την αλήθεια και δεν θέλω τώρα να...
1: Εντάξει. Ναι. Απλώς εγώ πιστεύω ότι οι δημοσιογράφοι και μάλιστα αυτοί που δηλώνουν ερευνητές δημοσιογράφοι θα πρέπει να ξέρουν τι λένε και όχι να συνδέουν.
0: Αντιλαμβάνομαι, κυρία Χαλικιά.
1: Αυτό ήταν κάτι το οποίο με ενόχλησε περισσότερο από ό,τι φαντάζεστε. Πάρα πολύ. Λοιπόν, ακούστε.
0: Ναι, αλλά εγώ θέλω να επιμείνουμε σήμερα και θα συνεχίσουμε και αν δεν προλάβουμε και αύριο το πρωί ότι εσείς τροφοδοτείτε με στοιχεία την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία μέχρι πρώτη άκουγε την κυρία Τιγενοπούλου, βέβαια.
1: Μάλιστα. Ακούστε τώρα. Εγώ την πρώτη μου καταγγελία, σας το έχω ξαναπεί, την έκανα Ιούλιο του 2025. Αυτή έμαθα εκ των υστέρων και το έμαθα από κυρία Ευρωπαϊκή.
0: Τέτοια εποχή πέρσι, δηλαδή. Πέρσι το καλοκαίρι, όταν εκδηλώθηκε η ιστορία. Μάλιστα.
1: Ακριβώς. Ναι. Έμαθα λοιπόν εκ των υστέρων και από ίδια Ευρωπαία Εισαγγελέα που με κάλεσε στο γραφείο της ότι αυτή διαβιβάστηκε αμέσως στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Από τον Αύγουστο λοιπόν μέχρι το Μάιο που με κάλεσε η κυρία Εισαγγελέας δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα και ούτε είχαν κάνει για αυτή την καταγγελία, ούτε πρόκειτο να κάνουν από ό,τι μου εξήγησε για αυτή την καταγγελία.
0: Και νομίζω σας κάλεσαν γιατί ήσασταν εδώ φιλοξενούμενοι αρκετές φορές.
1: Και εγώ το νομίζω αυτό, γιατί μου είπε ότι σας καλέσαμε γιατί βγήκατε και διαμαρτυρηθήκατε ότι δεν σας έχουμε καλέσει.
0: Μάλιστα.
1: Κοιτάξτε, μετά την κατάθεσή μου στη Βουλή, με κάλεσε η ίδια η Οικονομική Εισαγγελία και θα σας πω γιατί. Γιατί τα χαρτιά τα οποία έδωσα στην εξεταστική, τα έστειλε η εξεταστική στην εισαγγελία. Ναι. Και προφανώς και στην Ευρωπαϊκή.
0: Πάλι θα χρειαστεί να σας διακόψω και ζητώ συγγνώμη, το κάνω για να βοηθήσω λίγο και τους φίλους και τις κυρίες που μας παρακολουθούν, τις κυρίες και τους κυρίους. Η εσωτερική προπαγάνδα, η πολιτική, λέει ότι μόνο η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συμβάλλει στο να ξεκαθαρίσει το σκάνδαλο ΠΚΠΕ. Αλλά εγώ βλέπω την Οικονομική Εισαγγελία να εργάζεται κανονικά με βάση τις καταγγελίες σας, κυρία Χαλικιά, και να συλλαμβάνει και κόσμο.
1: Μα βεβαίως, γιατί έχουν άμεση σχέση. Καταρχήν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν μπορεί να συλλάβει, όπως ξέρετε.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να στείλει κάποιος να συλλάβει. Έχουν άμεση σχέση και γι' αυτό η Οικονομική Εισαγγελία έχει διαβιβάσει και τις δύο τελευταίες καταγγελίες μου του Μαρτίου λοιπόν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Σε αυτό ενημερώθηκα επίσης επίσημα. Δεν κάνουν τίποτα. Τίποτα όμως.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι δυνατόν να έχεις καταγγελίες που καταλήγουν σε συλλήψεις φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης και να μην κάνεις τίποτα. Και δεν είναι δυνατόν από αυτό που γίνεται να μην βγάζεις και το τρίτο μεγάλο κομμάτι της καταγγελίας μου, που είναι η σύγκρουση συμφερόντων και ερχόμαστε να κολλήσουμε με τα επιχειρηματικά συμφέροντα, που είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί αυτούς που συνέλαβαν αυτοί δουλεύουν με συγκεκριμένα κίδ Αγρινίου Κοζάνης. Τα κίδα αυτά δεν είναι τυχαία. Είναι της ιδιοκτησίας της Ένωσης Αγρινίου των Συνεταιρισμών. Ποια είναι η Ένωση? Είναι αυτή ο βασικός μέτοχος της εταιρείας του Τεχνικού Συμβούλου του ΟΠΕΚΕΠΕ και τα δύο κίδ είναι επίσης μέτοχοι της εταιρείας του Τεχνικού Συμβούλου. του ΟΠΕ και αντιλαμβάνεστε, κύριε Πορτοσάλτε, τι γίνεται.
0: Μπορούμε αύριο από το και 30, σας παρακαλώ, κυρία Χαλικιά, να συνεχίσουμε. Πρέπει να κλείσω. Αυτό είναι το πρόβλημά μου τώρα.
1: Βεβαίως.
0: 8 και 30 αύριο το πρωί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Βεβαίως.
0: Ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, η συνέχεια της ενημέρωσης, ό,τι αφορά από μένα τουλάχιστον, αύριο το πρωί με το καλό. Κλείνω. Δεν ξέρω αν τα έχετε μάθει, αν ακούσατε ή διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη, διότι τώρα έρχεται άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ που είναι το ΔΕΗ Fiber, το οποίο συνδυάζεται και με σταθερή τηλεφωνία. Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19 ευρώ και 90 λεπτά, μηνιαίως, και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά και σταθερά, επιλέγετε ΔΕΗ Fiber. ΔΕΗ.gr, κάθε τους Fiber, όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε. Καλή σας ημέρα.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλάδια εγκεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, υποκράτους 33.
14: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
15: Το SNF Nostos 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται.
16: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση, γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23 810 82 588.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
2: KGM. Σιδηρόπουλος, ΑΕ, τέταρτο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδαίας.
3: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
4: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη, 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη, στην Προβλήτα Β, λιμάνι Θεσσαλονίκης. Να είστε όλοι εκεί, γιατί θα έχετε επιπτώσεις.
5: Αφού δεν καταλαβαίνεις.
6: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκίδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
7: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23820 20 210.

0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα σε όλους τους ακροατές και τις ακροάτρες.
0: 159η ημέρα του έτους, Θόδωρε. Ανατολή ήλιο έγινε στις 6 το πρωί και η δύση θα γίνει στις 8:47.
1: Καλή γιορτή έχουμε σήμερα.
0: Γιορτάζει η Καλλιόπη.
1: Χρόνια πολλά, εγώ.
2: Γιορτάζει η γυναίκα μου, παιδιά.
0: Χρόνια πολλά, να διχαίρεστε.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Μας ακούτε στις 103,3 στους δέκτες σας
1: και μέσω ίντερνετ, μέσω των γνωστών εφαρμογών που ακούτε ραδιόφωνο διαδικτυακά ή πιο εύκολα και ίσως και καλύτερα μέσα από τις εφαρμογές του ραδιοφώνου για κινητά iPhone και Android, αλλά και Android ή Google TV τηλεοράσεις, η εφαρμογή παίζει και εκεί, που μπορείτε να ακούτε εκτός από το καθημερινό μας πρόγραμμα, το ζωντανό, να δείτε και το προγραμματισμό για τις εκπομπές κάθε μέρας, να διαβάσετε ειδήσεις από το δίκτυο του Pelanet, αλλά και να επικοινωνήσετε με το στούντιο μέσω μηνύματος ή μέσω τηλεφώνου, ό,τι σας βολεύει καλύτερα.
0: Η γραμμή μας παραμένει ανοιχτή, το 23820 και 29333.
1: Τα γράφει όλα μέσα στην εφαρμογή.
0: Τα γράφει. Ναι, αλλά κάποιος μπορεί να ακούσει τα μάξιλες. Τι θέματα έχουμε σήμερα, Θόδωρε?
1: Το κυριότερο θέμα της ημέρας σήμερα είναι γιατί έτσι ξύπνησα σήμερα με πολύ καλή διάθεση και αυτή τη στιγμή έχω πολλά νεύρα. Δεν μπορέσαμε να πληθούμε σαν άνθρωποι, αλλά σαν τις γάτες, γιατί έχουμε μια διακοπή νερού. Κάποιο πρόβλημα υπάρχει στο δίκτυο ίδρυυσης.
0: Συμβαίνουν και αυτά καλοκαίρι, είναι.
1: Προφανώς συμβαίνουν και αυτά. Το κακό είναι όταν συμβαίνουν ιδιαίτερα το καλοκαίρι.
0: Αν και πολλές ανακοινώσεις βλέπω από αλμοπία.
1: Εντάξει, στην αλμοπία κόβεται το νερό κάθε μέρα. Το έχουν συνηθίσει, δεν χρειάζεται να το ανακοινώσουν. Εκεί ίσως πρέπει να λένε πότε έχει νερό, όχι πότε δεν έχει.
0: Σε ποια περιοχή δεν έχουμε νερό εδώ?
1: Έχω την εντύπωση κάτω από το νοσοκομείο, στη Μεγάλη Αλεξάνδρο, σε κάποια σημεία, κοντά στη Βασιλιάδη, εκεί στην περιοχή στο πρώτο γυμνάσιο.
0: Θα έχουμε κάποια ενημέρωση από το Δήμο, ίσως.
1: Περιμένουμε. Δεν έχουν φιλοτιμηθεί ακόμα να στείλουν ενημέρωση για το πρόβλημα της ίδρυυσης, το οποίο καίει προφανώς πάρα πολύ κόσμο. Ίσως είναι νωρίς ακόμα για το γραφείο τύπου. Περιμένω το φίλο μου τον Παύλο να ενημερώσει.

0: και μπορεί να ακούγόμαστε λίγο παραπονιάρδες, αλλά σήμερα Δευτέρα 8 Ιουνίου,
1: για να μην παραπονιέσαι, σε πήραν τηλέφωνο.
0: Τέλος πάντων, ολοκληρώνονται σήμερα οι πανελλήνιες εξετάσεις για τους μαθητές των γενικών λυκείων, με τις εξετάσεις στην ιστορία, τη φυσική και την οικονομία. Τα ΕΠΑΛ θα συνεχίσουν για λίγες μέρες ακόμα, ακολουθούν τα ειδικά μαθήματα και θα χαλαρώσουν λίγο οι μαθητές. Η αγωνία ίσως θα διατηρηθεί μέχρι τον Ιούλιο που θα βγουν τα αποτελέσματα, οι βάσεις εν πάση περιπτώσει. Αλλά εν μέσω λοιπόν όλες αυτές τις διαδικασίες στα σχολεία, καθώς δεν έχει τελειώσει ακόμα η σχολική χρονιά, σήμερα έχουμε κοντά μας τον Γιώργο τον Γρηγοριάδη, καθηγητή φυσικής αγωγής στα Γιάννητσα. Όσοι το γνωρίζετε ξέρετε ότι είναι πολύ σχετής προσωπικότητα και ασχολείται με πολλά θέματα ταυτόχρονα. Και σήμερα το φωνάξαμε εδώ για να μας πει λίγο από την εμπειρία του και στις σχολικές αθλητικές δραστηριότητες και γενικά στο θέμα του στίβου και του πολιτισμού ενδεχομένως. Καλημέρα Γιώργο.
2: Καλημέρα Στέλ, καλημέρα παιδιά. Καλημέρα Άκη, καλημέρα Θόδωρε. Δεν είπες το μεγαλύτερο μου προσόν, συμμαθητή σου από το σχολείο.
1: Μας το έκρυβες.
0: Δεν θέλω να φαίνεται ότι κάνουμε διακρίσεις.
2: Κάνουμε μια διάκριση. Ευχαριστώ
1: δεν,
2: πολύ που
1: δεν πιστεύω να ήσασταν και στο ίδιο θρανείο.
2: Κάποιες φορές ήμασταν και στο ίδιο θρανείο, στην ίδια τάξη, πολλά χρόνια. Βασιλιάδης, Γρηγοριάδης, στο ίδιο τμήμα, πολλά χρόνια μαζί.
0: Βέβαια, τα χρόνια πέρασαν. Εμείς δεν έχουμε καμιά σχέση πλέον με το σχολείο, εσύ συνεχίζεις.
2: Ναι. Είμαι γυμναστής στο πρώτο γυμνάσιο Γιάννητσών. Εδώ και 3 χρόνια τελείωσε η περιήγησή μου ανά την Ελλάδα. Πέρασα από πολλά σχολεία, από πολλά μέρη και πλέον τα τελευταία 3 χρόνια είμαι στο πρώτο γυμνάσιο.
0: Να κάνω μια ερώτηση η οποία ίσως φαίνεται λίγο άσχετη, αλλά ποια πιστεύεις ότι είναι η μεγαλύτερη διαφορά ανάμεσα στα σχολεία εδώ του νομού Πέλλας και αυτά τα απομακρυσμένα στα οποία υπηρέτησες στην αρχή της καριέρας σου στην άκρη της Ελλάδας?
2: Έχω περάσει από το πιο μικρό γυμνάσιο σχολείο της Ελλάδας, το γυμνάσιο με ηλικιακές τάξεις Αγαθονησίου, που είχα 4 μαθητές σε 3 τάξεις. Γυμνάσιο με ηλικιακές τάξεις. Ολόκληρο αυτό που ακούτε είχε 4 μαθητές. Ήμασταν 7 εκπαιδευτικοί για 4 μαθητές.
0: Τώρα έχει εγκληματιστεί πλέον σε μια τάξη των 30.
2: Ναι, σε ένα σχολείο των 300 μαθητών, σε μια τάξη των 27 μαθητών. Εντάξει, φυσικά.
0: Ξέρουμε ότι εκτός από την ενασχόλησή σου με τον αθλητισμό, με τη γυμναστική στο σχολείο, έχεις δραστηριότητα και στο ακαδημίες του Μεγάλου Αλεξάνδρου στο Στίβο.
2: Ναι, ναι.
0: Πες μας λίγο για αυτή την εμπειρία και αν υπάρχει η διάθεση από τα παιδιά ή τους γονείς της περιοχής να αθλούνται τα παιδιά τους, να συμμετέχουν εν πάση περιπτώσει σε αυτές τις δραστηριότητες.
2: Όταν ήμουν εγώ σε μία ηλικία, στην εφηβική ηλικία, τότε τα παιδιά που ξεκινούσαν στίβο έπρεπε να είναι 6η δημοτικού. Πιο μικρά λέγαμε δεν τα παίρνουμε. Πλέον υπάρχουν γκρουπ ακόμα και για νήπια. 1η δημοτικού θεωρείται ένα φυσιολογικό εύρος ηλικίας από 1η δημοτικού να ξεκινήσει για να κάνει προπόνηση το παιδί. Βέβαια σε αυτή την ηλικία δεν κάνουμε προπόνηση, με παιγνιώδη μορφή, δουλεύουμε όλες τις βασικές κινητικές δεξιότητες και τα παιδιά το ευχαριστούνται πολύ. Γιατί μαθαίνουν πάνω απ' όλα ότι πρέπει να λειτουργήσουν με κανόνες και με σεβασμό στον άλλον.
0: Αυτό φαντάζομαι δεν είναι, έχει στόχος με την παραγωγή πρωταθλητών.
2: Όχι, όχι.
0: Τόσο όσο τη δραστηριότητα.
2: Εγώ προσωπικά.
0: Να μην είναι στατικά.
2: Και όλοι οι συναδελφοί μου έχουμε σαν στόχο να βάλουμε τον αθλητισμό στη ζωή των παιδιών. Να μπορέσουν οι μαθητές οι μικροί να καταλάβουν ότι είναι πιο ωραίο να πας στο γήπεδο, να παίξεις με τους μαθητές σου, με τα άλλα παιδιά και να γυμναστείς. Άσχετα αυτά δεν μπορούν να το καταλάβουν ότι εκείνη την ώρα κάνουν ένα είδος προπόνησης, γιατί διασκεδάζουν, περνάνε καλά. Το χαμόγελο των παιδιών όταν τελειώνουν από το γήπεδο και φεύγουν είναι αυτό που θέλουμε, ο στόχος.
0: Φαντάζομαι αυτό είναι το κυριότερο. Και πώς το παντρεύεται αυτός με την εκπαιδευτική διαδικασία μέσα στο σχολείο πια, το οποίο φαντάζομαι ότι είναι μεγαλύτερα τα παιδιά στα οποία διδάσκεις, έτσι?
2: Ναι, εγώ είμαι στο γυμνάσιο, οπότε κάνω μάθημα στην 1η, 2η και 3η γυμνασίου. αλλά έχω περάσει και από Λύκη, έχω περάσει και από ΕΠΑΛ. Εκείνη η μαγκιά, συσσαγωγικά, του γυμναστή, να βρει για το κάθε παιδί το αντίστοιχο κλειδί που θα το ξεκλειδώσει. Αυτό είναι το κόλπο. Να βρει τα ενδιαφέροντα των παιδιών ανάλογα με την ηλικία τους.
0: Έχουν ενδιαφέροντα παιδιά σε αυτή την ηλικία?
2: Ναι, βέβαια.
0: Δηλαδή, θέλω να πω, μήπως είναι μονοθεματική η ενασχόληση με ένα άθλημα, ας πούμε? Γιατί μου αρέσει το μπάσκετ, μου αρέσει το ποδόσφαιρο και κάνω μόνο αυτό. Γιατί βάση... εγώ θυμάμαι τον καιρό που πηγαίναμε εμείς στο σχολείο, κανείς μας δεν ήθελε να τρέχει γύρω-γύρω να κάνει υποθέρμανση, ναι, και κανείς δεν ήθελε να ασχολούμαστε με όλα τα αθλήματα. Θέλω να παίζουμε μόνο αυτά που μας ενδιαφέρουν.
2: Αν όμως βρεις το κόλπο και μπορέσεις να περάσεις αυτά τα πράγματα που θέλεις να δείξεις στα παιδιά μέσα από ένα παιχνίδι, τότε θα δεις ότι και το παιδί θα τρέξει, θα κάνει προπόνηση χωρίς να καταλάβει τι κάνει προπόνηση, παίζοντας.
0: Έτσι, προφανώς αυτή είναι η δική σου δουλειά, φαντάζομαι.
2: Ναι, ναι.
0: Και τον συνάδελφο σου,
2: ακριβώς,
0: στο σχολείο.
2: Ακριβώς. Είμαστε πολύ τυχεροί στα Γιάννητσα, γιατί δουλεύουν οι ακαδημίες, έχουμε πολύ καλούς γυμνάσεις.

0: Κάστρο, Αξιούπολη, Κουφάλια, Κιλκής, Έδεσα, Σκίδρα, Αριδαία, Νάουσα, Αλεξάνδρεια και βέβαια από τα Γεννητσά.
1: Σε ποιες ηλικίες, Γιώργο?
0: 450 μικροί μαθητές, αθλητές, ηλικίας νηπίων μέχρι 5η Δημοτικού. Είναι ηλικίες που δεν έχουν αγώνες αυτά τα παιδιά, γιατί οι αγώνες στο στίβο ξεκινάνε στην ηλικία της 6ης Δημοτικού. Οπότε αυτά τα παιδιά δεν έχουν αγώνες και διαλέξαμε αυτόν τον τρόπο να κάνουμε αυτούς τους αγώνες εισαγωγικά, που δεν είναι αγώνες, είναι γιορτή. Δεν έχουμε πρώτο, δεν έχουμε δεύτερο, δεν έχουμε τρίτο. Όλα τα παιδιά αγωνίζονται και αγωνίζονται σε 6 σταθμούς. Αλλάζουν κάθε 6-7 λεπτά σταθμό. Κάνουμε και ένα τεράστιο υπέροχο μπουγέλο στο τέλος και όλα τα παιδιά φεύγουν ικανοποιημένα.
1: Περισσότερο δηλαδή μια γιορτή γνωριμίας, με πάση περιπτώσει, με το αθλήματα του στίβου.
0: Είναι όλα τόσο μελετημένα, γιατί έχουμε ρίξει πολλή δουλειά και πραγματικά θα θέλαμε αυτό να βγει προς τα έξω. Τα παιδιά δεν έρχονται να αγωνιστούν με το σύλλογό τους. Αγωνίζονται ανάλογα με τη τάξη στην οποία βρίσκονται. Δηλαδή, όλα τα παιδιά από όλους τους συλλόγους που είναι νήπια θα πάνε όλα μαζί. Όλα τις πρώτες όλα μαζί και στη συνέχεια όλα τα παιδιά μέχρι την πέμπτη τάξη θα χωριστούν όχι ανά σύλλογο αλλά ανά τάξη. Και θα αγωνίζονται για 6-7 λεπτά. Σε ένα σταθμό θα πηγαίνουν στο δεύτερο μέχρι να αγωνιστούν και στους 6 σταθμούς.
1: Φαντάζομαι ότι αυτά τα παιδιά, επειδή έτσι κι αλλιώς είναι μικρά στην ηλικία, δεν ήρθαν μόνα τους στο γήπεδο.
0: Βέβαια,
1: σίγουρα. Οι γονείς όμως δείχνουν ενδιαφέρον, έστω αυτών που τα πηγαίνουν, εν πάση περιπτώσει, σε αθλητικές δραστηριότητες. Είναι στις κερκίδες να παρακολουθήσουν και να. Θέλω να ψυχώσω τα παιδιά τους, αν ενδιαφέρονται.
0: 450 παιδιά μαζί με τις οικογένειές τους, τώρα άλλα και με τα αδέρφια τους, μπορεί και με παππούδες, με γιαγιάδες που έρχονται να τα καμαρώσουν. Σάββατο πρωί, 9 η ώρα ήταν στο γήπεδο, αντί να πάνε σε μια θάλασσα που είχε και πολύ ωραίο καιρό και έκανε ζέστη, προϋποθέτει ότι αυτό έχει και κάποια δέσμευση και κάποια απώλεια ευχάριστων στιγμών για όλη την οικογένεια. Το γεγονός ότι είχαμε τόσο πολύ κόσμο σημαίνει ότι συμμετέχουν, τους αρέσει, τους ενδιαφέρει και εγκρίνουν.
1: Είναι κάτι πολύ και ενδιαφέρον και ευχάριστο να μαθαίνουμε τέτοιες ειδήσεις. Σε εισαγωγικά θα το πω ειδήσεις, γιατί αυτά δεν είναι νέα. Είναι κάτι που θα πρέπει να είναι η καθημερινότητά μας η ενασχόληση με τον αθλητισμό και τον πολιτισμό. Και τώρα, λέγοντας πολιτισμό, ας πούμε, ξέρω ότι πέρα από τον αθλητισμό ασχολείσαι ενεργά και με την παραγωγή περιεχομένου, με βίντεο και.
0: Είμαι
1: ντοκιμοντέρ, ας το πω έτσι.
0: Ένας ερασιτέχνης επαγγελματίας κινηματογραφιστής ή ένας επαγγελματίας ερασιτέχνης, όπως θέλεις το λες, όπως θέλεις το ακούς. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο εθελοντισμός και όλα αυτά κινούνται μέσα στο όλο πρίσμα και στην όλη προσπάθεια του εθελοντισμού.
1: Θεωρώ δεδομένο ότι το κάνεις επειδή σου αρέσει.
0: Ναι.
1: Και αν σου αρέσει κάτι, το κάνεις εθελοντικά, χωρίς να περιμένεις, ναι, να προσδοκάς προσωπικό όφελος.
0: Το κέρδος είναι η εκτίμηση που κερδίζω, το γεγονός ότι μου λένε άνθρωποι να έχω το αυτί τους, ας το πούμε έτσι. Κάποιοι άνθρωποι τρέχουν όταν ζητάω βοήθεια να με βοηθήσουν όσο μπορούν για να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα.
1: Μάλιστα. Περισσότερα γι' αυτό σε λίγο, να ξεκουραστούμε κι εμείς.

0: Καλημέρα και πάλι στο ράδιο Πέλα
1: 103,3
0: από το ραδιόφωνο σας, της εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα Android.
1: Δεύτερος καφές
0: ή iPhone.
1: Τον καφέ δεν βλέπω, τέλος πάντων.
0: Είμαστε κοντά σας με το δεύτερο καφέ της ημέρας. Όσοι πρόλαβαν να πιούν το πρώτο, ας θεωρούν τον εαυτό τους τυχερό. Οι υπόλοιποι, καλά ξυπνητούρια. Είμαστε στο στούντιο με τον Γιώργο τον Γρηγοριάδη, τον καθηγητή φυσικής αγωγής.
1: Είχα μια καλή εμπειρία με τον Γιώργο Θόδωρε. Εσύ είσαι συμμαθής, αλλά πέρσι εμείς πήγαμε με την κόρη μου και με το σχολείο, το πρώτο γυμνάσιο, στους Ευζώνους. Μια πολύ ωραία ημέρα.
2: Πολύ δυνατή εμπειρία.
1: Ναι, πολύ καλή. Στην εκκλησία κάναμε παρέλαση τα παιδιά μας.
2: Να πω κάποια πράγματα γι' αυτό.
1: Βεβαίως είναι. Λοιπόν,
2: πέρσι 25 Μαρτίου κάναμε μια ειρηνική απόβαση στους Ευζώνους. Από τον καιρό που ήμουνα στο Αγαθονήσι, όπως είχα πει παλιότερα στο προηγούμενο κομμάτι της σύνδεσης, έβλεπα κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ και που το ζήλευα. Έβλεπα τα σχολεία που πηγαίνανε σε μικρά νησιά και κάνανε παρέλαση και δίνανε ζωή σε αυτόν τον τόπο. Και το είχα βάλει σαν στόχο, όταν θα έρθω κι εγώ με μετάθεση στο σπίτι μου κοντά, να κάνω κάτι αντίστοιχο. Όταν λοιπόν την δεύτερη χρονιά πέρσι που ήμουνα στα Γεννητσά έκατσα να ψάξω λίγο να βρω πού θα ήταν ωραία να πάμε, είχα κάποιες επιλογές και έκατσα, ήταν ανάμεσα, οι επιλογές ήταν το Σκρά, ο Φανός, η Ιδωμένη και η Ευζωνή. Βλέποντας λοιπόν την ιστορία των Ευζώνων, που είναι συγκλονιστική, έχουν γίνει απίστευτα πράγματα εκεί, από το πώς πήρε το όνομά του το χωριό των Ευζώνων μέχρι την ιστορία με τους κομιτατζίδες, μάχες που έχουν γίνει εκεί πέρα, φοβερές ιστορίες, ανακάλυψα ότι άξιζε το κόπο πραγματικά να πάμε εκεί. Κινήσαμε τις διαδικασίες, κάναμε το αίτημα στο Δήμο, μας απάντησαν με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση ότι δέχονται από το Δήμο Παιωνίας να πάμε να κάνουμε παρέλαση στους Ευζώνους, επικοινωνία με τον οικόδημο στον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας και να μην τα απολυλογώ, 25 Μαρτίου πήγαμε στους Ευζώνους με 70 μαθητές. Εκτός από τους 80 μαθητές που κάναν παρέλαση στα Γιάννητσα, άλλοι 70, 25 Μαρτίου, πήγαμε με λεωφορείο του ΚΤΕΛ, πήγαμε στους Ευζώνους και κάναμε παρέλαση εκεί πέρα.
0: Εκεί δεν υπήρχαν, φαντάζομαι, άλλα παιδιά που θα κάνουν παρέλαση στο χωριό.
2: Ακριβώς. Από το 2009 που είχε κλείσει το σχολείο, από τότε είχαν να γίνει παρέλαση. Και όπως μας έλεγαν οι άνθρωποι, μπορεί να έκλεισε το δημοτικό το 2009 και τα τελευταία χρόνια φυτοζωούσε. Οπότε παρέλαση τέτοιου μεγέθους είχαν να δουν πάνω από 20
1: χρόνια. Είχε και πολύ κόσμο, παρουσία κόσμου, πέρα από τους γονείς των μαθητών. Το κλίμα ήταν πολύ ευχάριστο.
2: Έβλεπες παππούδες να κλαίνε, γιαγιάδες να κοιτάνε τα παιδιά και να συγκινούνται. Ερχόντουσαν, μας λέγανε αυτό που κάνατε για το χωριό μας δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ. Πολύ δυνατά συναισθήματα ένιωσαν αυτά τα παιδιά. Και βέβαια, ψάλαμε τον εθνικό ύμνο μπροστά σε όλο τον κόσμο με τον δικό μας δυναμικό τρόπο και αφήσαμε το στίγμα μας.
0: Είναι όντως μια ανάμνηση την οποία όσοι την έζησαν δεν θα την ξεχάσουν ποτέ, φαντάζομαι.
2: Βέβαια. Αν σκεφτείς ότι είχε έρθει η ΕΤΡΙΑ και έκανε τρεις ζωντανές συνδέσεις και η τελευταία σύνδεση πριν την έναρξη της παρέλασης ήταν με εμάς στους Ευζώνους. Είπαμε κάποια πράγματα και μετά ξεκίνησε η παρέλαση, η κάλυψη της παρέλασης από την ΕΡΤ.
0: Φαντάζομαι ότι εκτός από αυτή τη συναισθηματικά φορτισμένη ανάμνηση έχεις και άλλες αντίστοιχες, τις οποίες έχεις και ο ίδιος κινηματογραφήσει. Για πες μας λίγο πια.
2: Θα ήθελα να κλείσω λίγο το κομμάτι των Ευζώνων. Φέτος λοιπόν, επειδή ήταν πολύ ωραία η ανάμνηση και μου αρέσει να γίνεται ένα κλείσιμο από κάθε δράση, καλέσαμε τα παιδιά των Ευζώνων να έρθουν στις 20 Οκτωβρίου. Η μέρα που δεν έχουν παρέλαση άλλα σχολεία, καλέσαμε τον Δήμαρχο της Παιωνίας. Ήρθανε λοιπόν τα παιδιά αυτά και κάναν παρέλαση μαζί μας. Μπροστά από εμάς, όποιος ήταν στην παρέλαση εκεί και αναρωτήθηκε ίσως και δεν κατάλαβε για ποιο λόγο ήταν αυτά, τα παιδιά εκεί. Πήραμε την άδεια από το Δήμο, βέβαια, για να έρθουν τα παιδιά φιλοξενούμενό μας και κάναμε την παρέλαση και μπροστά τα παιδάκια φώναζαν μπροστά στους επισήμους «Ευζωνή!» Και ήταν ακόμα μια πολύ δυνατή και συγκινητική στιγμή.
0: Μάλιστα. Ωραία. Θέλω να μου πεις τώρα λίγο για το κομμάτι της κινηματογράφησης. Ως ερασιτέχνης κινηματογραφιστής, γιατί επαγγελματίας δεν είσαι, θεωρώ ότι έχεις κερδίσει το σεβασμό όλων, για άνθρωπο που δεν είναι η δουλειά του. Ναι. Θέλω να μου πεις ποια πιστεύεις ότι ήταν η πιο... η αναμνήση που έχεις από αυτή τη δραστηριότητά σου που να είναι συναισθηματικά φορτισμένες, αυτές που σε άγγιξαν. Δηλαδή, δεν λέω τώρα αν ήταν καλά τα βίντεο, άμα ήταν καλός ο φωτισμός ή καλός ο ήχος. Ναι. Αυτά που μίλησαν στην καρδιά σου μέσα, τη δική σου. Δεν λέω για τους άλλους που το είδαν, για σένα.
2: Θα σταθώ σε δύο στιγμές. Η μία έχει ολοκληρωθεί, η άλλη είναι εν εξέλιξη ακόμα. Η μία στιγμή είναι πριν από 3 χρόνια, όταν ήμουνα στο γυμνάσιο Ραβισό και γυμνάσιο Μιλοτόπου, που κάναμε μαζί με τα παιδιά των δύο σχολείων ένα ντοκιμαντέρ για τη 17 Νοέμβρη. Συνεργάστηκα με μία ακόμα καθηγήτρια, συνάδελφο, συμμαθήτρια και αυτή, την Έλσα την Κιουτούτσκα.
0: Για να μην παρεξηγηθούμε, τη 17 Νοέμβρη του 1973, έτσι.
2: Για την επέτειο
0: του
2: Πολυτεχνείου. Ναι, για την επέτειο του Πολυτεχνείου. Λοιπόν, για τη γιορτή που κάνουμε στο σχολείο. Και κάναμε ένα ντοκιμαντέρ 35 λεπτά για την 17, για την επέτειο του Πολυτεχνείου, ας το πούμε πιο σωστά, αυτή είναι η σωστή ορολογία. Και ζήσαμε φοβερές στιγμές και εγώ και η Έλσα, γιατί βλέπαμε τα παιδιά πώς αλλάζουν από τη μια μέρα στην άλλη. Πώς ήταν στην αρχή και πώς ήταν στο τέλος του ντοκιμαντέρ. Όταν απέκτησαν γνώσεις για πράγματα τα οποία δεν είχαν καμία ιδέα. Για τις μουσικές που χρησιμοποιήσαμε, για τις επιλογές του Θοδωράκη που βάλαμε στα τραγούδια, τραγούδια που δεν τα είχαν ξανακούσει, για την ιστορία που δεν γνωρίσανε, για την διαδικασία της κινηματογράφησης και ηχογράφησης. Φτάσαν τα παιδιά στο τέλος σε σημείο να περνάνε τα μικρόφωνα μόνα τους, να κανονίζουν τις λήψεις, να έχουν άποψη για την γωνία, για το τι πρέπει να μπει στο σενάριο. Πραγματικά ανοίξανε ορίζοντες που διαφορετικά δεν θα είχαν αυτά τα παιδιά. Κάποια παιδιά εντυπωσιάστηκαν τόσο πολύ από τη διαδικασία του μοντάζ και από τη διαδικασία της δημιουργίας εφέ, που είπανε ότι θα τους ενδιέφερε να ασχοληθούν με το αντικείμενο ακόμα και επαγγελματικά.
0: Τελικά τι έμεινε σε αυτά τα παιδιά μετά από αυτή τη διαδικασία? Εσύ έφυγες από εκεί το σχολείο ή σε άλλο σχολείο?
2: Ναι, ήμουνα μία χρονιά σε αυτά τα δύο σχολεία.
0: Τα σχολεία τα οποία πέρασες και άφησες το στίγμα σου ενδεχομένως, συνέχισαν καθόλου να παράγουν υλικό, ή θα πρέπει πάλι να είσαι από πάνω τους και να τους βοηθάς? Δεν εννοώ για όλους τους εκπαιδευτικούς, μιλάω για τα παιδιά, έτσι.
2: Είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί κάποιος με τη δικιά μου την τρέλα και την διάθεση να αφιερώσει χρόνο απόγευμα, βράδυ, Σαββατοκύριακα, γιορτές, καλοκαίρι, γιατί είναι πολύ απαιτητική όλη η διαδικασία. Περιττό να σου πω ότι όλα αυτά τα παιδιά θυσίασαν χρόνο ακόμα και Σαββατοκύριακα, σε μέρες που όλα τα παιδιά τα υπόλοιπα πηγαίνανε εκδρομή, εμείς πηγαίναμε και κάναμε γυρίσματα με αυτά τα παιδιά. Ακόμα και τώρα που τους βλέπω έξω, έρχονται και μου λένε: Κύριε, τι ωραία που ήταν, καθόμαστε και βλέπουμε το βίντεο. Και τους λέω ότι δεν είναι μόνο το βλέπετε εσείς. Για φανταστείτε, όταν θα είστε σε ηλικία που θα έχετε παιδιά 15 χρονών, θα τους δείχνετε αυτό το βίντεο, αν υπάρχει το YouTube τότε ακόμα, και θα λέτε: Κοίτα τι κάναμε εμείς τότε με εκείνο το τρελό γυμναστική και εκείνη την τρελή τη φιλόλογο.
0: Ίσως το μεγαλύτερο κέρδος είναι αυτού του είδους οι αναμνήσεις, φαντάζομαι.
2: Έτσι ακριβώς. Έτσι
0: γιατί ακριβώς. Δεν είναι κάτι που πληρώνεται με άλλο τρόπο.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα για διαφημίσεις και σε πολύ λίγο θα επιστρέψουμε.
3: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
4: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για 1 χρόνο.
3: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
4: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
5: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, 1ο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και 2ο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
6: Perfume Lab. με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
7: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το Picnic σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Picnic. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2382-206-69. Picnic. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
8: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
9: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810 82588.

0: πάλι κοντά σας. Είμαστε στο ραδιόφωνο σας, στο 103,3 Πέλα FM και είμαστε στο στούντιο με τον Γιώργο τον Γρηγοριάδη, τον καθηγητή φυσικής αγωγής και ερασιτέχνη βιντεογράφο, ο οποίος νωρίτερα στο διάλειμμα μου έλεγε ότι μετά από αυτά που έχει κάνει ετοιμάζει μια νέα προσπάθεια που θα είναι μάλλον μεγαλύτερου μήκους από τις μέχρι τώρα.
1: Είναι η δεύτερη σημαντική στιγμή για μένα, η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί και πάλι έχει σχέση με μαθητές, όπως και η τεράστια πλειοψηφία των 200 και πλέον βίντεο που έχω κάνει στο κανάλι μου και σε άλλα κανάλια. Είναι μια ταινία thriller, μια ταινία μεγάλου μήκους, βασισμένη σε ένα σενάριο που έγραψε, που την ιδέα του οποίου είχε ένας μαθητής μου, ο Διονύσης Τσέκριλης, μαθητής τώρα Δευτέρας Λυκείου, τότε ήταν στο τελείωμα της Τρίτης Γυμνασίου, όταν με πλησίασε και μου είπε μια φοβερή ιδέα. Πήρε ένα πραγματικό γεγονός, το ότι στο Ασβεσταριό είχε 470 κατοίκους επισήμως καταγεγραμμένους στην απογραφή και κάποια στιγμή μετά είχε 4, 3 και 2. Και η ιδέα του Διονύση ήταν ότι αυτό το γεγονός συνέβη εξαιτίας μιας κατάρας με χαμένους θησαυρούς, με λύρες, που ξεκινάει η ιστορία το 1911, όταν ακόμα η περιοχή ήταν υπό την κατοχή των Τούρκων. Μια ταινία που πραγματικά μας έχει στοιχειώσει. Νύχτα ξημερώνει, έρχεται το πρωί, το βράδυ έρχεται. Όλα αυτή είναι έχω στο μυαλό μου. Γράφουμε το σενάριο μαζί με τον Διονύση. Και βέβαια, να πω την αλήθεια, ότι θα ήταν τελείως διαφορετική η ταινία αυτή αν δεν ήταν ο Διονύσης αυτός που είναι. Έχει άποψη, έχει γνώμη για όλα. Και δεν συζητάμε για τις τεχνικές του ικανότητες στο θέμα του φωτισμού και της ηχοληψίας, που πραγματικά το παιδί κάνει απίστευτα πράγματα. Είναι φοβερός.
0: Με το cast τι έχετε κάνει?
1: Μαθητές κατά βάση. Η μαθητριόλα μου η Ελένη, η πεντάχρονη, που είναι η κόρη. Η Ελευθερία που παίζει την γυναίκα του Διονύση. Ο Θοδωρής που παίζει το ρόλο του καλόγερου, η αδερφή, κόλλησα τώρα, Χατζηδήμου, οι οποίοι μας βοηθάνε στις σκηνές με τους Οθωμανούς, τις παλιές σκηνές, ένα σωρό άνθρωποι έχουν τρέξει για να μας βοηθήσουν να έρθουν στα γυρίσματα. Πήγαμε στο Ασβεσταριό, μείναμε ακόμα και 3 η ώρα τη νύχτα, κάναμε γυρίσματα στο Αγίασμα, στο εκκλησάκι που έχει εκεί, γιατί όπως σας είπα η ταινία μας είναι thriller, έχει σχέση με φαντάσματα, ας το πούμε έτσι. Και πραγματικά έχουμε ρίξει πάρα πολύ δουλειά και περιμένουμε πώς και πώς να έρθει η περίοδος που θα τελειώσουν τα σχολεία, τον Ιούνιο τώρα, για να ξαναρχίσουμε τα γυρίσματα, γιατί κάναμε γυρίσματα από τον Αύγουστο, αλλά δεν τελειώσαμε τα γυρίσματα μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου, που άρχισε να βρέχει και έπεσαν τα φύλλα και άλλαξε όλη η φύση και έπρεπε να σταματήσουμε αναγκαστικά. Σύλλογοι μας έδωσαν παραδοσιακές φορεσιές από 2 διαφορετικούς συλλόγους. Είχαμε μέχρι και άλογο είχαμε στα γυρίσματά μας. Πολύ βοδιά. Ο επίτροπος της εκκλησίας πάνω στα Σβεσταριό, ο υπεύθυνος, ο πρόεδρος της επιτροπής, μας έδωσαν την άδεια να πάμε να κάνουμε γυρίσματα μέσα σε μια εκκλησία του 1860. Και εδώ θέλω να πω μια μικρή ιστοριούλα. Το σενάριο το είχαμε γράψει όταν πήγαμε να κάνουμε τα γυρίσματα. Όταν λοιπόν μπήκανε μέσα τα παιδιά, είπε κάτι ο Διονύσης, ότι ένιωσε ένα πολύ μεγάλο δέος όταν μπήκε. Και απαντάει ο άλλος ασυναίσθητα ότι είναι επειδή πήγες σκυφτός στην εκκλησία, γι' αυτό ένιωσες αυτή την έπαρση, αυτό το δέος. Και εκείνη την ώρα αλλάξαμε το σενάριο και το βγάλαμε ώστε να περιλάβουμε αυτό το σκηνικό, αυτό την ατάκα που δεν ήταν στο σενάριο, αλλά ήταν συνέστημα που δημιουργήθηκε εκείνη τη στιγμή. Για όποιον δεν ξέρει, η είσοδος στην εκκλησία στο Ασβεσταριό, της παλιάς εκκλησίας πριν του 1860, είναι πολύ χαμηλή και για να πεις πρέπει να είσαι σκυφτός. Ο λόγος που τις είχαν κάνει έτσι τότε τις εκκλησίες δεν ήταν η μοναδική που ήταν έτσι. Λέμε εμείς, έτσι έχουμε πάρει πληροφορίες, ότι ήταν για να μην μπαίνουν καβάλα οι Τούρκοι και να μην μαγαρίζουν τις εκκλησίες τότε.
0: Μάλιστα. Δηλαδή μιλάμε για μια υπερπαραγωγή στα μεγέθη της τοπικής κοινωνίας, ας το πω έτσι.
1: Υπερπαραγωγή, με εφέ, με πρακτικά.
0: On location, γυρίσματα και τα λοιπά, όχι μέσα σε στούντιο.
1: Μέσα σε νύχτα, μέσα σε μέρη που δεν έχει ρεύμα. Και ο Διονύσης να κάνει τα μαγικά του, να παίρνει ρεύμα από το αυτοκίνητό μου, να βγάζει προβολής, να στείνει φωτισμό απίστευτο, να στείνει τον ήχο και όλα αυτά από ένα παιδί που όταν τα έκαμε αυτά ήταν πρώτη ηλικίου.
0: Και ας πούμε ότι μέσα σε λίγο καιρό θα ολοκληρωθούν τα γυρίσματα, κάποια στιγμή θα τελειώσει και το post-production, το μοντάζ κτλ. Τι θα γίνει μετά, πώς θα προβληθεί αυτή η ταινία?
1: Ο στόχος μας είναι, και θέλουμε τη βοήθεια και τη δική σας, να μας στηρίξετε σε αυτή την προσπάθειά μας, να προβάλλουμε την ταινία στον κινηματογράφο Αστέρια.
0: Μόνο το δηλαδή θα προβληθεί
1: έτσι ταινία. Να ξεκινήσει από εκεί.
0: Δεν θα
1: μετά...
0: γίνει διανομή. Και
1: έχουμε μια πρόταση.
2: Θα είμαστε δίπλα σας.
1: Έχουμε μια πρόταση για να παίξουμε και στην Ρέδεσα, στο κινηματογράφο, στο Ανθερινό και Σινεμά το καλοκαίρι, όποτε προλάβουμε την επόμενη χρονιά. Αλλά αυτά είναι που λέμε τρέχοντας έρχεται η όρεξη, βλέποντας. Να δούμε πρώτα πώς θα είναι το αποτέλεσμα και μετά.
0: Είναι, εννοείται, εντάξει, θα το δούμε πρώτα, θα τελειώσει και μετά θα δείτε πώς θα κυκλοφορήσει. Απλά θέλω να ρωτήσω αν έχετε συνοηθεί να παίξει, να προβληθεί τέλος πάντων σε άλλα σχολεία ή σε νεανικές κοινότητες σαν την Ελλάδα.
1: Αυτό να δούμε πόσο θρίλερ θα είναι η ταινία στο τέλος.
0: Εννοείται ότι θα πρέπει πρώτα να δούμε πώς θα την υποτεθεί το κοινό εδώ.
1: Ναι,
0: και αναλόγως θα δούμε τι θα σημάνει αυτό για το μέλλον, ας πούμε, τι θα δώσει.
1: Ναι, έτσι ακριβώς.
0: Παρακάτω.

0: Ευχαριστήσω τον Γιώργο για την παρουσία του σήμερα στο στούντιο.
1: Ευχαριστώ πολύ, παιδιά, που με φωνάξατε εδώ και είχαμε αυτή την τόσο ωραία κουβεντούλα.
0: Νομίζω ότι ήταν μια ανάσα από τα προβλήματα της καθημερινότητας, από τις ειδήσεις που έρχονται από τη Μέση Ανατολή, που διαφλέγεται, από ό,τι μαθαίνουμε. Κάτι που θα μας επηρεάσει και εμάς στο άμεσο μέλλον, σε θέμα τιμών και κόστους ενέργειας κτλ. Και η μόνη ίσως δυνατότητα που έχουμε για να ξεπεράσουμε αυτό το σκόπελο είναι να μιλήσουμε για τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, να μιλήσουμε για αυτά τα θέματα τα οποία επηρεάζουν τις ζωές μας θετικά και μπορεί να μας δώσουν μια πνοή για το μέλλον.

0: Ακούτε Πέλα FM. Έχουμε και μια παρέμβαση όμως, Θόδωρε. Ο κύριος Λεγοϊάς μιλούσε για κάποιον σκηνοθέτη, για κάποιον μαθητή. Μας ακούτε?
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Ο Διονύσης.
1: Τι κάνετε? Σας άκουσα, δεν είπαμε ότι μιλάτε για μένα.
2: Ελπίζω να μην σε κακολογήσαμε.
1: Όχι, όχι.
0: Αυτή είναι.
1: Εγώ αυτό που ήθελα να πω και έκανα μια παρέμβαση είναι ότι θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Γιώργο, ο οποίος αν δεν ήταν, αυτή την ταινία δεν υπήρχε ούτε ποτέ να βγει. Έχει κάνει τόση δουλειά για αυτή την ταινία με τόσο μεράκι και αγάπη.
3: Τι να πω εγώ?
2: Νομίζω ότι το ευχαριστήθηκε και ο ίδιος.
3: Είναι η μεγάλη χαρά ενός εκπαιδευτικού το γεγονός ότι είμαι μέσα σε πολλά σχολεία, γιατί διοργανώνω πολλές δράσεις που περιλαμβάνουν πολλά σχολεία. Μου δίνει τη δυνατότητα να έρθω σε επαφή με παιδιά που είναι πραγματικά πολύ καλά παιδιά. Παιδιά που έχουν κάτι να πούν, παιδιά που έχουν κάτι να προσφέρουν, και όλα τα σχολεία έχουν τέτοια παιδιά. Όχι ένα και δύο, πάρα πολλά παιδιά. Έχω μια ιδιαίτερη προκατάληψη απέναντι στο Διονύση, δεν είμαι και ο πιο αντικειμενικός, γιατί τον έχω πάρα πολύ ψηλά, τον Διονύση, για όλα αυτά που βλέπω να κάνει. Προβλέπω ένα πολύ μεγάλο μέλλον για αυτό το παιδί στην πορεία του, και μπροστά σε όλους εδώ θέλω να του πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και πολλά συγχαρητήρια για αυτό που είναι στον πατέρα του. Και...
2: να μην το ματιάσουμε το παιδί.
3: Όχι, και στη μητέρα σου από εκεί που σε βλέπει, αγόρι.
1: Δεν ευχαριστώ πολύ. Πραγματικά για όλα.
0: Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.

0: Νομίζω ότι εδώ θα κλείσουμε την κουβέντα μας με τον Γιώργο τον Γρηγοριάδη. Ευχαριστούμε και πάλι, Γιώργο. Καλή συνέχεια.
1: Σας ευχαριστώ πολύ,
0: και
1: παιδιά, για όλα.
0: Ελπίζω να τα ξαναπούμε σύντομα, ενδεχομένως και όταν αλληλωρθεί αυτή η προσπάθεια.
1: Θα είστε
2: να μας φέρει την ταινία να τη δούμε.
1: Βεβαίως.
2: Να παρουσιάσουμε.
0: Screen.
1: Οι δεξιότητες του Θοδωρή σε αυτά τα θέματα είναι τεράστιες και βασίζομαι στην βοήθειά του για να μας δείξει τον καλύτερο τρόπο για να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα τεχνικά.
0: Αυτά θα τα δούμε όλα στο μέλλον. Ευχαριστούμε, Γιώργο.
1: Γεια σας.
2: Καλή σας μέρα.

0: Από την Κεντρική Μακεδονία ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό Πέλα FM στους 103,3
1: και μέσω των εφαρμογών για iPhone και Android, τις οποίες εφαρμογές μπορεί να κατεβάσετε δωρεάν από το App Store και το Google Play, και η εφαρμογή είναι διαθέσιμη από σήμερα και για Android Google TV. Μέσω των εφαρμογών μπορείτε να επικοινωνείτε και μαζί μας και να βλέπετε και το πρόγραμμα του σταθμού, πέρα από το τι παίζει ζωντανά. Θα σας αφήσουμε σε λίγο. Οι εξελίξεις τρέχουν γενικότερα. Η Μέση Ανατολή φλέγεται. Αναμένεται να έχει ήδη ανέβει το πετρέλαιο αρκετά σήμερα το πρωί. Και εμείς ίσως θα παραμείνουμε εδώ να ασχολούμαστε με τα δικά μας, τα τοπικά τα προβλήματα. Τοπικά εννοώ όχι μόνο στη Μπέλα ή τη Μακεδονία, στην Ελλάδα. Ο Πρωθυπουργός γυρίζει από τη ΣΥΠΑ που είχε πάει για το reunion των συμφοιτητών του στο Χάρβαρντ και αναμένεται να ασχοληθεί λίγο με το μίνι ανασχηματισμό που προέκυψε μετά τη μετακίνηση του κ. Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας εν ώψη των επερχόμενων εκλογών, εκτός από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης τα οποία περιμένουν τις εκλογές. Το ίδιο κάνει και η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία, και αναμένεται να δούμε κάποια νέα πρόσωπα σε κυβερνητικές θέσεις, ανάμεσα σε αυτά κάποιους που τους γνωρίζουμε. Χειρεύει η θέση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και μετά τις τελευταίες εξελίξεις με τις απαλλαγές ορισμένων υπουργών στο θέμα του ΠΚΠ, κάποιοι αναμένεται να επιστρέψουν στην κυβέρνηση. Αλλά περισσότερα γι' αυτά θα πούμε ενδεχομένως αύριο, που θα υπάρχουν και πιο συγκεκριμένες πληροφορίες, γιατί αυτή τη στιγμή είναι στο όριο των φημών.

0: Τα προλάβω εγώ πριν να μιλήσει ο Άγγης. Να σας αποχαιρετήσω.
1: Εσύ κοίταξε, θα προλάβεις σήμερα να κάνεις μπάνιο χωρίς νερό, να δω πώς θα κάνεις μπάνιο.
0: Τώρα μόλις κλείσουμε θα επικοινωνήσω κατευθείαν με το γραφείο τύπου της ΔΕΙΑ Πέλλας για να μάθουμε τι συμβαίνει.
1: Γιατί σε θέλω φρέσκο αύριο, μη μου έρθεις έτσι με... νευριασμένος πάλι.
0: Εξαρτάται ότι θα με πει.
1: Εντάξει, μη φωνάεις τώρα.
0: Η υπηρεσία.
1: Ακούγεσαι, μη φωνάεις.
0: Ναι, λίγο σε υπερένταση. Για να ηρεμήσουμε λοιπόν, κλείνοντας το δεύτερο καφέ, να πιούμε λίγο νερό, γιατί στέγνωσε το στόμα μας από το εμφιαλωμένο.
1: Να ευχηθούμε καλή συνέχεια σε όλους.
0: Καλή εβδομάδα. Να είστε καλά. Αύριο το πρωί στις 10 πάλι μαζί.
1: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 11. Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σε συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
1: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
2: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το Picnic σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Picnic. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2382-206-69. Picnic. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
3: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
4: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
5: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
4: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
5: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
6: Αέρο High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια. Μπήκες, έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο ή Δρασπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenicseaways. Μπήκες, έφτασες.
7: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
8: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: 3. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννίδης. Συνεχίζονται μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της γέφυρας Λυκόβρησης προς Αγίου Σαναργύρου, ανατμήματα λόγω τροχαίων ατυχημάτων. Ανάλογη είναι η εικόνα και παρατηρείται και στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Βουλιαγμένη από το ύψος του δάσους Χαϊδαρίου προς το Σκαραμαγκά λόγω τροχαίου. Μικρότερες καθυστερήσεις στη Βασιλής Σοφίας προς την Βουλή. Σοβαρή κλιμάκωση καταγράφεται τις τελευταίες ώρες στην Μέση Ανατολή με το Ιράν και το Ισραήλ να πραγματοποιούν εκατέρωθεν επιθέσεις. Σύμφωνα με τις Ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις, στόχος των επιχειρήσεων στο Ιράν ήταν εγκαταστάσεις και υποδομές των φρουρών της Επανάστασης. Το Ισραήλ ανακοίνωσε επίσης ότι πραγματοποίησε επίθεση σε πετροχημική εγκατάσταση στον ιδιωτικό Ιράν. Η Τεχεράνη απάντησε με νέα ομοβροντία πυράβλων κατά το Ισραήλ, ενώ οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι είναι έτοιμοι για ευρείες επιχειρήσεις σε όλα τα μέτωπα. Πριν από λίγο, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν εμπλέκονται στις Ισραηλινές επιθέσεις κατά του Ιράν. Ωστόσο, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών υποστήριξε ότι παρά τους ισχυρισμούς των Αμερικανών αξιωματούχων, οι Αμερικανικές δυνάμεις είναι πλήρως ανσυντονισμένες και συνεργάζονται με το σιωνιστικό καθεστώς τόσο σε αμυντικές όσο και σε επιθετικές επιχειρήσεις. Εν τω μεταξύ, αντάρτες Χούθη της Ιεμένης που υποστηρίζουν το Ιράν ανέλαβαν σήμερα την ευθύνη για μία επίθεση με πυράβλους εναντίον του Ισραηλινού εδάφους και ανακοίνωσαν ότι θα απαγορεύσουν τον πλούτο των Ισραηλινών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα. Συναγερμό σήμερα νωρίς το πρωί και στη Σαουδική Αραβία, η οποία εξέδωσε προειδοποίηση για πυραυλική απειλή στην περιοχή όπου βρίσκεται η αεροπορική βάση, η οποία φιλοξενεί αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις. Πάντως, το Ιράν αρνείται ότι έριξε πυρά εναντίον αεροπορικής βάσης στη Σαουδική Αραβία. Αραβικές πηγές ανέφεραν νωρίτερα ότι ακούστηκε έκρηξη στην Ιορδανία. Η ισχυρή άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά τη νέα κλιμάκωση της έντασης στην Μέση Ανατολή. Αυτήν την ώρα το Brent βρίσκεται στα 97,5 δολάρια ένα βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 94,5 δολάρια ένα βαρέλι. Τα ζητήματα ασφαλείας και ελευθερίας της ναυσιπλοείας θα συζητηθούν μεταξύ άλλων θεμάτων σήμερα στην άτυπη σύνοδο των Υπουργών Άμυνας Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Λευκοσία, τόνισε προσερχόμενος ο Νίκος Δένδιας. Όπως είπε ο Υπουργός Άμυνας, στο πλαίσιο αυτό η επιχείρηση Ασπίδες, της οποίας η Ελλάδα ασκεί τη διοίκηση, έχει μια πολύ κεντρική σημασία, ο ρόλος των οποίων θα έχει η διεύρυνση της εντολής και η ασφάλεια όσων συμμετέχουν σε αυτή. Πρωτοφανής πρόκληση σημειώθηκε στο μεταξύ από την Τουρκία. Το αεροπλάνο που μετέφερε χθες το βράδυ τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια στην Κύπρο δέχθηκε παρενόχληση διάσυρμά του από τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου στα κατεχόμενα, όπως και τα αεροπλάνα της γαλλικής και της ολλανδικής αποστολής. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξαν παρεμβολές στην επικοινωνία του αεροσκάφους από τον λεγόμενο πύργο ελέγχου του παράνομου αεροδρομίου της Τύμπου, ενώ παράλληλα απογειώθηκαν και δύο F-16. Οι ένοπλες δυνάμεις της Λετωνίας εξέδωσαν σήμερα προειδοποίηση για επικείμενη αεροπορική επιδρομή για τις ανατολικές περιοχές που συνορεύουν με τη Ρωσία και τη Λευκορωσία, καλώντας τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους. Τουλάχιστον ένα ντρόουν επιβεβαιώθηκε ότι εισήλθε στο λετωνικό εναέριο χώρο από τη Ρωσία, δήλωσε εκπρόσωπος στρατού στο Reuters. Στην Εισαγγελία Αθηνών αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης από στελέχη της Αντιτρομοκρατικής. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του περιλαμβάνονται βαρύτατες κατηγορίες για ένταξη στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς και λήψη ειδικής εκπαίδευσης για κατασκευή και τοποθέτηση βόμβας. Ομαλά εξελίσσεται η σεισμική ακολουθία στην Βόρεια Εύβοια. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΟΑΣΠ και του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής ενδείξεις για σεισμό μεγαλύτερο από τη χθεσινή δόνηση των 5,2 Ρίχτερ. Τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν σύμφωνα με νεότερο απολογισμό από την ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ τα ξημερώματα στο νησί Μινταναό των Φιλιππίνων. Στο σημείο αυτό, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική, σήμερα Δευτέρα, θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη, 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά με πιθανότητα για τοπικές μπόρες. Θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα συννεφιάσει τοπικά και θα εκδηλωθούν μπόρες και κυρίως στα δυτικά ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 31. Βαθμούς και τοπικά στα υπηρετικά έως 32 με 33 βαθμούς. Την Τρίτη στην Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες τις πρώτες πρωινές ώρες και εκ νέου το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία 10 φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος Τετάρτη και Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στον Δημήτρη Στούμπο και τον Γιώργο Μουρούτη.

0: Καλημέρα, Δευτέρα σήμερα, Δημήτρη. Καλή εβδομάδα, Δημήτρη Στούμπος δίπλα μου.
1: Και Γιώργος Μουρούτης, άλλη μια μέρα μαζί, καλή εβδομάδα.
0: Είναι η δεύτερη εβδομάδα του Ιουνίου με καλοκαιρινό καιρό. Πια έχει μπει για τα καλά το καλοκαίρι, με γεμάτες παραλίες, με γεμάτη διάθεση σε πολύ κόσμο, νομίζω, γιατί είναι σε καλοκαιρινή διάθεση και με τις πανελλήνιες εξετάσεις να συνεχίζονται και να ολοκληρώνονται σε λίγες.
1: Αλλά η καλή διάθεση νομίζω κατά βάση οφείλεται στους περισσότερους φιλάθλους, γιατί έρχεται το Μουντιάλ. Αρχίζει την Πέμπτη, είπαμε.
0: Είναι ωραίο, είναι.
1: Δεν είπαμε αρχίζει το Μουντιάλ.
0: Είναι η επιτομή του καλοκαιριού.
1: Γι' αυτό είπαμε, βιάστηκαν πολλοί να ανακηρύξουν νέους σχηματισμούς και μερικοί άλλοι κρατάνε όπισθεν, όπως λέμε, όπως ο κύριος Σαμαράς, και περιμένει καταλληλότερες στιγμές.
0: Από το Μουντιάλ με πήγες στα πολιτικά κατευθείαν. Εγώ
1: κοίταξε, έχουμε
0: θα ξαναγυρίσω στο
1: έχουμε
0: Μουντιάλ.
1: Λίγο αθλητικό πεδίο στα πολιτικά, οφείλω να πω.
0: Πολύ.
1: Έχουμε τρίπλες,
0: πολύ.
1: Έχουμε
0: πολύ.
1: Τάκλιν, έχουμε αποβολές.
0: Γκολ δεν ξέρω αν έχουμε.
1: Γκολ δεν έχουμε, γιατί μέχρι τώρα τα γκολ είναι φαντασιακά. Είναι όλα στις δημοσκοπήσεις. Γκολ, αυτογκολ και άλλα πολλά. Αυτογκολ βασικά.
0: Το μόνο όμως.
1: Το τελευταίο διάστημα στην περιοχή του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Αυτό ναι, όχι αυτό γκολ. Αυτό είναι, θυμάσαι τις ομάδες που πέφτανε στην τρίτη εθνική με τη μία. Ήταν, βέβαια, και η ΑΕΚ είχε πέσει λόγω χρεών.
1: Άλλα, αλλαγή. Άλλα, μακρύ παρελθόν. Ταξόφλησαν όλα αυτά οι ομάδες.
0: Ταξόφλησαν όμως, νομίζω και στην Ιταλία έχουμε αντίστοιχα φαινόμενα. Η Γιουβέντους είχε πέσει στη δεύτερη εθνική.
1: Γιατί καταδικάστηκε. Ναι. Και όχι μόνο πλήρωσε και έπεσε.
0: Και εδώ κάπως αντίστοιχα. Καταδικάστηκε στη συνείδηση
1: και
0: του λαού,
1: τίτλος. Κάτσε, έχει πέσει λίγο ρόπαλο. Εδώ τα ρόπαλα είναι λίγο χαδιάρικα όταν πέφτουν. Άσε που σπανίζουν. Εδώ έχουμε το τελευταίο διάστημα συγκρούσεις μέσα στα γήπεδα γνωστών κορυφαίων πολιτικών και αθλητικών παραγόντων. Προχτές μπήκε μέσα ο ιδιοκτήτης μιας ΠΑΕ. Και άλλα πολλά. Ό,τι θες γίνεται. Ωραία παραδείγματα για τους ανθρώπους που συμπολίτες, τους νέους που δίνουν πανελλαδικές. Βλέπουν λοιπόν με τι σοβαρότητα αντιμετωπίζουν τις ευθύνες τους διάφορα κεντρικά πρόσωπα της χώρας.
0: Να ήταν τα μόνα αυτά. Εντάξει, πάμε σε πολλά. Έχουμε δυστυχώς πολύ άσχημα παραδείγματα.
1: Σου είχα πει ότι είσαι πολύ αισιόδοξος για τον φίλο μου τον Τραμπ. Είδες τι γίνεται.
0: Ήμουν αισιόδοξος, γιατί όταν ο ίδιος εκτίθεται με δηλώσεις.
1: Για εκατοστή φορά.
0: Για εκατοστή φορά.
1: Και έχει ακόμα πράγμα.
0: Έχει ακόμα, λες.
1: Ωραία κατάσταση.
0: Αναφέρεσαι στην επικαιροποίηση του πολέμου στην περιοχή, δηλαδή βομβαρδισμός από τη μία της Βηρητού από το Ιράν και από την άλλη βομβαρδισμός, το αντίστροφο, από το Ισραήλ της Βηρητού και του Ισραήλ από το Ιράν. Δηλαδή.
1: Ξαναβγήκαν στο κορμπέρι και οι Χούθοι. Γιατί πάτησαν το κουμπί από την Τεχεράνη, όπως είπες, και όλα υπέροχα. Τώρα, βέβαια, αυτή την ώρα ξεκουράζεται ο μεγάλος πρόεδρος. Θα ξυπνήσει να δούμε τι θα μας πει.
0: Είχαμε,
1: γιατί έριξε πάλι ένα τηλέφωνο στο φίλο του τον Μπίμπι, του είπε να προσέχει, γιατί η μεγάλη συμφωνία είναι έτοιμη. Λέει κάτι, λέξεις μπερδεύονται εκεί. Στις λέξεις μπερδεύονται. Μήπως μπερδεύει τις λέξεις με τις βόμβες. Κάτι του συμβαίνει. Δεν έχει καταλάβει τη βασική ποιοτική διαφορά.
0: Δεν είναι εύκολο για κανένα να ερμηνεύσει τον πρόεδρο Τραμπ. Σε κάθε περίπτωση πάντως φαίνεται ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά. Και θα σου πω ότι είχε μια επίθεση ο πρόεδρος Τραμπ και σε μια δημοσιογράφο. Σε μια συνέντευξη που του πήρε, δεν του άρεσε ότι τον ρωτούσε, τη επιτέθηκε, την καθύβρισε, την απαξίωσε.
1: Μια προσοχή στου δημοσιογράφου πάντων.
0: Ναι, αλλά να σου πω, αν οποιοδήποτε πολίτη μιλήσει με αυτόν τον τρόπο σε μια γυναίκα, θα τον επικρίνουν και ορθώς για τον τρόπο που ανταποκρίνεται. Δεν σου λέω σε γυναίκα για λόγους ευπρέπειας, για λόγους σεβασμού, για λόγους ευγένειας. Εδώ αυτός ό,τι θέλει λέει, ό,τι θέλει κάνει και κανένας δεν ασχολείται. Όχι κανένας. Οι περισσότεροι δεν ασχολούνται, τουλάχιστον στην πατρίδα του, στην Αμερική. Είχαμε και ένα σοβαρό γεγονός, κατά την άποψή μου, Δημήτρη, την παρενόχληση του αεροσκάφους που μετέφερε τον κύριο Δένδια, τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας στην Κύπρο. Ήταν η παρενόχληση από τον πύργο ελέγχου των κατεχομένων.
1: Και παραδίπλα πετάγαν κάτι πολεμικά.
0: Δύο F-16 και παρενοχλούσαν τον Ευρωπαίο Υπουργό.

0: Πρόκειται να δει όσο έχει του S400, αλλά θα μου πει και αυτό μπορεί να το αλλάξει. Και περιμένουμε τις εξελίξεις.
1: Εγώ το βλέπω με τη θετική του οπτική, ότι στην χώρα η οποία προεδρεύει του Συμβουλίου Υπουργών της Ευρώπης, του Συμβουλίου Κορυφής.
0: Αυτό το εξάμεινο.
1: Αυτό το εξάμεινο γίνεται μια παρέμβαση, μια επέμβαση, μια παρενόχληση από τρίτη χώρα.
0: Είδες να βγαίνει μια ανακοίνωση.
1: Η οποία ζητάει και τη στήριξη της Ευρώπης. Αν δεν βγει ανακοίνωση, τότε, συγγνώμη, η Ευρώπη έχει χάσει κάθε έννοια σεβασμού στα μέλη της και αυτοσεβασμού γενικότερα. Έχω όμως την αίσθηση, Δημήτρη, ότι το είχε κάνει.
0: Χάνουν τα πασχάλια μερικές φορές, αλλά θυμίζω ότι πριν λίγες μέρες άργησε η Ευρώπη να βγάλει μια έτσι καυστική δήλωση που να υπερασπιστεί την Κυπριακή Δημοκρατία ως προεδρεύουσα αυτό το εξάμεινο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το θέμα του μεγάλου περιβαλλοντικού συνεδρίου που θα γίνει το φθινόπωρο. Και όπου δεν εκαλείται η εκπροσώπηση της Κυπριακής Δημοκρατίας με τσαμπουκά από την Άγκυρα. Okay, τώρα μάλλον κάναν ντούκου σε αυτό, αλλά αφού κάναν ντούκου σε αυτό, πήγαμε στην ιστορία με τα αεροπλανάκια για να θυμίσουν ποιος είναι ο γειτονικός τσαμπουκάς.
1: Σε κάθε περίπτωση, δέστε ως ευκαιρία τουλάχιστον η Ευρώπη να κινητοποιηθεί, να ευαισθητοποιηθεί σε αυτές τις αδιανόητες προκλήσεις και της γείτονος αλλά και των κατεχομένων. Έχουμε και άλλο ένα πολύ άσχημο γεγονός το οποίο δημοσιοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο, τη σύλληψη μιας εγκληματικής οργάνωσης η οποία δραστηριοποιείται στον εκβιασμό πολιτών, κυρίως στις πολιοδομίες. Έπαιρνε το λεγόμενο φακελάκι προκειμένου να προβεί σε νομιμοποίησεις, τακτοποιήσεις, προτεραιοποιήσεις διαδικασιών.
0: Άψογη δουλειά. Άψογη δουλειά. Νομίζω είναι το πέμπτο κύκλωμα που αποκαλύπτει τα τελευταία 3 χρόνια.
1: Με πολλά πλοκάμια. Και έχουμε τον καθήλυνα αρμόδιο να μας μιλήσει για αντίστοιχα φαινόμενα και για το τι πρέπει να γίνει από πλευράς της πολιτείας προκειμένου να μην έχουμε τέτοια φαινόμενα. Και δεν είναι άλλος από τον κύριο Παναγιώτη Καρκατσούλη, ο οποίος είναι καθηγητής δημόσιας διοίκησης και άνθρωπος που έχει αναλώσει πολύ μεγάλο μέρος και της επιστημονικής αλλά και της πρακτικής ενασχόλησής του με το δημόσιο και τις παθογένειές του. Καλημέρα κύριε καθηγητά, κύριε Καρκατσούλη.
2: Καλημέρα κύριε Μουρίωτη, κύριε Στούμπο. Καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Πάντα θα υπάρχουν αντίστοιχα φαινόμενα. Όμως αυτό που φαίνεται να υπάρχει στη συγκεκριμένη περίπτωση αλλά και σε άλλες περιπτώσεις είναι ένα δεδαλώδες νομικό πλαίσιο. Ο ένας νόμος υπερκαλύπτει τον άλλο και τα κενά τελικά δίνουν τη δυνατότητα σε αντίστοιχα κυκλώματα να παρακάμπτουν το νομικό πλαίσιο και να παράγουν διαφθορά. Είναι έτσι ή είναι κάτι διαφορετικό?
2: Ναι, έτσι είναι. Αλλά ξέρετε κύριε Μουρούτη, πάντοτε το έγκλημα και ειδικά το οργανωμένο, όπως φαίνεται ότι είναι αυτή η περίπτωση, τρέχει πιο γρήγορα από την νομιμότητα. Αυτό είναι κανόνας. Και το λέω αυτό γιατί από την εποχή, ας πούμε, του Τρίτσι, να πω έτσι, μέχρι τώρα έχουν περάσει 25-30 χρόνια από το 83, εν πάση περιπτώσει, που είχε ξεκινήσει η επιχείρηση αυτή να τελειώνουμε με το καρκίνωμα των αυθαιρέτων, μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις, θα σας έλεγα, που έγιναν για να αντιμετωπιστεί αυτό το φαινόμενο, γιατί στην Ελλάδα έχουμε αυτό το περίεργο πράγμα. Έχουμε δηλαδή αυθαίρετη δόμηση.
1: Δεν αντιμετωπίστηκε τώρα μεταξύ μας αυτό το.
2: Ναι, αλλά προσέξτε όμως, αυτά τα wars γενικά, λέω τον αγγλικό όρο, γιατί από αυτά τα δανειστήκαμε από την Αμερική, war on drug, war on poverty, δηλαδή έχουν έναν εξαγγελτικό χαρακτήρα, αλλά ταυτόχρονα προσπαθούν να δώσουν και ένα στίγμα ότι κοιτάξτε, αυτό είναι το βασικό πρόβλημα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε και θα το λύσουμε. Από τότε μέχρι τώρα, αυτά που έχουν γίνει σε άλλη χώρα κανονικά θα είχαν λύσει το πρόβλημα. Και το λέω αυτό γιατί κάναμε σχεδόν τα πάντα. Δηλαδή πήραμε τις πολεοδομίες από εκεί που ήταν, που είχε εστιαστεί το φαινόμενο της διαφθοράς, της μικροδιαφθοράς όμως. Προσέξτε, αυτό είναι το σημαντικό. Όσο είχαμε το θέμα των αυθαιρέτων.
0: Μήπως είναι λίγο μεσαία διαφθορά αυτή, να μου επιτρέπετε, και όχι μικρό.
2: Αυτή που συζητάμε τώρα είναι grand corruption. Είναι μεγάλη διαφθορά. Αυτή έχει να κάνει με real estate, έχει να κάνει με άλλα πράγματα. Οπότε έχουμε φύγει τελείως από εκείνη την εποχή. Θα σας έχω το πρόβλημα εξακολουθεί, δεν παραμένει των αυθαιρέτων, έτσι, αλλά αυτό είναι μια άλλη διαδικασία, μια άλλη κουβέντα. Αυτό που παρατηρούμε εμείς τώρα, σε αυτά που αναφέρθηκε ο κύριος Τούμπος, αυτά τα 3-4 που είπε, αυτά τα 3-4 είναι εγκληματικές οργανώσεις, που σημαίνει, σκεφτείτε, Χαλκιδική, Εύβοια, Μύκονος, έτσι, μέχρι νεκρό είχαμε, έτσι, από αυτή την ιστορία. Λοιπόν, αυτά είναι διαφορετικά γιατί έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη του τουρισμού, του υπερτουρισμού, όπως θέλετε πείτε το, και ταυτόχρονα τη διαδικασία

0: αυτή του real estate, η οποία, εν πάση περιπτώσει, οι άνθρωποι οι οποίοι τα κυνηγάνε αυτά, δεν γνωρίζουν τώρα και ιδιαίτερα όρια. Το λέω αυτό γιατί. Γιατί γενικότερα οι προσπάθειες που έχουν γίνει, δηλαδή πήραμε τις πολεοδομίες, τις βγάλαμε, τις κάναμε οι δόμοι. Οι δόμοι, υπηρεσίες δόμησης συνδέθηκαν με κάτι το οποίο είναι μέχρι τη μέση. Ένα χαρακτηριστικό δικό μας είναι ότι σωστές είναι οι πολιτικές που σχεδιάζονται, αλλά όταν πάμε στην εφαρμογή είναι μέχρι τη μέση ή στην αρχή και μετά τα παρατάμε. Το λέω αυτό γιατί, ας πούμε, οι ελεγκτές δόμησης που είχαν ανακοινωθεί όταν έγιναν οι δόμοι, θεωρήθηκαν από πολλούς ότι είναι αυτή, είναι μια ελπίδα, εν πάση περιπτώσει. Έτσι, να έχει ένα μηχανισμό ελεγκτικό, ο οποίος έβγαινε. Εδώ όμως, όταν μετά είδαμε ότι αυτό δεν απένωσε.
1: Σε επίπεδο στατιστικών δεν έχει αποδώσει καθόλου.
0: Κύριε Μουρούτη, όταν το πρόβλημα είναι τεράστιο, το αποτέλεσμα, ακόμη και αν σημειακά έχει κάνει κάτι, δεν φαίνεται.
1: Πάντως, ακούστε με όμως για το εξής, ναι. Το οποίο θεωρώ εντελώς ενδεικτικό. Στην δεκαετία του 2000 υπήρχαν οι περίφημοι ημιυπαίθριοι χώροι, οι οποίοι είναι παράνομοι. Έτσι δεν είναι, είναι παράνομοι. Εκ των υστέρων υπήρξαν κάποιοι νόμοι που νομιμοποιούσαν ή τακτοποιούσαν αυτούς τους χώρους.
0: Όμως,
1: προκειμένου να δοθεί μία άδεια. Ερχόταν και προκειμένου να δοθεί και ένα δάνειο, ερχόταν εκπρόσωπος της τράπεζας να πιστοποιήσει τα τετραγωνικά, να πιστοποιήσει την κατανομητικότητα. Θέλω να πω λοιπόν, σε κάτι παράνομο που ήταν όλες οι πολυκατοικίες της Αττικής το 2000 που είχαμε και υψηλή δόμηση και τότε ήμασταν και σε μεγάλη ανάπτυξη, είχαν ένα βαθμό παρανομίας. Αυτόν τον βαθμό παρανομίας, όταν το ίδιο το κράτος και όταν και οι τράπεζες τον πιστοποιούσαν ως νόμιμο, τελικά ο ίδιος ο πολίτης τι να περιμένει? Και μετά από 10 χρόνια ερχόταν η ίδια η πολιτεία και έλεγε: εδώ έχεις πρόβλημα, είναι παράνομο, άρα πρέπει κάτι να κάνεις, να ξαναπληρώσεις, να στο τακτοποιήσω.
0: Ναι, αντιλαμβάνομαι τι λέτε. Αλλά προσέξτε, όταν η κατάσταση είναι τόσο δύσκολη, δηλαδή έχετε ένα φαινόμενο που έχει πολύ έντονες κοινωνικές προεκτάσεις, εγώ δεν είμαι υπέρ του να συγχωρηθούν αυτά. Αλλά κατ' οικονομίαν αποδίδεται και το δίκαιο και η διοίκηση. Έτσι, κατ' οικονομίαν δουλεύει. Δηλαδή, να δεχθώ μια παρασπονδία.
1: Δεν θα μπορούσαν να υπήρχαν δίκαιοι νόμοι. Δίκαιοι νόμοι.
0: Αντιλαμβάνεστε. Δηλαδή, όχι να γίνει αυτό κανόνα. Δηλαδή, αυτό το πρόβλημα που έχουμε τώρα είναι ότι κινδυνεύουμε. Αυτή είναι η διαφορά σε σχέση με την παλιά ιστορία των αυθαιρέτων. Κινδυνεύουμε από πράγματα τα οποία είναι εκτός του πεδίου μας. Δηλαδή, θα μπορούσε να σας πει κάποιος το εξής. Μα με συγχωρείτε, κάναμε την προσπάθεια με το κτηματολόγιο. Έτσι. Έγινε άναρχα, δεν έγινε συστηματικά όπως γίνονται συνήθως τα πράγματα στην Ελλάδα. Δεν μελετήθηκαν σοβαρά τα νομικά θέματα. Δηλαδή, δεν είναι εύκολο να πάρεις μια υπηρεσία που ανήκει στους Δήμους και να τη μεταφέρεις σε ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Ακόμα και αν αυτό είναι το σωστό που πρέπει να κάνεις. Αλλά άμα το κάνεις με τον λάθος τρόπο, όπως έγινε τώρα, τώρα έχει μπλοκάρει το σύστημα. Γίνονται προσπάθειες σημειακά να ξεμπλοκάρει, αλλά όμως οι αιστείες ανάπτυξης διαφθοράς είναι τεράστιες.
2: Εσείς γνωρίζετε με την εμπειρία σας και τώρα το αναφέρατε ότι η ένταξη στο κτηματολόγιο ήδη αμφισβητείται από τους περισσότερους Δήμους. Αν δεν κάνω λάθος, έχουν αποφασίσει να παρέμβουν και δικαστικά.
0: Μα είναι Συμβούλιο Επικρατείας όλα αυτά. Και ξέρετε κάτι, θα τους δικαιώσει το Συμβούλιο της Επικρατείας για τον εξής απλό λόγο. Διότι δεν μπορεί να πάρεις μια αρμοδιότητα εκεί και ως έλαχε και να πεις ότι μεταφέρω κάπου αλλού. Δηλαδή παίρνεις από ΟΤΑ που προσέξτε έχει συνταγματική κατοχήρωση και τη μεταφέρεις αυτή σε ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου το οποίο έχει δικούς του μηχανισμούς, έχει αυτοδυναμία, έχει αυτοτέλεια. Ακόμη και αν πολιτικά είναι ορθό και διοικητικά είναι ορθό, νομικά είναι λάθος. Αυτό σας το λέω. Γιατί η προχειρότητα και η ταχύτητα να το λύσω ένα πρόβλημα.
2: Πώς την εξηγείτε την προχειρότητα, κύριε Καρκατσούλη?
1: Και με αυτό να κλείσουμε, γιατί ξέρω ότι έχετε μία υποχρέωση και πρέπει.
0: Ναι. Ευχαριστώ. Ναι, κοιτάξτε, δεν ξέρω. Να σας πω κάτι. Όλα αυτά κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Μπορεί να πει κανείς ότι ο ΝΟΚ, ας πούμε, ήταν εξίσου λάθος, με την έννοια ότι δημιούργησε πολύ περισσότερα προβλήματα από αυτά που ήρθε να λύσει. Έτσι. Αλλά από την άλλη μεριά, εγώ δεν αμφισβητώ τις προθέσεις κανενός. Οι προθέσεις είναι πάντοτε σωστές. Το αποτέλεσμα όμως είναι προβληματικό, ειδικά αυτό που συζητάμε τώρα. Δηλαδή, πόσες τρύπες έχει το σύστημα για να αναπτύσσονται τέτοια φαινόμενα εγκληματικών δραστηριοτήτων. Αυτό είναι το θέμα. Πρέπει να αντιμετωπιστεί με άλλου τύπου σοβαρότητα αυτό.
1: Και σε αυτές τις προοπτικές της σοβαρότητας και τις προτάσεις, θα έχουμε κάποια στιγμή, όποτε το επιτρέπει το πρόγραμμά σας, τη δυνατότητα να σας φιλοξενήσουμε εδώ για να τα δούμε όλα από την αρχή, που θα λέγαμε κι εμείς.
0: Με χαρά. Ευχαριστώ.
1: Πολύ μεγάλη ικανοποίηση και ευχαριστώ.
2: Έχουμε υλικό πολύ. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Γεια.
1: Παναγιώτης Κατατσούλης, καθηγητής δημοσίας δίκησης. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
4: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
3: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
5: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν. Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε! Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Το Vertigo.

0: Άντε, προχώρα!
1: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
2: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
3: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
4: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
3: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
4: ΕΣΧΑ?
3: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
4: Οκ, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
3: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
5: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
6: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIM-ORA. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το ύψος του δάσους Χαϊδαρίου προς τον Σκαραμαγκά λόγω τροχαίου. Μικρότερες καθυστερήσεις παρατηρούνται στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού κατά μήκος της Λυκόβρησης και της Νέας Ιωνίας, αλλά και στην κάθοδο της Κηφισίας στο ύψος των Αμπελοκήπων. Σοβαρή κλιμάκωση καταγράφεται τις τελευταίες ώρες στη Μέση Ανατολή, με το Ιράν και το Ισραήλ να πραγματοποιούν εκατέρωθεν επιθέσεις. Σύμφωνα με τις Ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις, στόχος των επιχειρήσεων στο Ιράν ήταν εγκαταστάσεις και υποδομές των φρουρών της Επανάστασης. Η Τεχεράνη απάντησε με νέα ομοβροντία πυράβλων κατά του Ισραήλ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν εμπλέκονται στις Ισραηλινές επιθέσεις κατά του Ιράν, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος. Γνωρίζουμε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις είναι πλήρως συντονισμένες και συνεργάζονται με το σιωνιστικό καθεστώς, απάντησε η Τεχεράνη. Τα ζητήματα ασφάλειας και ελευθερίας της ναυσιπλοείας θα συζητηθούν μεταξύ άλλων θεμάτων σήμερα στην άτυπη σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λευκοσία, τόνισε προσερχόμενος ο Νίκος Δένδιας. Όπως είπε ο Υπουργός Άμυνας, στο πλαίσιο αυτό, η επιχείρηση Ασπίδες, της οποίας η Ελλάδα ασκεί τη διοίκηση, έχει μια πολύ κεντρική σημασία. Παρενόχληση διασυρμάτων από τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου στα Κατεχόμενα δέχθηκε χθες βράδυ το αεροπλάνο που μετέφερε τον κύριο Δένδια. Παρενόχληση δέχτηκαν επίσης τα αεροπλάνα της γαλλικής και της ολλανδικής αποστολής. Στην Εισαγγελία Αθηνών οδηγείται σήμερα ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Φέρατε την ομολόγηση ότι έχει στρατολογηθεί από την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς και έχει λάβει εκπαίδευση για την κατασκευή εκρηκτικών, ενώ φέρεται να παραδέχθηκε στις αρχές ότι σχεδίαζε τρομοκρατικό χτύπημα. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: εγώ παραμένω σε διαφημιστικό περιβάλλον, Δημήτρη, και σε ειδησιογραφικό περιβάλλον, και θέλω να σε ενημερώσω για την Big Win, η οποία περήφανα αποτελεί το μεγάλο χορηγό του πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακού. Big Win και Ολυμπιακός βάδισαν μαζί στην κορυφή της Ευρώπης, γράφοντας ιστορία, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Επίσης, θυμάστε που παλιά δεν μπορούσε ο ένας να στριμάρει και ο άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο. Τώρα με το Day Fiber μπορεί, αφού ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με την εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps, μόνο με 19,90 ευρώ το μήνα, αλλά και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ ανά μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Μια επίσκεψη αρκεί στο day.gr/fiber, και αυτό ήταν άφθονο, απλό, προς το ίντερνετ και με σταθερό. Πάντως είχε ενδιαφέρον, Δημήτρη, συζήτηση που είχαμε με τον κύριο Καρκατσούλη. Νομίζω ότι αυτά που συζητάμε στο ραδιόφωνο συζητάει κάθε ελληνική οικογένεια. Μας στέλνουν και πολλά μηνύματα οι ακροατές μας και ευχαριστούμε γι' αυτό. Ο κύριος Τάκης μας λέει για τις πιλωτές, που και σε αυτό έχει δίκιο, ότι όλη η πολυκατοικία είναι ένα πάρκινγκ σε αντίθεση με ό,τι ορίζει η νομοθεσία. Πάντως σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να πούμε και ένα μπράβο στο ελληνικό FBI που εξάρθρωσε αυτή την εγκληματική οργάνωση όπως και άλλες εγκληματικές οργανώσεις. Το τελευταίο διάστημα νομίζω ότι κάνει καλή δουλειά και μεταξύ μας βοηθάει στο έργο της δημόσιας διοίκησης και ξεχωρίζει την Ήρα από το Στάρι, όπως θα...
1: Καλά κάνουν σε αυτές τις ενέργειες οι αρμόδιες αρχές, οι ειδικές αρχές, αλλά εκείνο που έχω να παρατηρήσω εγώ ως πολίτης.
0: Θα σου πω μισό λεπτό πριν το πεις ότι καλά κάνουν οι αρμόδιες αρχές. Μπορεί να θεωρείται υποχρέωσή τους και αυτονόητο να το κάνουν. Όμως επειδή εμπλέκεται η δημόσια διοίκηση και είναι οι εσωτερικές υποθέσεις, ήταν παλιά στο παρελθόν, να θυμάσαι, πολύ δύσκολο το να μπλεχτούν στα πλοκάμια αυτά της δημόσιας διοίκησης. Και τώρα μπορεί να είναι υψηλόβαθμα στελέχη της δημόσιας διοίκησης και να κάνουν αποτελεσματικά τη δουλειά τους στην αστυνομία. Με τον τρόπο που πρέπει, σε διέκοψε όμως.
1: Δεν πειράζει. Εγώ αυτό που ήθελα να πω, το είπα και στον κύριο Καρκατσούλη. Εγώ βλέπω μια αρκετή ποσοστιαία έκταση ενώ σε μεσαία στελέχη που εμπλέκονται. Δεν χαρακτηρίζω τώρα τα μεγέθη, τα οικονομικά κτλ. Αλλά αυτό δείχνει και γεωγραφική εξάπλωση. Δεν είναι δηλαδή ότι βλέπουμε μια περιφέρεια ή ένα νομό και με τα προηγούμενα. Θυμίζω, είχαμε και δολοφονίες παλιότερα.
0: Στο υπονόησε ο κ. Καρκατσούλης ότι από τη στιγμή που το real estate είναι νούμερο ένα αναπτυξιακός πυλώνας για τη χώρα και έχει μεγάλη οικονομική.
1: Όχι μόνο για τη χώρα, παντού γίνεται χαμός, αλλά δυστυχώς και στη χώρα μας. Ενώ θα έπρεπε να προστατεύουμε πολύ πιο.
0: Στις υπάρχει και το έγκλημα.
1: Πιο οργανωμένα. Γιατί εδώ έβαλε και το θεσμικό θέμα, έτσι, που εξέφρασε προφανέστατα την κριτική του για την προχειρότητα σε σχέση με το θέμα των πολεοδομιών, του κτηματολογίου και πάει λέγοντας, αλλά να μην το εξαντλήσουμε.
0: Πάντως,
1: αυτό.
0: Ότι έχουν γίνει βήματα, έχουν γίνει πράγματι. Ότι και τα μνημόνια μας οδήγησαν σε μια νομοθετική ομπρέλα και αλλαγών και προστασίας των πολιτών. Μακάρι αυτά να έχουν οριστικό αποτέλεσμα από εδώ και πέρα. Δηλαδή να ξέρεις τι ορίζει ο νόμος, τι δικαιούσε να κάνεις, τι περιουσία έχεις και τι μπορείς να κάνεις με την περιουσία σου. Πάμε στα πολιτικά όμως. Στα πολιτικά είχαμε πλούσιο, πυκνό Σαββατοκύριακο. Πες κάτι άλλο.
1: Ήθελα να πω, επειδή μπορεί να χαθεί γενικώς στις εξελίξεις, αν και πρέπει να μας ενδιαφέρουν τα θέματα, έγιναν χθες κοινοβουλευτικές εκλογές στην Αρμενία. Βεβαίως. Όπου, ας το πούμε, ο φιλοευρωπαίος, το λέω με προσοχή, αλλά
0: ο
1: αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Ο λιγότερο επηρεαζόμενος από τη Ρωσική
1: Επιτροπή.
0: Από
1: τη σημερινή κατάσταση στη Μόσχα, κατάφερε να εκλεγεί, παρότι είχε αντιμετωπίσει πριν από λίγα χρόνια την ήττα σε σχέση με τη σύγκρουση με το Αζερμπαϊτζάν κτλ.
0: Με δυσκολία.
1: Τώρα από εκεί και πέρα βλέπουμε να κυριαρχούν οι πολλοί δισεκατομμυριώχοι στις εκλογές. Δεν μιλάω για αυτόν που εξελέγει. Με ένα ποσοστό που από ό,τι φάνηκε και στη συμμετοχή είχαμε μεγαλύτερη συμμετοχή. Αυτό είναι παρήγορο τουλάχιστον. Φτάσανε περίπου σε ένα ποσοστό 60% συμμετοχής. Αλλά θέλω να σημειώσω ότι επανεξελέγει με αρκετούς βουλευτές ένας άλλος δισεκατομμυριούχος, όχι αυτός ο Ρώσος, ο φιλορώσος που λέμε, ο Ρώσο-Αρμένιος, που παρολίγον θα γινόταν ο νέος πρωθυπουργός. Ένας άλλος, ο οποίος μάλιστα λέει ότι είναι υπέρ της. Πώς να το πούμε, της πλούσιας και ευνομούμενης Αρμενίας. Γιατί το λέω αυτό, γιατί αυτός πριν από 2 χρόνια, επειδή συνδυάζεται με το προηγούμενο θέμα που λέγαμε, να δούμε τι γίνεται κι αλλού, είχε πει ότι είχε ένα τάμα η οικογένειά του να κάνει ένα τεράστιο άγαλμα του ίσου και παρά τις αρχαιολογικές αντιρρήσεις, τα περιβαλλοντικά ζητήματα, την καταστροφή μιας σειράς υποδομών, προχώρησε στην κατασκευή ενός γιγαντιαίου αγάλματος του Ιησού και παρά και την αντίρρηση της Εκκλησίας.
0: Ξέρεις όμως γιατί. Αυτοί οι λαοί έχουν, επειδή ήταν στερημένη η θρησκευτικότητά τους και τα λοιπά για πολλά χρόνια και καταπιεσμένοι ήταν από τα κομμουνιστικά καθεστώτα, νιώθουν την ανάγκη να το κάνουν σε υπερβάλλοντα βαθμό και ίσως αυτά μετράνε στην τοπική κοινωνία και γι' αυτό προφανώς το κάνει και παρά όντως τις αντιρρήσεις της Εκκλησίας. Πάμε όμως στα πολιτικά στην Αρμενία. Στα πολιτικά τα δικά μας. Είχαμε πολύ πυκνό Σαββατοκυριακό. Είχαμε καταρχάς την
1: Παρασκευή Σαββατοκύριακο.
0: Παρασκευή Σαββατοκύριακο, σωστά το λες. Την Παρασκευή είχαμε την παρέμβαση του κυρίου Σαμαρά στην Κρήτη. Και το Σαββατοκύριακο είχαμε τα του ΣΥΡΙΖΑ. Τη διάλυση και με τη βούλα του ΣΥΡΙΖΑ, μάλλον την πρόθεση του ΣΥΡΙΖΑ να ενταχθεί σε ένα άλλο κόμμα το οποίο ακόμα δεν υφίσταται τουλάχιστον επί της ουσίας, επί της αρχής και επί της ουσίας. Το δεύτερο είναι πρωτοφανές. Το πρώτο έχει ξαναγίνει. Το καλά, δεύτερο δεν έχει ξαναγίνει.
1: Ούτως ή άλλως εγώ αυτά που ζούμε γενικότερα θα έλεγα και μόνο το γεγονός ότι μέσα στη Βουλή, για να ξεκινήσω από το κεντρικό θεσμικό, έχουμε φτάσει να έχουμε περίπου 40 ανεξάρτητους βουλευτές και δεν είναι οι εποχές των μνημονίων, που ας πούμε και τότε πάλι λιγότεροι ήταν όσοι ανεξαρτητοποιήθηκαν κατά δεκάδες. Λέω τώρα, αυτό δείχνει την κρίση της πολιτικής και αυτό αφορά τους πάντες, γιατί όλοι έχουν, ας το πούμε, πρώην δικούς τους, διαγραμμένους πρωθυπουργούς ή άλλοι βουλευτές κλπ. Λέω τώρα το εξής. Mm-hmm. Η συνεδρίαση, καταρχάς μάλλον για να είμαστε ακριβείς, ο κύριος Σαμαράς μας είπε ότι προχωράει γιατί ο κόσμος του έχει δώσει πολύ σοφία και πολλές απαντήσεις και περιμένουμε πλέον πότε θα μας ανακοινώσει τις αποφάσεις του, όπως είπε, σηματοδοτώντας την προοπτική ενός κομμάτους και από ό,τι είδα δεν βιάζεται. Ίσως γιατί έχει κάνει πιο σωστή ανάλυση από άλλους το πότε θα γίνουν οι εκλογές ή περίπου θα γίνουν οι εκλογές, θα το πιάσουμε μετά αυτό. Για το ΣΥΡΙΖΑ τώρα, το ΠΑΣΟΚ πρώτα απ' όλα. Τα διάφορα που αναμενόντουσαν για το πολιτικό συμβούλιο νομίζω χαμήλωσαν τους τόνους, αλλά μάλλον ήταν και η τελευταία προειδοποίηση έσω κομματικά προς τον κύριο Δούκα ότι τα ζητήματα κάπως πολύ φιλικά που βλέπει προοπτικώς με άλλα κόμματα όπως το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, μάλλον ότι δεν θα πρέπει να τα επαναλάβει. Άκουσα πολλές κριτικές.
0: Νομίζω έκανε λάθος ο κύριος Ανδρουλάκης που άφησε έδαφος τον κύριο Δούκα να αναπτύξει την στρατηγική του και να σύρει το Πασόκ στη στρατηγική του.
1: Τέλος πάντων, θα δούμε. Θα κρυθούν. Προσπάθησε να κάνει αντεπίθεση με την οργάνωση των Υπουργείων, όπως λέμε, των σκιωδών Υπουργείων.
0: Έχεις δίκιο.
1: Αλλά και εκεί είδαμε κάποιες απουσίες.
0: Κοίταξε, για μένα είναι έξυπνη κίνηση ως προς το εξής. Ότι την ώρα που τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης και τα καινούργια κόμματα είναι κόμματα αντίθεσης, άρνησης και κριτικής, το ΠΑΣΟΚ πάει να δείξει ότι έχει με ένα πυρήνα στελεχών που θέλουν να έχουν κυβερνητικές προτάσεις και κυβερνητικές θέσεις και ότι παρακολουθούν το κυβερνητικό έργο. Αυτή η κίνηση νομίζω ότι αυτό το χαρακτήρα έχει. Από την άλλη, θέλω να σου πω και είχε πλάκα αυτό που μου είπε κάποιος και μου άρεσε το επιχείρημα, ότι αν κάποιος έλειπε από τη χώρα για 15 χρόνια και ξαναγυρνούσε και δεν είχε ιδέα τι γινόταν και ξαναγυρνούσε και έβλεπε ότι συζητάμε για τα κόμματα του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Σαμαρά και το ΠΑΣΟΚ και λοιπά, θα έλεγε βρε παιδιά δεν άλλαξε τίποτα στα 15 τελευταία χρόνια σε αυτή τη
1: να μην είναι βιαστική, θα δούνε πολλές αλλαγές γιατί μεσολάβησαν και άλλα κόμματα.
0: Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε για να έχουμε και μετά τη δυνατότητα να συζητήσουμε και με τον επόμενο καλεσμένο μας.
2: Όταν κοιτάς από ψηλά,
3: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
4: Τι έπαθες?
5: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
4: Ταυτότητα έχεις?
5: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
4: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
5: Έχω.
4: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
5: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
6: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
7: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
8: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
9: Τη δροσιά του να έχετε.
7: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
10: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
11: Πολύ ώρα μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ώρα meeting, πολύ σύχνα στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
12: Πλας, πλας, πλας.
13: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
14: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
13: Δηλαδή?
14: Δηλαδή το ΣΥΜΠΑ. Πλας δροσιά, πλας άνεση, πλας εξοικονόμηση.
13: Πλας, πλας, πλας.
14: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
15: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
16: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
17: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
16: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
17: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
18: Του αγοριού απέναντι.
19: Το όλοι μαζί μπορούμε, ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο όλοιμαζιμπορούμε.gr ή στο more.com.

0: Επιστρέψαμε και έχουμε, λέγαμε για το ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρη, και έχουμε τον κύριο Κώστα Μπάρκα στη γραμμή. Είναι χαρά και τιμή μας να τον φιλοξενούμε.
1: Τον καλημερίζουμε.
0: Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Μπάρκα, θα είστε υποψήφιος και με ποιο κόμμα στις επόμενες εκλογές? Σας πιάσαμε.
2: Καλημέρα σας, κύριε Μπούλ. Καλημέρα σας, κύριε Στουμπό. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Εμείς για τη συμμετοχή. Θα είστε υποψήφιος στις εκλογές επόμενες και με ποιο κόμμα?
2: Κύριε Μουρούτη, εγώ όταν ασχολήθηκα με την πολιτική, μπήκα σε ένα κόμμα που είχε 30%, 3,5%. Προέρχομαι από την νεολαία του συνασπισμού. Με την πολιτική δεν ασχολούμαι για τα οφίτσια, ούτε διεκδικώ για τον εαυτό μου θέσεις και προνόμια. Εκλέχθηκα βουλευτή στο 12 και μου κάνουν την τιμή οι Πρεβεζιάνοι να με ψηφίζουν μέχρι και σήμερα, να με έχουν στη Βουλή μέχρι και σήμερα. Υπό την ηγεσία του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, έγινα και υφυπουργός για ένα διάστημα. Αγωνίζομαι για τον τόπο μου, αγωνίζομαι για τις ιδέες μου, για τις απόψεις μου. Είναι πολύ μακριά αυτό. Δεν είναι αυτή η
0: στιγμή. Αλλά αυτό δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω, και σέβομαι την τοποθέτησή σας, ότι αγωνιζόμενος για τις απόψεις και τις ιδέες σας, αυτές θα εκφράζονται, αντιπροσωπεύονται μέσα από το κόμμα το οποίο σήμερα συμμετέχετε, ή μέσα από μια ευρύτερη, θα το έλεγα ευγενικά, προσπάθεια υπό τον Αλέξη Τσίπρα?
2: Κοιτάξτε κύριε Μούρτη, δεν σας κρύβω ότι θεωρώ ότι οι ιδέες μου για κοινωνική δικαιοσύνη, για παράδειγμα, ή για την αύξηση του βιωτικού επίπεδου των συνανθρώπων μας, των Ελλήνων, πρέπει να αποκτήσουν και προοπτική κυβερνητική. Αυτό νομίζω ότι θα αποτυπωθεί στο επόμενο διάστημα. Ήδη ζούμε, αν θέλετε, την μετακίνηση κομμάτων και ρευμάτων με την δημιουργία όλων διαφόρων κομμάτων στην πολιτική, όχι αρένα, στην πολιτική, αν θέλετε, ζωή. Το επόμενο διάστημα νομίζω όλα θα αποτυπωθούν. Η ψυχραιμία χρειάζεται, δεν χρειάζονται βιαστικές ενέργειες. Εγώ θα συνεχίσω να αγωνίζομαι και στο κοινοβούλιο και στην κοινωνία. Μιλάω με τους Πρεβεζάνους, συζητώ μαζί τους. Οφείλω να σας πω ότι τις αποφάσεις μου βεβαίως έχω και άποψη. Δεν λέω ότι δεν έχω άποψη, αλλά όμως τις παίρνω και το κλίμα, αν θέλετε, των ανθρώπων οι οποίοι με βάλανε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, για να μπορώ να εκφράσω και, αν θέλετε, καλύτερα τις απόψεις της πλειοψηφίας αυτών που στηρίζουν τον πολιτικό μου χώρο.
1: Κύριε Μπάρκα, για να μείνουμε όσο γίνεται πιο θεσμικοί και πιο ψύχρεμοι, εκτός από την προσωπική απάντηση που δίνετε, λέω το εξής, και καλά κάνετε και τη δίνετε και ως διαδρομή και ως προσπάθεια. Εκείνο που ζήσαμε τώρα και ακούμε και σχολιάζουμε, και πρέπει να δώσετε κι εσείς μια απάντηση, ως βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ που είστε ακόμη, λέω το εξής. Έγινε αυτή η κεντρική επιτροπή. Έγινε κάποια συζήτηση για ποιο λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ έχει φτάσει, έστω δημοσκοπικά, παρά την προσπάθεια των προηγούμενων μηνών ή της περσινής χρονιάς, να καταγράφει ένα 2-2,5%, να μένει εκτός Βουλής εν ολίγης? Έγινε κάποια συζήτηση που προσπάθησε να εντοπίσει ποιες ήταν οι αιτίες? Είναι απλά η ίδρυση του κόμματος του κυρίου Τσίπρα?
2: Όχι, έγινε συζήτηση. Σας άκουσα, κύριε Στούμπο, και το πρωί στη μια τοποθέτηση. Σας έγινε συζήτηση. Παρά το γεγονός ότι τις δύσκολες συζητήσεις στην κεντρική μας επιτροπή και στο παρελθόν τις αποφεύγαμε.
1: Με πολύ εύκολο. Όποιος αποφεύγει κάτι βρίσκει μπροστά μετά.
2: Τι να σας πω, κύριε Στούμπο, εγώ δεν ήμουν ποτέ μέλος.
1: Δικό μου το σχόλιο.
2: Δεν ήμουν ποτέ μέλος της κεντρικής επιτροπής. Εγώ ήμουν πάντα απλό μέλος του κόμματος.
1: Συμμετείχατε πάντως σε αυτή τη συνεδρίαση ως βουλευτές, σωστά?
2: Συμμετείχα, ναι, στην τελευταία εννοείται.
1: Και μιλήσατε, νομίζω.
2: Δεν είχα ποτέ. Όχι, δεν ήμουν, κύριε Στούμπο, αφορά τον εαυτό μου. Δεν ήμουν ποτέ μέλος της σχετικής επιτροπής, ήμουν στρατιώτης πάντα και έπαιρνα θέση εκεί που το κόμμα με έβαζε. Τότε αυτές τις αποφάσεις, τα παλιότερα μέλη της σχετικής επιτροπής ή όσοι συμμετείχαν στις σχετικές επιτροπές του κόμματος όλα αυτά τα χρόνια, θα μπορούσαν να σας απαντήσουν γι' αυτό. Όμως ναι, συμμετείχα. Και οφείλω να σας πω ότι έγιναν αναφορές σε πολλές τοποθετήσεις. Εγώ θα σας πω μόνο για τη δική μου, δεν χρειάζεται να πω για τους άλλους συνομιλητές, συντρόφους, οι οποίοι πήραν τον λόγο στην κεντρική μας επιτροπή. Για παράδειγμα, εγώ ένα από αυτά που ανέφερα, κύριε Στούμπο, είναι ότι κατά την άποψή μου δεν μπορεί κάποιος να λαμβάνει την ευθύνη για κάτι που συνέβη στο κόμμα μας, όπως για παράδειγμα η προεδρία του Στέφανου Κασελάκη, και να λέει ότι, παιδιά, εγώ αναλαμβάνω την ευθύνη γιατί ήμουν ένας από τους προτεργάτες αυτής της, αν θέλετε, συνθήκης, της πολιτικής απόφασης, τέλος πάντων, και τώρα αποφασίζω εγώ να κατέβω και να γίνω πρόεδρος. Αντί να πω ότι αφού αναλαμβάνω την ευθύνη, τώρα κάνω στην άκρη και ας αναλάβει ένας πιο νέος άνθρωπος στο κόμμα για να μπορέσουμε να δούμε πού θα οδηγηθεί αυτό το κόμμα. Ξέρετε, είναι πολλά τα ζητήματα αυτά τα οποία
1: θέθηκαν.
2: Σας άκουσα και το πρωί και
1: εγώ δημοσιογραφικά σχολιάζω και κρίνομαι και εγώ για αυτά που λέω, αλλά τα υπόλοιπα.
2: Παραφανώς, όλοι κρίνομαστε.
1: Να ρωτήσω όμως το εξής, κύριε Μπάρκα, μια στιγμή.
2: Δεν σας εγκαλώ.
1: Μια στιγμή, όχι να με καλέσετε μέσα. Καλό κάνει στη δημοκρατία να εγκαλούμε και τους δημοσιογράφους. Όχι σαν τον Τραμπ. Γιατί έχουμε και πολιτικές εξουσίες που συνήθως θέλουν τους δημοσιογράφους πυθύνια όργανα. Λοιπόν, μια στιγμή τώρα.
2: Όταν συζητάμε κάτι, να συζητάμε επί πραγματικής βάσης.
1: Ακούστε με λίγο. Θεσμική ερώτηση, γεγονός. Είχατε ένα συνέδριο πριν από ένα χρόνο. Και πήρατε μια απόφαση την οποία προσπαθήσατε κατά το μάλλον ή το να την υπηρετήσετε. Mm-hmm. Εγώ εννοώ η ηγεσία του κυρίου Φάμελου και οι υπόλοιποι βουλευτές κλπ. Που έλεγε να συγκροτηθεί ένας ευρύτερος αριστερός προοδευτικός πόλος. Σωστά. Αυτό τώρα εδώ, έτσι όπως έχει διατυπωθεί, που έχουν mm-hmm. αρχίσει ήδη διάφορες ερμηνείες από το Σάββατο το βράδυ, Κυριακή, Δευτέρα mm-hmm. και από ό,τι φαίνεται θα έχουμε ψωμί, mm-hmm. φαίνεται λες και το πραγματικό δίλημα δεν ήταν αν θα φτιαχτεί ο πόλος, mm-hmm. αλλά αν θα ενταχθείτε στο κόμμα του Τσίπρα.
2: Λάθος.
1: Πέστε μας εσείς τι λέει η απόφαση.
2: Οι ερμηνείες, κύριε Στουμπό, αφορούν αυτούς που τις κάνουν. Εγώ λοιπόν δεν θα ερμηνεύσω τίποτα. Εγώ θα σας πω αυτό που πραγματικά συμβαίνει. Δεν μπορώ να κρύψω τα μάτια μου και αν θέλετε θα κάνω τη στουφοκάμιλο αν το κάνω αυτό. Θα βάλω το κεφάλι μου στην άμμο δηλαδή. Αν δεν σας πω ότι περνάμε μια ακόμα πολύ μεγάλη δυσκολία. Από τις πολλές που περάσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Ποια είναι αυτή, το γεγονός αυτή τη στιγμή, ότι πολλά μέλη μας αποχωρούν από τον ΣΥΡΙΖΑ ή αν δεν είναι μέλη μας ψηφοφόρου του κόμματος.
1: Καλά, και την Κεντρική Αποτροπή απεχωρήσαν από ό,τι κατάλαβα.
2: Επιτρέψτε μου να σας πω. Εγώ δεν αναφέρομαι, κύριε Στομπό, στα στελέχη. Αναφέρομαι στους ψηφοφόρους. Αποχωρούν λοιπόν από τον ΣΥΡΙΖΑ ή τέλος πάντων λένε ότι στις συζητήσεις που κάνω εγώ, ξαναλέω, εγώ σας μεταφέρω το κλίμα των ανθρώπων που λαμβάνω από την Πρέβεζα. Από αυτούς που ψηφίζουν στη ΣΥΡΙΖΑ, που στήριζαν στη ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Και μου μεταφέρω την εξή εικόνα ότι δεν είναι, θα είναι. Πώς να το πω, θα είναι τερατώδες, θα είναι κακό να υπάρχουν δύο αντιπαραθετικά ψηφοδέλτια, ένα της Ελλάς και ένα του ΣΥΡΙΖΑ, διότι κατά την άψη του κόσμου αυτοί οι δύο χώροι, αν θέλετε, είναι, επικοινωνούν, λένε πράγματα τα οποία...
0: Υπάρχει και τρίτος χώρος που είναι η Νέα Αριστερά, για παράδειγμα, που επικοινωνεί με τον χώρο.
2: Επιτρέψτε μου, κύριε Μουρούτη, επειδή θέλω να απαντώ σε ένα ερώτημα, κρατήστε το θεό ότι δεν έχετε χρόνο, αλλά θέλω να απαντώ σε ερωτήματα. Λένε αυτό το πράγμα και μου λένε Κώστα, ο Άλεξ Τσίπρας έκανε τον ΣΥΡΙΖΑ κυβερνώσα δύναμη. Εμείς αγαπάμε και τον ΣΥΡΙΖΑ γιατί τον στηρίζουμε, αλλά αγαπάμε και τον Άλεξ Τσίπρα γιατί τον θεωρούμε φυσικό ηγέτη. Έναν άνθρωπο που μπορεί να ηγηθεί μια προσπάθεια κυβερνητική ενός πόλου της κεντροαριστεράς. Και πρέπει με κάποιον τρόπο αυτό το θέμα να λυθεί. Αυτό λοιπόν εγώ όφυλα να το μεταφέρω και στα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Διαφωνούν, συμφωνούν με την άποψη αυτή ή τέλος πάντων με την εικόνα αυτή. Όμως είναι μια εικόνα την οποία δεν μπορούν να μην λάβω υπόψη μου, κύριε Στούμπο.
1: Να τη λάβετε υπόψη σας, γιατί είστε εκλεγμένος εκπρόσωπος.
2: Ναι. Άρα, τι είπατε?
1: Είστε εκλεγμένος εκπρόσωπος, ναι. Ενός κόμματος και ενός κόσμου.
2: Μάλιστα. Άρα αυτό οφείλω να το μεταφέρω στα πολιτικά όργανα του κόμματος και να τους πω, παιδιά, εδώ πέρα υπάρχει αυτό. Πρέπει λοιπόν με έναν τρόπο αυτό να το λάβουμε υπόψη μας. Και νομίζω ότι αυτή η προσπάθεια, η οποία, αν θέλετε, την οποία έδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ το προηγούμενο διάστημα, δηλαδή πια να συνεννοηθούμε πολιτικά με διαφόρους χώρους, δεν προέκυψε.
1: Ωραία, με μια ατάκα, κύριε Μπάρκα, με μια ατάκα όμως. Άλλο το να είστε μαζί σε μια προσπάθεια πολιτικής σύνθεσης, προσπάθεια συντονισμού και συνεργασίας, και άλλο πράγμα να εξαλειφθεί ένα κόμμα ή να εισχωρήσει κατά μόνας ή κατά δεκάδες σε ένα άλλο κόμμα.
0: Να διαλυθεί και να προσχωρήσουν τα στελέχη, αυτό είναι.
2: Κύριε Στουμπο, εγώ δεν λέω ατάκες. Εγώ προσπαθώ να μεταφέρω, αν θέλετε, τον παλμό της κοινωνίας. Αυτό προσπαθώ να κάνω. Αυτό τον αγώνα δίνω. Όλα αυτά νομίζω ότι το επόμενο διάστημα θα εξελιχθούν. Ξαναλέω, ήταν μια δύσκολη κεντρική επιτροπή. Η οποία πήρε μια απόφαση, η οποία κατά την άποψή μου είναι καθαρή. Mm-hmm. Δεν μπαίνω τώρα στη διαδικασία του κουτσομπολιού. Εγώ, κύριε Στούμπο, δεν με ενδιαφέρει το κουτσομπολιό. Ο Τσίπρας δεν θέλει τον Μπάρκα, αλλά θέλει τον Μωρούτη. Δεν θέλει τον ένα, δεν θέλει.
0: Αυτά είναι κουτσομπολιά. Μακριά από εμάς αυτά, κύριε Μπάρκα.
2: Όχι, μην είστε, κύριε Μωρούτη, μην είστε μακριά, γιατί η ζωή είναι μικρή. Μην λέτε μακριά. Αλλά λέω ότι αυτά είναι κουτσομπολιό. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι να δημιουργηθεί και αυτό τον αγώνα δίνω, αν θέλετε. Mm-hmm. Κυβερνητικό πόλο τη κεντροαριστερά, ο οποίο θα αντιταχθεί στι πολιτικέ τη Νέα Δημοκρατία. Με ένα πολιτικό σχέδιο, δηλαδή με υπεράσπιση. Της κοινωνικής συνοχής, με κοινωνικό συμβόλαιο το οποίο θα έχει ως προμετωπίδα του την κοινωνική συνοχή. Αυτό.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μπάρκα.
1: Θα επανέλθουμε. Καλή συνέχεια.
0: Εγώ ως τρίτος, ως παρατηρητής, δεν μου φαίνονται πολύ φυσιολογικά αυτά. Ένας αρχηγός ενός κόμματος να αποχωρεί από το κόμμα του, να ιδρύει ένα άλλο κόμμα και το κόμμα να διαλύει.
2: Κύριε Μουρούτη, μιας και δεν σας φαίνεται πολύ.
0: Εμένα λέω, και δεν έχουμε χρόνο να το συζητήσουμε, σας ζητάω συγγνώμη.
2: Μιας και δεν σας φαίνεται και πολύ φυσιολογικό, κύριε Μουρούτη. Θέλετε να μας πείτε για τον κύριο Σαμαρά δύο-τρία πράγματα, μια και υπάρχει στενότατο συνεργάτη τα προηγούμενα χρόνια.
0: Ευχαρίστω, αλλά τουλάχιστον. Εντάξει, ήταν λίγο διαφορετικές οι συνθήκες.
2: Εντάξει.
1: Ευχαριστώ. Okay, θα επανέλθουμε.
0: Μια επανέλθουμε. Εκπομπή.
2: Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα. Πάμε σε διαφημίσεις. Δημήτρη, κάπου εδώ νομίζω ολοκληρώσαμε. Αύριο θα έχουμε τη.
1: Έχουμε ανοίξει τη. Όπως λέμε τον Τραχανά, θα έχουμε συνέχεια.
0: Έτσι, την καλημέρα μας.
1: Καλή εβδομάδα.
3: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
4: Να ζήσετε!
5: Άσε εμένα πρώτα.
6: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
7: Πάρτε του το μικρόφωνο.
8: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Μητέα.
10: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
10: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
10: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
11: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
12: Εκλογές Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 2026. Η φωνή των ιατρών. Η δύναμή μας. Διεκδικούμε όσα αξίζουμε. Συμμετέχουμε όλοι. Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 παίρνουμε το μέλλον του κλάδου στα χέρια μας με ένα μόνο κλικ. Για πρώτη φορά η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού και Πειθαρχικού Συμβουλίου.
13: Η ώρα είναι 12.
14: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στερεό.
15: Αφή Καπέλη στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
16: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη, 10 Ιουνίου, και ώρα 9:30, θα βρίσκομαι

0: Perfume Lab, με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
1: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
2: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Radio Pella στους 103,3 FM στέρεο.
1: Σε 200 μέτρα στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
2: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
1: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
2: Nissan Σιδηρόπουλος, 4 χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
2: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το Picnic σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Picnic. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2380-206-69. Picnic. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
3: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
4: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
3: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
4: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
5: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 0 20 210.
6: Μες στα χαράματα.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στέρεο.
1: Σε 200 μέτρα στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα στρίψτε στη Νισάν Σιδηρόπουλος.
2: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Νισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Νισάν. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
1: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
2: Νισάν Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
2: KGM. Σιδηρόπουλος ΑΕ, 4ο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδαίας.
3: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο, Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
4: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκίδρα. Τηλέφωνο 23810 82588.

0: Καλό σας μεσημέρι και καλή εβδομάδα να έχουμε. Δευτέρα, 8 Ιουνίου σήμερα, ακούτε Sky 100,3, κεντρικό μαγαζίνο και αρχίζουμε με τις ειδήσεις πρώτα σε τίτλους. Έχουμε νέο γύρο βομβαρδισμών και αεροπορικών επιδρομών ανάμεσα σε Ιράν και Ισραήλ. Εκτόξευσε βαλιστικούς πυράβλους και πάλι το Ιράν μετά από μια περίοδο σχετικής, όχι απόλυτης, ηρεμίας. Απάντησαν οι Ισραηλινοί, σταματήστε το τώρα, λέει ο Τραμπ.
1: Μια νέα επίθεση από το Ιράν προς το Ισραήλ. Φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή ούτε το Ισραήλ ούτε το Ιράν κάνουν πίσω. Και μένει να δούμε αν θα υπάρχει ξανά νέα απάντηση από το Ισραήλ.
2: Εμφανίστηκε μία από τις παλαιότερες δηλώσεις του Μάρκο Ρούμπιο, του Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος είπε και τη φοβερή κουβέντα, εγώ τη θυμάμαι, ότι μόνο οι ηλίθιες χώρες δεν αντεπιτίθενται όταν τις πυροβολούν.
0: Και ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Στο μικροσκόπιο των επιστημόνων, οι μετασεισμοί στην Εύβοια, τι δείχνουν τα έως τώρα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι σεισμολόγοι, ταρακουνούθηκαν για τα καλά και οι γύρω περιοχές, όχι μόνο η Εύβοια, πολλές ζημιές σε σπίτια που ούτως ή άλλως όμως είχαν ρογμές από τον περσινό σεισμό.
3: Μιλάμε ακριβώς για το ίδιο ρήγμα. Τα σπίτια αυτά πέρσι που είχαν υποστεί αρκετά μεγάλες ζημιές, φέτος τα αποτέλειωσε.
4: Έχουμε συνεχείς μετασεισμούς. Με 5 και 13 πρώτα λεπτά ξημερώματα είχαμε τον ισχυρότερο 4,1. Οι μετασεισμοί συνεχίζονται.
5: Όσο διαρκεί η μετασεισμική ακολουθία, όλες οι πιθανότητες για οτιδήποτε είναι αυξημένες. Είναι μια περίοδος που πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Ναι.
0: Θέλει προσοχή, όπως ακούσατε από τους σεισμολόγους. Καθησυχαστική μεν, αλλά προς το παρόν παρακολουθούν. Και είχαμε και τις νέες προκλήσεις, τους λονταρισμούς της Άγκυρας. Εκδηλώθηκαν όταν πήγαιναν οι Υπουργοί Άμυνας στην Κύπρο, όπου γίνεται σύνοδος των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρενόχλησαν μέσω ασυρμάτου τα αεροσκάφη που μετέφεραν τον Νίκο Δένδια, αλλά και τους Υπουργούς Άμυνας Γαλλίας και Ολλανδίας.
6: Συνιστά στρατιωτική απειλή, διότι είναι στρατιωτικά αεροσκάφη που ήταν δίπλα σε άλλα αεροσκάφη που νόμιμα εισέρχονται στο FIR της Κύπρου. Άρα ναι, είναι και παράνομη και επικίνδυνη.
7: Σημαίνει ότι η Τουρκία ναι μεν θέλει την προστασία του ΝΑΤΟ με τους πυράβλους Patriot και τα λοιπά και της Ευρώπης, δηλαδή μια ευρωπαϊκή άμυνα, ομπρέλα, αλλά η Κύπρος άλλο πράγμα.
8: Ναι, ξέρετε, είναι
7: εκτός. Το Αιγαίο άλλο πράγμα.
0: Έτσι το βλέπουν οι Τούρκοι. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης ρυθμίζει τον ήχο. Τζέσι Αμπτουλάη έχει την άρξη συνταξία. Μελίνα Σαμαραδέλη στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Και ποιος μας περιμένει. Γεια σου, Δημήτρη Κολιομιχάλη. Καλή εβδομάδα να έχουμε.
9: Καλή εβδομάδα, καλό μεσημέρι και καλά τα νέα που σας έχω. Γιατί ένα τροχαίο ατύχημα που είχε γίνει στην Κηφισού έφυγε. Μεταφέρθηκαν τα οχήματα με αποτέλεσμα να μην υφίσταται μεγάλο μποτιλιάρισμα. Θα σας πω για μικρές καθυστερήσεις που έχει Κηφισού. Έχει βελτιωθεί η κατάσταση και στο κέντρο της Αθήνας. Πάμε όμως τα λίγο πιο δύσκολα, στο Σκαραμαγκά. Δεν έχει κίνηση όσοι ήθιστε, όπως τις άλλες μέρες δηλαδή, η λεωφόρος Αθηνών προς τα έξω, προς την Κόρινθο. Έχει προς τα μέσα, παραδόξως, λόγω σύγκρουσης στο ύψος των δηληστηρίων του Ασπροπύργου. Και έτσι, όσοι έρχεστε από την Κόρινθο προς την Αθήνα, από το ύψος της γέφυρας του Ασπροπύργου προς τα δηληστήρια και τη λίμνη Κουμουνδούρου, να ξέρετε πως θα καθυστερήσετε. Ομοίως όσοι είστε στη Σχιστού προς τη λεωφόρο Αθηνών και λιγότερο όσοι είστε στην περιφερειακή Εγάλεο προς Σκαραμαγκά. Πάμε στην Κηφισού. Έφυγε το ατύχημα όπως είπαμε, αλλά υπάρχει πυκνή ροή και στα δύο ρεύματα της Κηφισού προς τη Νέα Φιλαδέλφια. Είτε ανεβαίνετε, είτε κατεβαίνετε δηλαδή προς τη Νέα Φιλαδέλφια. Το κέντρο της Αθήνας όπως είπαμε βελτιώθηκε. Λίγη κίνηση έχει απομείνει μόνο στην Βασιλής Σοφίας προς τη Βούλη και στη Σταδίου και κλείνουμε την παραλιακή. Είχε ισχυρό μποτιλιάρισμα, τώρα είναι μέτριο, γύρω στα 10-15 λεπτά περίπου το υπολογίζω, στο ρεύμα προς τον Πειραιά, στο ύψος του παλιού αεροδρομίου του Ελληνικού και του Αλίμου, Σπύρο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, ο Δημήτρης Κουλιομιχάλης. Αυτή είναι η εικόνα που θα αντιμετωπίσετε ό,τι συγκινήσετε. Εμείς θα αρχίσουμε, κυρίες και κύριοι, από την εξαιρετικά σοβαρή υπόθεση του Παλαιστίνιου τρομοκράτη της Χαμάς, ο οποίος σχεδίαζε χτύπημα σε Ισραηλινό στόχο. Αυτές είναι εκτιμήσεις, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει και σε επίπεδο βεβαίως απώλειας ζώων, όσο και για τη χώρα μας. Μια τέτοια επίθεση στην καρδιά του καλοκαιριού, εφόσον εκδηλωνόταν εδώ, αντιλαμβάνεστε τι μπορεί να σηματοδοτήσει. Αυτή τη στιγμή, κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας, ο Παλαιστίνιος είναι στα δικαστήρια της Ευελπίδων. Αυτή τη στιγμή τώρα που μιλάμε, απαντάει στις ερωτήσεις του ανακριτή. Ήδη έχουν ασκηθεί διώξεις για βαρύτατα αδικήματα. Φέρεται να έχει ομολογήσει, να έχει πει στις αρχές, βεβαίως από τη στιγμή της σύλληψής του, ότι είναι μέλος της Χαμάς πράγματι και ότι σχεδίαζε επίθεση. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης από προχθές ασχολείται με όλη αυτή την υπόθεση, ο αστυνομικός μας συντάκτης, από τη στιγμή δηλαδή της σύλληψής του στην Κρήτη. Να δούμε τι νεότερα φέρνει η έρευνα. Καλώς ήρθες, Γιώργο.
8: Καλό μεσημέρι. Μια έρευνα που πλέον ουσιαστικά θα προσπαθήσει να επεκταθεί και σε ενδεχόμενες επαφές που είχε όλα αυτά τα χρόνια που υπάρχει παρουσία του στην Ελλάδα, γιατί δεν είναι σταθερή αυτή η παρουσία του. Ένα διάστημα μετά το 2023, όταν εμφανίστηκε για πρώτη φορά, φέρεται να υπήρχε ένα κομμάτι όπου είχε ζήσει και στη Γερμανία, γι' αυτό και εκεί υπάρχει μια προσπάθεια να
0: βρουν τις επαφές που είχε εκεί.
8: Τις επαφές ακριβώς.
0: Είχε πάρει άσυλο.
8: Είχε πάρει άσυλο, όπως συμβαίνει με τα άτομα τα οποία έρχονται στην Ελλάδα από την Παλαιστίνη. Να τονίσουμε βέβαια ότι δεν φαινόταν τουλάχιστον να είναι κάτι αρκετά κοντά σε επίπεδο ενέργειας τρομοκρατικής. Ήταν όλα σε πολύ πρώιμο και προπαρασκευαστικό στάδιο, και αυτό φαίνεται και από τα ευρήματα, γιατί υπήρχε μια αναφορά και εκτίμηση για ένα κρουαζιερόπλοιο. Δεν φαίνεται τουλάχιστον να προκύπτει κάποιο τέτοιο στοιχείο τόσο κοντά, από τη στιγμή που μιλάμε για κάποιες ζυγαριές, κάποιους αναδευτήρες, κάποιες παραγγελίες που έχουν γίνει και δεν έχουν ολοκληρωθεί υλικών.
0: Μιλάμε για ένα κρουαζιερόπλοιο Ισραηλινό.
8: Ναι.
0: Το οποίο όμως λες ότι ο χρόνος που θα ερχόταν, που έρχεται δηλαδή στη χώρα, μας, με το χρόνο που θα χρειαζόταν εκείνος να φτιάξει ό,τι φτιάξει, απέχουν. Δεν
8: ακριβώς.
0: Θα ήταν μάλλον έτοιμος, γιατί παρόλα αυτά όμως οι αρχές εκτιμούν πως είχε παραγγείλει τα υλικά.
8: Είναι κάτι το οποίο ο ίδιος το είχε αναφέρει κατά την εξέτασή του από την αντιτρομοκρατική, ότι είχε παραγγείλει υλικά τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την παρασκευή κάποιου εκρηκτικού μηχανισμού με χημικές ουσίες. Αυτό φέρεται τουλάχιστον να το ομολόγησε και ο ίδιος.
0: Όπως ομολόγησε, Γιώργο, και ότι έχει κάνει ταξίδια στη Μαλαισία για να εκπαιδευτεί.
8: Υπήρχαν ταξίδια στη Μαλαισία. Ένα από αυτά, το οποίο ουσιαστικά αποτελούσε την εκπαίδευση από έναν χειριστή του μέσω της Χαμάς, είχε γίνει πριν από περίπου ένα χρόνο. Εκεί ουσιαστικά είχε μάθει να κατασκευάζει αυτές τους εκρητικούς μηχανισμούς χρησιμοποιώντας εύκολα προσβάσιμες χημικές ουσίες. Αυτό το ομολόγησε. Και από εκεί προκύπτουν φυσικά και αυτές οι κατηγορίες στην δικογραφία που σχηματίστηκε και για την ένταξή του στην Χαμάς, αλλά και για ταξίδια με τέτοιο σκοπό, με τρομοκρατικό υπόβαθρο. Από εκεί και πέρα, βέβαια, αυτό το οποίο αναφέρουν και στελέχη αντιτρομοκρατική είναι ότι μιλάμε ουσιαστικά για κάποιους στρατολογημένους θύλακες της Χαμάς, οι οποίοι είναι έτοιμοι ανά πάσα στιγμή να ενεργοποιηθούν, εν δυνάμει δηλαδή έτοιμοι για κάποια τέτοια ενέργεια, και προφανώς οι έρευνες πλέον θα επεκταθούν και σε άλλα πρόσωπα που μπορεί να έχουν το ίδιο υπόβαθρο, να έχουν λάβει μια εκπαίδευση, να είναι υπεράνω υποψίας τουλάχιστον με βάση την καθημερινότητά τους στην Ελλάδα και την παρουσία τους, και να είναι όμως σε θέση ανά πάσα στιγμή να προκαλέσουν.
0: Και αυτός είναι και ο κίνδυνος. Διατηρούν ένα χαμηλό προφίλ, ο συγκεκριμένος, αν δεν κάνω λάθος, ηλεκτρολόγος ήταν.
8: Ακριβώς, ηλεκτρολόγος. Δούλευε σε ζών συνεχόμενα χρόνια τώρα σε ξενοδοχείο.
0: Στην Κρήτη.
8: Σε ένα πεντάστερο ξενοδοχείο στην Κρήτη.
0: Δεν είχε δώσει, από ό,τι λένε και οι άνθρωποι, δεν είχε δώσει ποτέ δικαίωμα. Δηλαδή προσπαθούσε να κινείται κάτω από το ραντάρ των αρχών, με την οικογένειά του όμως να είναι στην Γάζα.
8: Αυτό ανέφερε, ότι είχε και δύο παιδιά εκεί. Από εκεί και πέρα, βέβαια, να τονίσουμε ότι ήταν χαρτογραφημένος από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Ενδεχομένως υπάρχει μια αξιολόγηση σε άτομα τα οποία έρχονται εδώ από την Παλαιστίνη, και γι' αυτό δεν πήρε πάρα πολλές μέρες η διαδικασία του εντοπισμού, του παρακολούθηση και σύλληψη, γιατί όλα κύλησαν μετά από κάποιες συλλήψεις που είχαμε στην Κύπρο.
0: Αυτό, συγγνώμη που σε διακόπτω, θεωρείς ότι κομβικό σημείο είναι Κύπρος, έτσι, αυτό που έγινε στην Κύπρο?
8: Εκεί υπάρχει η σύνδεση, εκεί διαπιστώνεται, και το ανέφερε και ο ίδιος, διότι ένας από τους τέσσερις συλληφθέντες που αφορούσαν πάλι προπαρασκευή τέτοιων ενεργειών, που όμως εκεί είχαν εντοπιστεί και είχαν τα σχέδια, να το τονίσουμε, και νητρική αμμονία, κάποια πιο επικίνδυνα χημικά, ήταν σε πιο εξελιγμένο στάδιο αυτού του τύπου οι ενέργειες. Εκεί λοιπόν ένα από αυτά τα άτομα είχε εκπαιδευτεί μαζί του, όπως διαπιστώθηκε, στη Μαλαισία. Είχαν επικοινωνία με αυτό το άτομο. και γνώριζε επίσης και έναν δεύτερο από τους τέσσερις ληφθέντες. Δεν είχαν επαφές, αλλά τον γνώριζε σαν πρόσωπο. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε αυτή η διαδικασία μετά τις συλλήψεις, μέσω των επαφών λοιπόν αυτών των ατόμων, και φτάσαν οι πληροφορίες και εδώ στην Ελλάδα, για να μπορέσει αυτό το πρόσωπο να τεθεί άμεσα υπό παρακολούθηση και να γίνουν οι υπόλοιπες ενέργειες.
0: Μάλιστα. Και όπως μας είπες, και είναι εύλογο, υπάρχει τώρα και μια έρευνα. Φαντάζομαι σε αυτή την έρευνα συμμετέχουν όλες οι μορφές αρχών ασφαλείας της χώρας. Θέλω να πω και αντιτρομοκρατική και ΕΥΠ και όλοι.
8: Ακριβώς, και είναι σημαντικό και στα εγκληματολογικά εργαστήρια από τις συσκευές να φανεί αν υπάρχουν, ναι, ας πούμε, κάποιες επαφές που θα μπορέσουν να ξεκλειδώσουν και ύποπτες σχέσεις με άλλα πρόσωπα, ναι, τα οποία θα τεθούν και αυτά στο μικροσκόπιο.
0: Για να δούμε τι θα βγει και από τις σημερινές του καταθέσεις, απολογίες. Ο εισαγγελέας ήδη έχει ασκήσει δίωξη. Τώρα απολογείται, αυτή τη στιγμή απολογείται στον ανακριτή. Μήπως πει κάποια επιπλέον πράγματα από όσα έχει πει ήδη στην αστυνομία και μας είπες εσείς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης ήταν. Κάποια από τα πράγματα που έχει πει στην αστυνομία είναι αυτά που θα ακούσετε τώρα. Βεβαίως δεν είναι δική του η φωνή.
10: Εκπαιδεύτηκα στη Μαλαισία στην κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών με χημικά υγρά. Είχα πάρει δοσομετρητές και ζυγαριά ακριβίας. Είχα παραγγείλει χημικές ουσίες από το διαδίκτυο, αλλά δεν τις παρέλαβα.
0: Αυτά φέρεται να υποστήριξε μετά τη σύλληψή του. Αυτή τη στιγμή, επαναλαμβάνω, βρίσκεται ενώπιον των δικαστικών αρχών η δικαστική μας συντάκτρια, η Έλενα Γαλάρη. Γεια σου, Έλενα. Μάλλον αντιμετωπίζει πολύ σοβαρές κατηγορίες ο Παλαιστίνιος, έτσι.
11: Ακριβώς. Αντιμετωπίζει βαριά αδικήματα, δύο κακουργήματα, συγκεκριμένα και στην πρώτη συγκέντρωση σε τρομοκρατική οργάνωση και λήψη εκπαίδευσης στην κατασκευή και χρήση εκρηκτικών για τη διενέργεια τρομοκρατικών πράξεων, και για δύο πλημελήματα. Πραγματοποίηση ταξιδιού για παρακολούθηση εκπαίδευσης για τέλεση τρομοκρατικών πράξεων, καθώς και αξιόπινη υποστήριξη για τρομοκρατικούς σκοπούς. Ο 37χρονος οδηγήθηκε εδώ στον εισαγγελέα συνοδεία ανδρών της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας. Έχει οδηγηθεί ήδη στον ανακριτή, δεν έχει δικηγόρο. Αυτό σημαίνει ότι ο ανακριτής αναμένεται να του διορίσει δικηγόρο για να λάβει προθεσμία για να απολογηθεί τις επόμενες μέρες. Δεν γνωρίζουμε ακόμα τη στάση που θα τηρήσει, αν δηλαδή επαναλάβει τα όσα έχει ισχυριστεί και προανακριτικά, αν θα τηρήσει την ίδια γραμμή και ενώπιον του δικαστικού λειτουργού. Περιμένουμε να λάβει την προθεσμία και να μάθουμε ποιος θα είναι ο ισχυρισμός του.
0: Mm-hmm. Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Έλενα. Η Έλενα Γαλάρη, άκουγα την Έλενα Γαλάρη, αλλά είχα στραμμένη την προσοχή μου και στην ενημέρωση από τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Γιάννη Καντέλη. Εντάξει, θα προσπαθήσουμε εμβόλυμα να έχουμε τον Γιάννη Καντέλη μαζί μας, γιατί ανακοινώθηκαν τα νέα πρόσωπα του κυβερνητικού σχήματος. Το διαβάζω μαζί σας. Με απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, αναπληρωτής υπουργός μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας. Ο μέχρι πρότινος υφυπουργός οικονομικών είναι ο κύριος Κότσιρας. Όλα αυτά γιατί μετακινείται από το Υπουργείο Μεταφορών, μετακινείται ο κύριος Κυρανάκης στο κόμμα, αναλαμβάνει το κόμμα, γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. Υφυπουργός Οικονομικών στη θέση του Κότσιρα, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος. Υπουργοποιείται για πρώτη φορά ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, βουλευτής στη δεύτερη περιφέρεια Πειραιά. Και υφυπουργός Περιβάλλοντος, γιατί παρετήθηκε. Όχι, εδώ δεν έχουμε παρέτηση. Υφυπουργός Περιβάλλοντος, η Μαριλένα Σούκουλη. Εδώ είχαμε την απώλεια. Το αείμνηστο Ταγαρά. Υφυπουργός Περιβάλλοντος λοιπόν η Μαριλένα Σούκουλη. Ο Τάσος Χατζηβασιλείου πηγαίνει υφυπουργός Εξωτερικών. Επιστρέφει στο Υπουργείο Εξωτερικών ο κ. Χατζηβασιλείου, αφού το υπόθεση εμπλοκής του στον ΑΠΚΕΠΕ πήγε στο αρχείο, δεν διαπιστώθηκε το παραμικρό εις βάρος του. Οι ορκομοσίες θα γίνουν στην Παρασκευή 12 Ιουνίου. Και από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει αλλαγή σε ό,τι αφορά τη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Α, δούμε βεβαίως, θα μας τα πει και ο Γιάννης Καντέλης. Επιστρέφουμε στο θέμα. Ο κύριος Πλεύρης, γιατί προσέξτε τώρα, λέγεται, εικάζεται ότι κάποιο από τα υλικά που θα χρησιμοποιούσε για την κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών ο Παλαιστίνιος θα μπορούσαν να έρθουν και από τη Λιβύη. Ξέρετε ότι από τη Λιβύη έχουμε αυξημένες μεταναστευτικές ροές. Και προσπαθεί η κυβέρνηση να ελέγξει αυτό το κομμάτι, γιατί εκτός από μετανάστες μπορεί να έρχονται και άλλα πράγματα. Ο υπουργός μετανάστευσης, ο κύριος Πλεύρης, ήταν στον Αθένα.
12: Όταν πολλές φορές ακούτε περιπτώσεις που κάνουμε ανακλήσεις ασύλου, προφανώς υπάρχουν κάποιοι λόγοι που μπορεί να είναι λόγοι δημοσίας τάξεως, δηλαδή κάποιος να έχει απασχολήσει σε ένα δίκημα, μπορεί όμως να υπάρχουν και άλλες πληροφορίες. Συγκεκριμένως, από τις πληροφορίες που έχω, βρισκόταν από το 2023 και τότε είχε πάρει άσυλο. Προφανώς υπήρχε μια συνεργασία που δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω και έχουμε φτάσει σε αυτό το αποτέλεσμα. Υπάρχουν συγκεκριμένες εθνότητες που καταλαβαίνετε ότι βρίσκεται σε ένα alert και το Υπουργείο Μετανάστευσης και παίρνει τις απαιτούμενες πληροφορίες.
0: Και ο κύριος Γιώργος Καλιακμένης στο Action για τον συγκεκριμένο άνθρωπο, το πώς δρούσε και το πώς τον εντόπισαν και οι αρχές.
13: Ο συγκεκριμένος είχε μπει στη χώρα μας παρανόμως, ζήτησε πολιτικό άσυλο, το πήρε, είχε πάει στον Αγιο Νικόλαο στη Γκρή.

0: Μέση Ανατολή θα πάμε, αλλά μας περιμένει και ο Νίκος Φιλιππίδης, γιατί έχουμε τις παρενέργειες από τα χτυπήματα εκατέρωθεν, τις παρενέργειες στην οικονομία, αλλά θα μου επιτρέψει και ο Νίκος, θα το καταλάβει. Σύνδεση αμέσως με τον Γιάννη Καντέλη. Πρόλαβα και είπα μία-δύο γραμμές από την ενημέρωση που εσύ μας παρήχες. Να μην κάνω εγώ το πονηρό, δικό σου είναι το ρεπορτάζ, Γιάννη. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Για τις αλλαγές που έχουμε, νωρίτερα ήρθαν. Σε άκουγα και στην τηλεόραση κάποιες συνδέσεις που λες ότι η Πέμπτη μου φαίνεται μακριά, έλεγες. Δεν μπορεί να προχωρήσει πολύ αυτό το πράγμα με όλη αυτή τη φημολογία. Μάλλον θα γίνουν νωρίτερα ανακοινώσεις. Και πριν τελειώσει την κουβέντα σου, έχουμε ανακοινώσεις.
1: Ναι, γιατί όταν κάτι σε εισαγωγικά λέξη βδομίζει τόσο πολύ και αρχίζουν όλοι στην κυβέρνηση.
0: Ναι, δεν έχει νόημα.
1: Αρχίζουν να τσετάξει, επέστρεψε σήμερα από την Βοστόνη, πήρε τις τελικές του αποφάσεις και έχουμε τις τιμιακές τελικά αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Ούτε καν για ένα σχηματισμό είναι η αλήθεια, δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Στην ουσία, την θέση του κυρίου Κυρανάκη, ο οποίος με απόφαση του Πρωθυπουργού θα είναι η πρόταση για τον επόμενο γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, που θα επικυρωθεί στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής του Κόμματος την Τετάρτη, θα πάει ο κύριος Γιώργος Κότσιρας, ο μέχρι τώρα υφυπουργός οικονομικών. Την θέση τώρα του κυρίου Κότσιρα θα εισέλθει για πρώτη φορά στο κυβερνητικό σχήμα ο κύριος Δημήτρης Μαρκόπουλος, βουλευτής Πειραιά, ενώ στην θέση του κυρίου, στη θέση του αείμνηστου Νίκου Ταγαρά, ο οποίος έφυγε την περασμένη εβδομάδα από τη ζωή, υφυπουργός περιβάλλοντος, θα αναλάβει η κυρία Τσούκουλη. Επίσης, στο κυβερνητικό σχήμα θα επανέλθει ο κύριος Τάσος Δετσιβασιλείου στα καθήκοντα του υφυπουργού εξωτερικών, αρμόδιος για θέματα ευρωπαϊκής πολιτικής.
0: Άρα δεν αλλάζει τίποτα σε επίπεδο κυβερνητικού εκπροσώπου. Παραμένει ο κύριος Μαρινάκης, έτσι δεν είναι?
1: Δεν και υπάρχει καμία αλλαγή στο Μέγαρο Μαξίμου. Ακριβώς. Δεν υπάρχει καμία αλλαγή στο Μέγαρο Μαξίμου. Δεν υπάρχει καμία αλλαγή σε επίπεδο υπουργών. Όλοι παραμένουν στα καθήκοντά τους. Οι υπόλοιποι έχουμε στην ουσία την είσοδο στην κυβέρνηση τριών νέων υφυπουργών, τριών βουλευτών, εκ των οποίων οι δύο για πρώτη φορά αναλαμβάνουν τέτοια καθήκοντα. Η ορκομοσία, Σπύρο, θα γίνει την Παρασκευή ενώπιον του κυρίου Τασούλα, την Παρασκευή το μεσημέρι. Περιμένουμε να δούμε τι ώρα ακριβώς, αλλά τα ονόματα αυτά είναι. Πλέον ορκομοσία την Παρασκευή, αμέσως μετά αναλαμβάνουν τα νέα τους καθήκοντα.
0: Επειδή μίλησες για την αναπλήρωση τη θέση του αείμνηστου Ταγαρά στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, υφυπουργός η κυρία Σούκουλη αναλαμβάνει, είχαμε και μία παρέτηση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Έχει παραιτηθεί ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου, ο κύριος Ευθύμιος Μπακογιάννης, έτσι?
1: Ναι, ο ίδιος στην επιστολή του επικαλείται προσωπικούς λόγους. Τώρα κυκλοφορούν και φήμες ότι αυτό συνδέεται και με την αποκάλυψη ενός κυκλώματος της πολεοδομίας.
0: Συνέπεσε και χρονικά γι' αυτό.
1: Ναι. Ο κύριος Μαρινάκης αναρωτήθηκε στην ενημέρωση των κυβερνητικών εκπροσώπων, παρέμεινε στα όσα αναφέρονται στην επιστολή του κύριου Μπακογιάννη, δεν έδωσε κάποια περαιτέρω λεπτομέρεια.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Ο Γιάννης Καντέλης. Και πάμε αμέσως στον Νίκο Φιλιππίδη. Γεια σου, Νίκο. Καλό μεσημέρι. Δεν σε είχα πολύ στην αναμονή.
2: Όχι, μια χαρά. Η αλήθεια είναι ότι έχει αλλαγές. Πρώτα απ' όλα έχουμε νέο υφυπουργό οικονομικών.
0: Νέο υφυπουργό οικονομικών. Ο κύριος Κότσιρας, ικανότατος και γνώστης του αντικειμένου, ήταν στο Υπουργείο Οικονομικών, αν δεν κάνω λάθος εγώ.
2: Ναι, εννοείται ότι νομίζω προήχθη το γεγονός ότι από υφυπουργός έγινε αναπληρωτής υπουργός. Ναι. Μάλλον ως προαγωγή εκλαμβάνεται. Και έρχεται ένας άνθρωπος γνώριμος από το ρεπορτάζ των οικονομικών, το επιχειρηματικό, ο οποίος έκανε χρόνια επιχειρηματικό. Μαζί κάναμε με τον συνάδελφο τον Δημήτρη Μαρκόπουλο, ο οποίος αναλαμβάνει υφυπουργός οικονομικών. Και δηλαδή αρμόδιος για τα θέματα επί της ουσίας των φόρων. Αυτή είναι η δουλειά του Υφυπουργού των Οικονομικών, είναι η έδρα του Φιτεραγιούρη Σερβία.
0: Νομίζω ότι πλεονέκτημά του, επειδή και έρχεται από το χώρο μας, είναι ότι γνωρίζει καλά τα της αγοράς, τους ανθρώπους της αγοράς, το πώς λειτουργεί η αγορά. Και ένας επιπλέον λόγος είναι, νομίζω, για την υπουργοποίησή του, ότι είχε δώσει πολλές μάχες και σε δύσκολα πεδία.
2: Σωστό. Και θα έλεγα ότι συνδέει λίγο την ιστορία φόρη, επιχειρηματικότητα, με ελεύθεροι επαγγελματίες, μικρομεσαίοι. Είναι χώροι στους οποίους καταπιάνεται και νομίζω θα έχουμε πολλά να δούμε το επόμενο διάστημα. Το λέω αυτό ενώ ψηδεύει.
0: Ωραία. Ας φύγουμε από το, από το νέο κυβερνητικό, σχήμα. Μιλάμε για την αναπλήρωση τώρα 2-3 θέσεων. Και πάμε στη Μέση Ανατολή. Εκεί παρακολουθώ από το πρωί πάλι μία άνοδο των διεθνών

0: τιμών εξαιτίας της επανέναρξης των εχθροπραξιών.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι από τα χαράματα έχουμε αλλαγή σκηνικού, όχι εντυπωσιακή. Δηλαδή άνοιξαν στο συν 4 οι τιμές πετρελαίου, μας έχουν συνηθίσει και σε υψηλότερα όταν είχαμε αλλαγές και καμπές στην προσπάθεια να τα βρουν οι δύο πλευρές στην εποχή της ακιχηρίας. Αυτή την ώρα που μιλάμε, το Brent για παράδειγμα ανεβαίνει 2,5, είναι στα 95,4 δολάρια το βαρέλι. Φαίνεται σαν να εκτονώνονται σε ένα βαθμό οι ανησυχίες ότι κάτι μπορεί να συμβεί, ότι κάτι μπορεί να μην πάει καλά ακόμα. Και τα futures, δηλαδή το πώς εκτιμάται ότι θα ανοίξει το αμερικανικό χρηματιστήριο, το οποίο κατέγραψε εντυπωσιακή πτώση την Παρασκευή παρεπτόντως για άλλους λόγους, κυρίως με εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης και να κάνει. Σήμερα φαίνεται ότι θα ξεκινήσει θετικά. Άρα σιγά σιγά αρχίζει, δείχνει να απορροφάται, κυρίως γιατί οι ΗΠΑ έχουν επιλέξει να μην αντιδράσουν, να μην κάνουν κάτι. Άρα θεωρείται ότι δεν υπάρχει πεδίο επί της ουσίας πλήρους ανάφλεξης στην περιοχή. Αυτό αναμένεται να επηρεάσει δηλαδή σε μικρότερο βαθμό από ό,τι εκτιμούσαμε το πρωί την αγορά, την εγχώρια αγορά των καυσίμων, η οποία βρίσκονταν και σε σταθερά πτωτικό επίπεδο και θα βρίσκεται και για αύριο, από όσο βλέπουμε τα στοιχεία από τις εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών. Δηλαδή αύριο να μένουμε συνέχιση με μικρότερο ρυθμό της μείωσης της τιμής τόσο στην αμόλυβδη και στο πετρέλαιο κίνησης, το οποίο παρεμπιπτόντως σε μέσα επίπεδο είναι στο 2,01 η αμόλυβδη και στο 1,74 το πετρέλαιο κίνησης. Τετάρτη το πιθανότερο είναι να έχουμε μια μικρή αύξηση απόρρια των όσων συμβαίνουν σήμερα από το πρωί.
0: Άρα αυτό που βλέπουμε από χθες να έχει ξεκινήσει θα αρχίσει να δείχνει στο ταμπλό από τα μέσα της εβδομάδας και μετά.
1: Σωστά, σωστά. Αυτό που ανεβαίνει από το πρωί περισσότερο με σταθερά πάνω από 5-6% είναι το φυσικό αέριο. Τιμές στο χρηματιστήριο στο Άμστερνταμ. Εκεί ενδεχομένως να πιέζεται όχι μόνο από λόγους που έχουμε κάνει με εχθροπραξίες, αλλά και με στοιχεία που κυκλοφόρησαν που δείχνουν ότι είναι χαμηλός ο βαθμός πλήρωσης των υπόγειων αποθηκών στην Ευρώπη ενώπιση του χειμώνα. Είναι κοντά στο 40%. Και πρέπει να φτάσουμε γρήγορα υψηλά. Άρα θα υπάρχει ζήτηση και οι τιμές είναι κοντά στα 50 ευρώ ένα θερμική μεγαβατόρα εκεί.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Νίκο, να είσαι καλά.
1: Γεια σου, Σπύρο.
0: Συνέχεια ο Νίκος Φιλιππίδης, το πιάσαμε από την πλευρά των συνεπειών. Για να έρθουμε τώρα το τι έχει προκαλέσει όσα μας είπε ο Νίκος Φιλιππίδης, όσα εκτρέντα φιλίδη στο στούντιο. Καλώς ήρθες εσά.
2: Καλό μεσημέρι. Ακριβώς την 100η ημέρα του πολέμου. Τη στιγμή που η προσοχή είχε στραφεί στις αμερικανο-ιρανικές επαφές και στα σενάρια αποκλιμάκωσης, η περιοχή επιστρέφει ξανά στη λογική των πυράβλων και των αντιπίνων και των επιπτώσεων που αναφέρατε πριν στη συζήτησή σας. Το πιο ανησυχητικό ίσως δεν είναι η ένταση των χτυπημάτων που βλέπουμε το τελευταίο 24ωρο, είναι ότι αυτή τη στιγμή κανείς δεν φαίνεται να γνωρίζει πού βρίσκεται το όριο της κλιμάκωσης ή ποια θα είναι η επόμενη κίνηση. Από χθες το βράδυ μέχρι σήμερα, έτσι λίγο συνοπτικά να τα πούμε για τους ακροατές μας, το Ιράν εξαπέλυσε τουλάχιστον 3 πυραυλικά κύματα εναντίον του Ισραήλ. Το Τελ Αβίβ απάντησε με εκτεταμένα πλήγματα σε στόχους εντός του Ιράν. Το Ισραηλινό στρατός δηλώνει ότι προετοιμάζεται ακόμη και για παρατεταμένη εκστρατεία. Η Τεχεράνη διαμηνύει ότι και εκείνη είναι έτοιμη για σύγκρουση μεγάλης διαρκείας και αφήνει ανοιχτές απειλές όχι μόνο κατά του Ισραήλ, αλλά και κατά αμερικανικών εγκαταστάσεων και στόχων στις χώρες του κόλπου. Και μέσα σε αυτό το σκηνικό, ο Ντόναλντ Τραμπ επιχειρεί να κρατήσει ανοιχτό το παράθυρο της διαπραγμάτευσης. Καλεί δημόσια το Ισραήλ και το Ιράν να σταματήσουν τα πλήγματα, να υπογράψουν μια εκεχηρία. Η Ουάσιγκτον βρίσκεται μπροστά σε αυτό το πολύ δύσκολο δίλημα αυτή τη στιγμή. Απ' τη μια στηρίζει τον στενότερο σύμμαχό της, ακόμη και αν και τα Ισραηλινά μέσα αναφέρουν ότι ο Νετανιάχου δεν άκουσε τις συμβουλές του Τραμπ να μην κάνει αυτή την επίθεση. Στηρίζουν ωστόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες το Ισραήλ και απ' την άλλη προσπαθεί ο Ντόναλντ Τραμπ να αποτρέψει μια ανεξέλεγκτη σύγκρουση.
0: Δεν ξέρω αν είναι πρόφαση ή πραγματική αιτία, αλλά για κάποιο που θα πει ότι μα γιατί ξεκίνησε το Ιράν να πετάει πυράβλους στο Ισραήλ.
2: Ναι, η θριαλίδα αυτών των δραματικών εξελίξεων φαίνεται πως είναι ο Λίβανος. Φαίνεται, ναι. Οι Ισραηλινές επιχειρήσεις εναντίον της Χεσμπολά, οι οποίες βρίσκονταν όλο αυτόν τον καιρό, τα λέγαμε και εδώ στο στούντιο, στο επίκεντρο των επαφών ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη. Για το Ισραήλ, να θυμίσουμε, οι επιχειρήσεις κατά της Χεσμπολά αποτελούν έναν ξεχωριστό πόλεμο που συνεχίζεται ανεξάρτητα από οποιαδήποτε ευρύτερη
0: εξέλιξη
2: συμφωνία.
0: Ναι.
2: Για το Ιράν όμως, η Χεσμπολά αποτελεί το σημαντικότερο περιφερειακό της σύμμαχο, γι' αυτό και τον βάζει πάντα στο τραπέζι στις οποιαδήποτε διαπραγματεύσεις που κάνει με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την πιθανότητα μιας ειρηνευτικής συμφωνίας ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Ταχεράνη.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ισακ. Ο Ισακ Τριανταφυλλίδης. Εμείς επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
3: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.

0: Έως και τις 13 Ιουλίου, γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
1: Όταν κοιτάς από ψηλά,
2: ο Κώστας Χατζής στο νέο κυποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου.
1: Σύνορα η αγάπη.
2: Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο κυποθέατρο Ζαπίου.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
6: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
5: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
10: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλάδια εγκεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr. Υποκράτους 33.
11: Και επιστρέφουμε με την Σοφία Καλαβρού στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Σοφία.
12: Καλό μεσημέρι.
11: Υπάρχουν σωστοί ευσυνείδητοι επαγγελματίες. Και υπάρχουν και επαγγελματίες που όχι μόνο κοιτάνε πώς να τα αρπάξουν, αλλά μπορεί να θέσουν, όχι μπορεί, τα αρπάζουν θέτοντας σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία. Ως εισαγωγή στο θέμα που θα μας πεις τώρα είναι, γιατί είναι λίγο εξοργιστικό όλο αυτό. Τι έχει γίνει?
12: Πράγματι και καμία συνείδηση δεν υπάρχει και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί της περιφέρειας καλά κρατούν. Πάνω από 5 τόνους λοιπόν ακατάλληλου κρέατος κατέσχεσαν ελεγκτικά κλιμάκια της περιφέρειας Αττικής από επιχείρηση στα βόρεια προάστια Σπύρο. Να πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Αφετηρία της υπόθεσης αποτέλεσε μια καταγγελία για κρούσμα τροφιμογενούς νοσήματος σε επιχείρηση εστίασης στην Πεντέλη.
11: Τροφιμογενούς νοσήματος, αναλέμε ότι πήγε κάποιος, έφαγε. Και μετά
12: τον ενόχλησε, νόσησε.
11: Αρρώστησε, ναι.
12: Ακριβώς.
11: Ναι.
12: Μέσω της διαδικασίας λοιπόν χνηλάτισης των πρώτων υλών εντοπίστηκε μεγάλη εγκατάσταση επεξεργασίας και εμπορίας κρέατος στον βόρειο τομέα Αθηνών, η οποία είχε προμηθεύσει το εστιατόριο με τα ύποπτα υλικά. Κατά τους ελέγχους λοιπόν που ακολούθησαν στη συγκεκριμένη εγκατάσταση, διαπιστώθηκαν σοβαρές παραβάσεις που αφορούσαν την ασφάλεια των τροφίμων, τις συνθήκες αποθήκευσης και κατάψυξης, καθώς και την τήρηση των προβλεπόμενων συστημάτων ελέγχου. Έτσι λοιπόν κατασχέθηκαν περισσότεροι από 5,3 τόνοι προϊόντων ζωικής προέλευσης που κρίθηκαν ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση. Η αρμόδια επιτροπή λοιπόν εξέτασε διεξοδικά την υπόθεση, αποφάσισε τη συνέχιση της κατάσχεσης και την επιβολή προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων και προστήμων. Έτσι λοιπόν κλιμάκια της κτηνιατρικής υπηρεσίας Πειραιά προχώρησαν σε επιπλέον κατασχέσεις περίπου 300 κιλών προϊόντων ζωικής προέλευσης, ενώ μετά τα ευρήματα των ελέγχων η Περιφέρεια Αττικής εισηγήθηκε και την αναστολή της λειτουργίας της επιχείρησης. Mm-hmm. Επίσης από τα στοιχεία που συλλέχθηκαν προέκυψαν ότι η εταιρεία τροφοδοτούσε τόσο νησιωτικές περιοχές όσο και ξενοδοχειακές μονάδες, όπως για παράδειγμα στοιχείο, όπου δεσμεύτηκαν επιπλέον 500 κιλά προϊόντων που συνδέονταν με τη συγκεκριμένη υπόθεση.
11: Προφανώς για τέτοιες ποσότητες είναι μια μεγάλη επιχείρηση στον κλάδο. Αυτά προς γνώση και συμμόρφωση. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε, Σοφία. Λοιπόν, και επιστρέφουμε με τον Σταύρο Ιωαννίδη μαζί μας στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Σταύρο. Καταρχάς, η παρουσία σου και μόνο υποδηλώνει ότι θα μιλήσουμε για κάτι σχετικό με την άμυνα. Είχαμε την υπόθεση αυτή, την παρενόχληση στο αεροσκάφος του Υπουργού, του κ. Δένδια.
13: Σωστά.
11: Αλλά δεν μπορεί να είσαι στο στούντιο εδώ και έχοντας μείνει τόσο καιρό στο Ισραήλ και ξέρω ότι τα παρακολουθείς από κοντά, χωρίς να σε ρωτήσω πώς το βλέπεις και τι πληροφορίες έχεις για όλο αυτό που βλέπουμε από τη μια βαλιστική, από την άλλη επιδρομή στην Μέση Ανατολή.
13: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τα τελευταία νέα, Σπύρο. Πριν από πολύ λίγα λεπτά, οι Ιρανοί ανακοίνωσαν ότι ολοκλήρωσαν τις στρατιωτικές τους επιχειρήσεις εναντίον του Ισραήλ, λέγοντας ότι θα προχωρήσουν σε κατάπαυση του πυρός, εκτός αν ο Ισραηλινός στρατός επιτεθεί και πάλι στην Τάχεια, στο νότιο προάστιο της Βηρυτού. Αυτό, αν θέλει, συνιστά μια μεγάλη αλλαγή από την εικόνα που είχαμε μέχρι και πριν από λίγη ώρα, διότι φαίνεται πως αυτός ο γύρος δείχνει τουλάχιστον να ολοκληρώνεται. Ας κρατήσουμε έτσι μια πισινή, όπως λέμε, ας είμαστε λίγο επιφυλακτικοί, αλλά φαίνεται όμως ότι ολοκληρώθηκε γρήγορα. Είχαμε μάλιστα πριν από λίγο, φαντάζομαι τα έχετε συζητήσει αυτά, και την παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ.
11: Σταματήστε το τώρα, μην πυροβολείτε κτλ.
13: Φαινόταν από το ξεκίνημα ότι δεν πάμε σε κάτι γενικευμένο, ότι μάλλον είναι μια ανταλλαγή χτυπημάτων που εξυπηρετεί διάφορους σκοπούς, έτσι,
11: και
13: εσωτερικούς. Και μην εκπλαγούμε αν επιταχύνει και τις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
11: Αυτή η ιστορία, λες. Ναι. Μάλιστα. Για να δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί. Αλλά από την αρχή δεν είχε αυτή την κλίμακα που να φανέρωνε ότι έχουν εμπλακεί πάλι.
13: Ότι σε πάμε σε ένα ανοιχτό πόλεμο.
11: Πάμε σε ένα ανοιχτό πόλεμο. Μάλιστα. Τώρα, τι έχει γίνει στην Κύπρο?
13: Λοιπόν, χθες το απόγευμα ο Νίκος Δένδιας ταξίδευε προς την Κύπρο με το αεροσκάφος της πολεμικής αεροπορίας, με ένα SE-27 μεταγωγικό. Όταν φτάνοντας κοντά στο νησί, δέχτηκε παρενόχληση διασυρμάτου από το παράνομο αεροδρόμιο που βρίσκεται στα κατεχόμενα στην Τύμπου. Εκεί, σύμφωνα με πληροφορίες τουλάχιστον, μέσω του πύργου ελέγχου έγινε παρέμβαση στις επικοινωνίες του αεροσκάφους και μάλιστα οι πληροφορίες λένε πως απογειώθηκαν και δύο τουρκικά F-16, τα οποία παρέμειναν σε απόσταση από το αεροπλάνο, δεν πήγαν να το αναχαιτήσουν δηλαδή. Έτσι, όμως η παρουσία τους και μόνο είναι εμφάνιση σημαίας αυτό, είναι επίδειξη δύναμης αν θέλεις. Και το ίδιο έκαναν και στο αεροσκάφος που μετέφερε τη Γαλλίδα Υπουργό Άμυνας, την Κατρίν Βοτρέν, αλλά και τον Ολλανδό Υπουργό Άμυνας, διότι στην Κύπρο σήμερα γίνεται η άτυπη σύνοδος των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου συζητούν πολύ σημαντικά πράγματα, τόσο για την κοινή άμυνα, την αμυντική βιομηχανία, αλλά πρόκειται να υπογραφεί και μια σημαντική συμφωνία ανάμεσα στην Κατρίν Βοτρέν και τον Βασίλη Πάλμα, τον Υπουργό Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας, για την αμοιβαία αμυντική συνδρομή και την δυνατότητα μεταστάθμευσης γαλλικών δυνάμεων στο νησί, την εκπαίδευση με την Εθνική Φρουρά και βέβαια την προστασία των συμφερόντων της Κυπριακής Δημοκρατίας αν και εφόσον χρειαστεί.
11: Άρα όπως εμείς και η Κύπρος εμβαθύνει την συνεργασία της με την Γαλλία.
13: Βλέπουμε έτσι μια γαλλική ομπρέλα, ναι, αν θέλεις,
11: στην Ανατολική
13: Μεσόγειο. Ναι, ναι. Η Τουρκία προχώρησε σε αυτή την ενέργεια διότι ισχυρίζεται πως δήθεν παραβιάστηκε ο εναέριος χώρος της. Ναι. Εδώ βλέπουμε ξανά δηλαδή αυτά τα επιχειρήματα για την, γιατί τον επεκτατισμό ουσιαστικά της Τουρκίας.
11: Δέχεται τις κανονικές αρχές της Κύπρου. Δεν μπορεί να τις αποδεχθεί. Θα μας τα πει, γιατί νομίζω έχει βγάλει και ανακοίνωση πριν από λίγο. Βγήκε ανακοίνωση από την πλευρά της Τουρκίας για αυτό το επεισόδιο. Το ενδιαφέρον είναι ότι αφορά μόνο τον Έλληνα υπουργό, το Γάλλο, τη Γαλλίδα και τον Ολλανδό.
13: Και τον Ολλανδό. Σωστά.
11: Δηλαδή σαν να επέλεξε που θα στοχεύσει.
13: Ναι, και μάλιστα όπως τουλάχιστον λέει η Κυπριακή Προεδρία, η οποία επιβεβαιώνει το περιστατικό, πρόκειται να προχωρήσει σε επίσημη διαμαρτυρία στην Κομισιόν και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, να ενημερώσει τους εταίρους. Και βέβαια αναφέρθηκε στο θέμα και ο Νίκος Δένδιας κατά την άτυπη σύνοδο των Υπουργών Άμυνας. Είπε ότι ενημέρωσε τους ομολόγους του για αυτό το νέο περιστατικό πρόκλησης. Και να θυμίσουμε, κλείνοντας, Σπύρο, ότι και το 2020 πάλι σε ένα αντίστοιχο περιστατικό οι τουρκικές αρχές είχαν παρενοχλήσει το αεροσκάφος που μετέφερε τον τότε Υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια.
11: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Σταύρος Ιωαννίδης, όπως είπαμε, πριν από λίγο η Τουρκία αποφάσισε να απαντήσει. Σε λίγο θα έχουμε τον Μανώλη Κωστίδη. Ναι, σε λίγο θα τον έχουμε, γιατί επέλεξε να προχωρήσει μια απάντηση σε αυτά έτσι όπως διατυπώνονται από την πλευρά της Αθήνας. Τον έχουμε τον Μανώλη. Καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι. Η αλήθεια είναι ότι η Τουρκία διαψεύδει πληροφορίες, αλλά τις επιβεβαιώνει κιόλας. Πολύ παράδοξο μπορεί να ακούγεται αυτό που λέω.
11: Καταλαβαίνω.
14: Γιατί η ανακοίνωση της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της Τουρκικής Προεδρίας αναφέρει και λέει ότι οι πληροφορίες είναι ψευδείς, οι πληροφορίες περί παραενόχλησης του αεροσκάφους του Νίκου Δένδια και των Ευρωπαίων Υπουργών, και ότι τα τουρκικά αεροσκάφη παραβίασαν τον ελληνικό αέριο χώρο. Χαρακτηριστικά αναφέρει ότι σε 7 Ιουνίου 4 από τα 6 αεροσκάφη που επιχείρησαν στη διαδρομή Ελλάδα-Νότια Κύπρο, δηλαδή Κυπριακή Δημοκρατία, παραβίασαν τον αέριο χώρο. Ακούστε τι λέει. Παραβίασε τον αέριο χώρο της τουρκικής δημοκρατίας Βόρειας Κύπρου, όπως την αποκαλούν στην Τουρκία. Ως εκ τούτου, δύο τουρκικά αεροσκάφη F-16 που εκτελούσαν καθήκοντα ελέγχου εναέρειας κυκλοφορίας και ήταν σταθευμένα, απογειώθηκαν αμέσως ως προληπτικό μέτρο. Τα αεροσκάφη πέταξαν πάνω από τον εναέριο χώρο της, όπως την αποκαλούν, τουρκικής δημοκρατίας Βόρειας Κύπρου και δεν παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Ελληνοκυπριακής Δημοκρατίας. Κυπριακής Δημοκρατίας δηλαδή. Επιπλέον, και λέει δεν υπάρχει σε καμία παρενόχληση. Επιπλέον για τις 6 Ιουνίου λένε ότι στο πλαίσιο της επαιτίου της διοίκησης πολεμικής αεροπορίας πραγματοποιήθηκαν εντός της περιοχής της δεύτερης κυρίας διοίκησης αεροπορικής βάσης, ο ελληνικός εναέριος χώρος δεν παραβιάστηκε με κανέναν τρόπο. Βέβαια εδώ υπάρχει μια ανάγνωση, η Τουρκία αναγνωρίζει ένα αεροπορικό χώρο.
11: 6 μίλια, ίσα με τα χωρικά ύδατα.
14: 10 μίλια η Ελλάδα, ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Ναι.
11: Το θέμα είναι
14: η ανάγνωση πολλών γεγονότων.
11: Ναι, το θέμα είναι ότι τώρα τα F-16 που σήκωσε ως προληπτικό μέτρο, προληπτικό ως προς τι, δηλαδή αλίμονο αν η Τουρκία δεν γνώριζε πως εκεί πήγαιναν
14: γνώριζε,
11: υπουργοί άμυνας των χωρών Ευρωπαϊκής Ένωσης.
14: Δηλαδή, φαίνονται αυτά. Φαίνονται. Αυτά είναι, δεν υπάρχει αυτό. Όχι, να μείνουμε στο θέμα και μετά θα ήθελα να πω ένα ακόμα θέμα γι' αυτό.
11: Όχι, σε αυτό ήθελα μια καταληκτική, ότι επέλεξε κιόλας τη Γαλλία με την οποία θα υπογράψει Κύπρος Συμφωνία Αμυντικής Συνδρομής, και την Ολλανδία που επίσης είχε υποστηρίξει την Κύπρο όταν δεχόταν τα ντρόν και τις άλλες επιθέσεις. Αυτό ήθελα να πω, αλλά μπορείς να προχωρήσεις, Μανώλη.
14: Όχι, αυτό το γνώριζαν και το γνωρίζουν. Βέβαια, το Σαββατοκύριακο μας πέρασε, υπήρχε και μια πολύ εντυπωσιακή ταπεινή μας άποψη. Η ανακοίνωση του Υπουργού Εσωτερικών της Τουρκίας, όπου ο ίδιος είπε ότι θέλει να γίνει νομάρχης της Ιερουσαλήμ, και ότι σύντομα ελπίζει με πρόεδρο του Ερντογάν ότι θα μπορέσει η Τουρκία να πάρει την Ιερουσαλήμ.
11: Ναι, και υπήρχε και μια έντονη αντίδραση από την πλευρά τους των Ισραηλινών με τον Ισραηλινό Υπουργό Εξωτερικών, που του λέει δεν θα γίνεις ποτέ πια αυτοκρατορία, ξέχασέ το.
14: Ακριβώς, ξέχασέ το, και ότι η Ιερουσαλήμ δεν είναι Κωνσταντινούπολη όπως έπεσε, θα αμυνθούμε όπως πρέπει και ουσιαστικά δεν στέλνει ένα μήνυμα ισχυρού Ισραήλ που δεν θα δεχτεί ποτέ αυτά τα πράγματα.
11: Ναι, και βλέπουμε ότι όσες γέφυρες και αν έχουν επιχειρήσει παράγοντες διαφόρων μεγάλων δυνάμεων, όσες προσπάθειες έχουν κάνει να ρίξουν γέφυρες, φαίνεται ότι αυτό το χάσμα παραμένει πολύ μεγάλο και γεφύρωτο, ενώ μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ.
14: Και θα παραμείνει, νομίζω, γιατί τα συμφέροντα είναι διαφορετικά και καταλαβαίνετε ότι στο Ισραήλ, όταν βλέπουν από τη μία να εκτοξεύονται πύραυλοι από το Ιράν και από την άλλη να ακούνται η Τουρκία ότι θέλει να πάρει την Ιερουσαλήμ, εντάξει, είναι κάποια μηνύματα λίγο έντονα, θα λέγαμε. Τουλάχιστον.
11: Σε ευχαριστώ, Μανώλη. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
14: Καλό μεσημέρι.
11: Ο Μανώλης Κωστίδης, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
15: Επτά στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδικτόνος 16.
16: Στον Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
17: Πάθες. Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
18: Ταυτότητα έχεις?
17: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
18: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
17: Έχω.
18: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
17: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
19: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
20: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
21: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
22: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
23: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
22: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
23: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
22: Αισθάνεσαι σπίτι.
23: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
24: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μανουχή με τον Μπλου και το Χαμόγελο της Τζοκόντας με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. Διευθύνει ο Λουκάς Καρετινός. Σολίστ Γιώργος Τοσικιάν. 10 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
25: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
26: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
27: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
0: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε
0: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
0: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Και επιστρέφουμε με το σεισμό που ταρακούνησε όχι μόνο την Εύβοια αλλά και την Αττική και άλλες πολλές περιοχές. Ένα σεισμό που έρχεται σε μια περιοχή που είχε εκδηλωθεί και πριν από περίπου ένα χρόνο. Οπωσδήποτε υπάρχει μια ανησυχία από τους κατοίκους και υπάρχουν και πολλές ζημιές από σπίτια τα οποία ταλαιπωρήθηκαν στον προηγούμενο σεισμό και ήρθε τώρα αυτός να τα αποτελειώσει. Γιώργος Κεραμτζόγλου είναι ο άνθρωπός μας σε τέτοιου είδους γεγονότα. Καλώς ήρθες, Γιώργο.
2: Να είστε καλά. Έως τώρα έχουν γίνει αρκετές ζημιές, κυρίως στο Προκόπη και στη Δαφνούσα. Είναι οι δύο οικισμοί όπου έχουμε αρκετές ζημιές, τουλάχιστον 25 σπίτια. Έχουμε ρογμές, πτώσεις οβάδων και πτώσεις αντικειμένων, ευτυχώς βέβαια χωρίς να υπάρχουν τραυματισμοί σε αυτές τις περιοχές. Υπάρχουν και δύο κλιμάκια από την Υπηρεσία Αποκατάστασης σεισμοπλήκτων και επίσης και από την περιφέρεια Αστέρας Ελλάδος, ούτως ώστε να γίνουν γρήγορα καταγραφές των ζημιών και να αποζημιωθούν και οι κάτοικοι. Τώρα, επιστημονικά, τι συμβαίνει?
11: Συγγνώμη, αλλά και το θέμα είναι γιατί δεν ξέρω αν είναι όλα αυτά κατοικήσιμα. Δηλαδή, αν έχουν πάθει ζημιές τέτοιες που μπορούν να κατοικηθούν ή ζημιές τέτοιες που δεν μπορούν. Γιατί από ό,τι είδα σε εικόνες, είναι και μερικά σπίτια τα οποία δεν μπορούν.
2: Υπάρχει
11: και μια πρόνοια για τους ανθρώπους που.
2: Κάποια δεν μπορούν. Και επίσης, στον δευτεροβάθμιο και τριτοβάθμιο έλεγχο θα έχουμε τη γνωστή κλίμακα κόκκινο, πράσινο, κίτρινο και όλα αυτά. Ναι. Λοιπόν, τώρα, επιστημονικά, έχουμε πάνω από 130 μετασεισμούς από χθες το μεσημέρι. Οι περισσότεροι βέβαια σεισμοί αυτοί είναι στην κλίμακα του 3, του 4, του 2. Δηλαδή, ναι μεν τα επίκεντρα είναι γύρω από το χωριό Προκόπη, νότιο-δυτικά από το Προκόπη της Εύβοιας, και γι' αυτό ακόμα και ένα ρίχτερ γίνεται αισθητό εκεί στους κατοίκους. Τι επισημαίνουν οι επιστήμονες? Ότι θεωρείται απίθανο να έχουμε ένα σεισμό μεγαλύτερο του 5,2 που είχαμε χθες. Δηλαδή δεν είναι στην σφαίρα του πραγματικού να έχουμε ένα μεγαλύτερο σεισμό εκεί. Άλλωστε και η περιοχή αυτή δεν έχει πλούσιο ιστορικό πάνω από 5,3-5,5. Το στοιχείο όμως που επισημαίνουν είναι το εξής, ότι μπορεί να γίνει ένας σεισμός αντίστοιχο με μεγέθος του 4,8.
11: Μισό λεπτό, είχαμε ένα 4,3.
2: 4,8 στην αρχή, εχθές,
11: ναι.
2: Δύο λεπτά πριν από τη μία το μεσημέρι. Ώρα μία το μεσημέρι ακριβώς, δηλαδή δύο λεπτά μετά είχαμε ένα σεισμό 4,3 και δύο λεπτά μετά τη μία έγινε το 5,2. Μέσα δηλαδή σε 4 λεπτά είχαμε αυτούς τους 3 ισχυρούς σεισμούς. Από εκεί και πέρα όμως, είναι στα πλαίσια του φυσιολογικού, από ό,τι λένε οι επιστήμονες, δεν το αποκλίνουν δηλαδή, να έχουμε και μια αντίστοιχη μεγέθους σεισμική δόνηση.
11: Και με σπίτια, λες, που έχουν υποστεί ζημιές.
2: Και με σπίτια τα οποία έχουν ήδη ζημιές.
11: Ένα 4,8 ή ένα 5.
2: Θα έχουμε μεγαλύτερα προβλήματα.
11: Ναι, ναι, ναι.
2: Εκείνο το θέμα.
11: Μάλιστα.
2: Τώρα, οι έλεγχοι συνεχίζονται. Δεν έχουμε προβλήματα στις υποδομές. Και τουλάχιστον άντεξαν εκεί τα χωριά του Δήμου Λίμνης, Μαντουδίου και Αγίας Άννας από αυτή την πολύ ισχυρή σεισμική δόνηση.
11: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο Κεραμτζόγλου. Και άμεσο τώρα η διεθνή σας ενημέρωση με τη σφραγίδα της Deutsche Welle.
3: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
4: Στην Κύπρο συνεδριάζουν σήμερα οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Άμυνα στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας, στη Λευκοσία και οι απεσταλμένοι του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το Κυπριακό. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Νέες ανησυχίες εκφράζει η Ευρώπη και νέες εκκλήσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες να σταματήσουν οι εχθροπραξίες. Η Γερμανία καθυστερεί την εφαρμογή κανόνων μισθολογικής διαφάνειας. Ενστάσεις από πλευράς Ευρωπαϊκού Δικαίου. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Η Λευκωσία φιλοξενεί σήμερα την άτυπη σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην κορυφή της ατζέντας βρίσκεται η συνέχιση της στρατιωτικής στήριξης προς την Ουκρανία, ενώ οι υπουργοί θα εξετάσουν και ζητήματα θαλάσσιας ασφάλειας με έμφαση στην αντιμετώπιση του λεγόμενου ρωσικού σκιώδου στόλου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ότι δεν έχουν ακόμη διαμορφωθεί οι συνθήκες για να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Αυτό δήλωσε σήμερα από τη Λευκωσία η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Κάγια Κάλλα στο περιθώριο της Συνόδου. Την ίδια ώρα στη Λευκωσία βρίσκεται και η ειδική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το Κυπριακό, Μαρία Άγγελα Ολγκίν. Μετά τη συνάντησή της με τον πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη, δήλωσε αισιόδοξη για τη διεξαγωγή νέας διάσκεψης 5+1, επισημένοντας ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η σχετική προετοιμασία. Στη Γερμανία τώρα, και συγκεκριμένα εδώ, δίπλα στα γραφεία της Deutsche Welle στη Βόνη, ξεκινούν σήμερα οι διαπραγματεύσεις για το κλίμα, οι οποίες προετοιμάζουν το έδαφος για τη διάσκεψη του ΟΗΕ τον Νοέμβριο στην Ατάλεια. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκονται η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και η διεθνής χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, κλείνοντας το δελτίο μια τελευταία είδηση από τη Γερμανία, η οποία, καθώς δεν εφάρμοσε εγκαίρως τους νέους κανόνες μισθολογικής διαφάνειας, παραβιάζει πλέον το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς εξέπνευσε η προθεσμία που είχε δοθεί στα κράτη-μέλη για την ενσωμάτωση της σχετικής ευρωπαϊκής οδηγίας στο εθνικό τους δίκαιο. Οι νέοι κανόνες υποχρεώνουν τους εργοδότες να παρέχουν πληροφορίες για τις μισθολογικές διαφορές μεταξύ γυναικών και ανδρών που απασχολούνται σε στις θέσεις εργασίας, με στόχο τη μείωση των ανισοτήτων στις αμοιβές. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
11: Και από τη Βόνη Φάληρο, με Νίκο Σταματέλο στο στούντιο, αθλητικές ειδήσεις. Καλώς τον.
1: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Δυστυχώς από χθες η εικόνα κατάρρευσης του Κρίστιαν Έριξεν μας ξύπνησε δυσάρεστες μνήμες από το Euro του 2021. Τότε που ο Δανός ποδοσφαιριστής είχε καταρρεύσει ξανά, βέβαια τώρα είναι πολύ καλύτερα.
11: Είναι καλύτερα, αλλά όταν συμβαίνει
1: για δεύτερη φορά, εντάξει, ναι. Δεν θα γίνουμε, δεν θα πούμε εμείς στον καθένα τι θα κάνει, αλλά νομίζω
11: προφανώς.
1: Ο οργανισμός του μάλλον του λέει να είναι πιο προσεκτικός. Δεύτερη κατάρρευση, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο έχοντας όμως τις αισθήσεις του, κάτι πολύ σημαντικό. Και σύμφωνα με τον ιατρό της Εθνικής Ομάδας της Δανίας, αναμένεται τις επόμενες μέρες να πάρει εξιτήριο. Περαστικά του.
11: Μακάρι, βέβαια, λέμε.
1: Να μην αντιμετωπίσει ποτέ ξανά κάποιο πρόβλημα. Είχαμε χθες και την εθνική μας ομάδα σε φιλικό αγώνα απέναντι στην νεανική Ιταλία. Δηλαδή, τώρα κακά τα ψέματα, ο Ντοναρούμα, ο τερματοφύλακας, ήταν ο πιο γνωστός και οι υπόλοιποι.
11: Εντάξει.
1: Να το πω στην υπερβολή, στα σχολική εκδρομή, ο Ντοναρούμα μπροστά και οι υπόλοιποι από πίσω να ακολουθούν τον καθηγητή. Νίκησε η Ιταλία 1-0. Κακή εμφάνιση από την εθνική μας ομάδα. Προβλημάτισε με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Απείλησε ελάχιστες οργανωμένες επιθέσεις είχε. Και στις 9, μην ξεχνάμε, τρίτος τελικός για την Basket League, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, 1-1 η σειρά. Όποιος νικήσει απόψε κάνει το πιο σημαντικό βήμα για την κατάκτηση του τίτλου.
11: Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Έτσι κάπως πέρασε και αυτή η ώρα, οπότε σε λίγο δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά έρχεται Αναστασοπούλου Κολοκυθάς, έρχονται τα παιδιά της αλλαγής για να αρχίσει όμορφα η εβδομάδα. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο να έχετε.
7: Άντε, προχώρα!
8: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
9: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
7: Το Vertigo Pool & Sunset Bar στο rooftop του Sensors Λικαμπέτους άνοιξε τις πόρτες του και σας υποδέχεται για στιγμές απόλυτης χαλάρωσης με πανοραμική θέα και τα πιο μαγευτικά ηλιοβασιλέματα του καλοκαιριού. Στο Sunset Bar απολαμβάνετε signature cocktail

0: καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
1: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
0: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
5: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
6: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψει σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
7: Viva Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξία.
8: Η ώρα είναι 3.
9: Radio Bella. Radio Bella. Στους 103,3 FM στέρεο.
10: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
11: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
12: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
13: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
14: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
15: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στην Ισάν Σιδηρόπουλος.
16: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στην Ισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
15: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
16: Nissan Σιδηρόπουλος, 4 χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα turbo diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick Y. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
2: KGM. Σιδηρόπουλος, ΑΕ, τέταρτο χιλιόμετρο, Σκύδρας Αριδαίας.
3: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
4: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση, γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
5: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23820 20210.

0: σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Τρέλα FM.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
4: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
5: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
6: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
5: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
6: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.

0: Τρέλα FM.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
3: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα turbo diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
4: KGM. Σιδηρόπουλος ΑΕ, τέταρτο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδέας.
5: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
6: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη, 10 Ιουνίου, και ώρα 9.30, θα βρίσκομαι στη

0: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
1: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
2: Το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον. Η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό. Γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων. Γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
3: Και τώρα. Like στη μουσική, like στη μουσική, like στη μουσική, like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε, αγαπημένοι μου φίλοι. Καλή εβδομάδα σε όλους. Δευτέρα 8 Ιουνίου σήμερα και είμαστε εδώ έτοιμοι για την εκπομπή μας Like στη Μουσική. Καινούργια εβδομάδα, καινούργια ενδιαφέροντα, καινούργια πράγματα, καινούργια τραγούδια. Ξεκινάμε.

0: πρώτο θέμα για σήμερα. Νίκος Καρβέλας, Έλενα Φερεντίνου μαζί στο Ηρώδιο για τη συναυλία του Σταύρου Ξαρχάκου.
1: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.

Αίσθητος έγινε χθες ο σεισμός στην Εύβοια, 4,8 και 5,2. Αίσθητος και στην Αθήνα, σε περιοχές της Αθήνας.

0: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στην Ισάν Σιδηρόπουλος.
1: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στην Ισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
0: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
1: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
2: Η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Λοιπόν, μετά το σεισμό 5,2 στην Εύβοια, άλλος λέει 5,2, άλλος λέει 5,3, θα γίνει μεγάλο σεισμό στην Ελλάδα, η δήλωση του Παπαδόπουλου που επανέρχεται μετά το σεισμό στην Εύβοια.

Λοιπόν, βλέπουμε εδώ σε ένα άρθρο και γελάμε λίγο. Γελάμε, δεν ξέρω, η κυρία κλαίει πάντως, γιατί λέει δεν μπορεί να περάσει με τίποτα να πάρει το δίπλωμα οδήγησης. Έχει κοπεί 11 φορές. Άστο, βρε κορίτσι μου, 11 φορές. Δεν το έχεις. Άστο, μην κάνεις καμιά ζημιά στο δρόμο.

Κώστας Παιγνής για επιχείρηση που είχε κάνει κάποτε, παιδιά. Λέει, 8 χρόνια προσπαθώ να απαλλαγώ από τα χρέη. Είναι ένα βάρος που με κρατά ξύπνιο τις νύχτες.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Στα Γενιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2382-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
2: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
3: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στην Ισάν Σιδηρόπουλος.
4: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στην Ισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Ισάν. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
3: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
4: Ισάν Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
5: Με την Εβίτα στην παρέα είναι ωραία. Like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Ρωτήσαμε και μας άρεσε την Έλενα Παπαρίζου. Αδυνατισμένη, παιδιά, πάρα πολύ. Αδυνάτησε και στο πρόσωπο. Είδαμε κάτι έχει κάνει, κάτι έχει κάνει. Ανανεωμένη, μια κούκλα, παιδιά, η Έλενα Παπαρίζου. Μας θύμισε πώς ήταν πριν πολλά χρόνια, παιδιά. Πριν 15 χρόνια, ναι, μια κούκλα.

αγαπημένα ζώδια και τάκες, ο κριός δεν περιμένει την κατάλληλη στιγμή, τη δημιουργεί την κατάλληλη στιγμή. Κανείς δεν έχει την αυτοπεποίθηση του κρύου.

Μουγκοπέτρος έπαιξε ξανά κλαρίνο, παιδιά, σε γάμο, έναν χρόνο μετά τον ακροτηριασμό του. Συγκινεί, παιδιά, το βίντεο που ανέβηκε στα social media.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

ευχαριστώ νέο, παιδιά. Κλείνοντας την εκπομπή μας, επιστρέφει μετά από 20 χρόνια στην τηλεόραση ο αγαπημένος ηθοποιός Πάνος Μιχαλόπουλος. Φέρεται να έχει συμφωνήσει για να πρωταγωνιστεί σε νέα σειρά του Αλφα. Περιμένουμε να τον δούμε. Λοιπόν, τελειώσαμε και σήμερα. Καλή εβδομάδα σε όλους μας με χαμόγελα. Θα τα πούμε αύριο, την ίδια ώρα, εδώ. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick Y. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
2: KGM. Σιδηρόπουλος, ΑΕ, 4ο χιλιόμετρο, Σκύδρας Αριδαίας.
3: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη, 10 Ιουνίου, και ώρα 9.30, θα βρίσκομαι

0: στα Γιαννιτσά, στην Οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820 206 69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
1: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 0 20 210.

0: θα βρει.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα σε όλους και όλες, φίλοι και φίλες. 4 λεπτά για με τις 8. Εδώ είμαστε και σήμερα. Στο απόψινό μας ραντεβού.

Έω στι 10 θα είμαστε παρέα, φίλοι και φίλες. Εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο, είμαι ο Μάνος Ζωδούμτσης. Κάθε Δευτέρα βράδυ είμαστε παρέα εδώ. Με αγαπημένες μουσικές, αλλά και βέβαια αγαπημένους καλλιτέχνες. Μείνετε μαζί μας για τις 10. Σήμερα μαζί μας Πιλάτους Κουνατίδης. Εδώ στη μεγάλη ραδιοφωνική μας παρέα. Βεβαίως και η κλήρωση για την μεγάλη συναυλία του Γιώργου Μαζονάκη. 5 διπλές προκλήσεις θα κληρωθούν για όλους εσάς. Κατεβάστε την εφαρμογή στο κινητό σας, στείλτε μας τα μηνύματά σας. Βεβαίως στείλτε μας τα μηνύματά σας μέσω της σελίδας μας Facebook, Instagram, PayLFM, αλλά και μέσω της δικής μου σελίδας στο Facebook, Μανώλης Δούμτσης. Και λάβετε μέρος στο διαγωνισμό που σήμερα θα κληρωθεί στις 9.30. 5 διπλές προσκλήσεις για να πάτε να απολαύσετε την συναυλία του Γιώργου Μαζονάκη στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Εδώ από το αγαπημένο σε ραδιόφωνο. Μείνετε μαζί μας για τις 10 λοιπόν, παρέα εδώ με αγαπημένες μουσικές.

Βασίλη, κοίτα τα νέα δουλειά της. Δεν θα μείνω από ένα απόψε σπίτι. Καλησπέρα, σας βρούμε τον Παναγιώτη. Γεια σου Χρήστο, καλησπέρα, καλώς ήρθες στην παρέα. Γεια σου Δημήτρη, καλησπέρα στην Άουσα, στη φίλη μας τη Μαρία. Βεβαίως το τηλέφωνο μας είναι μόλις ελεύθερο, 2382-029-333, 2382-029-333. Το τηλέφωνο που γεννήσαμε με την εκπομπή μας. Γεια σου Σάκη, καλησπέρα στην Ελπίδα, εδώ στα Γεννήτσα. Πέτρος Γιακουβίδης, έτσι έχει μάθει εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.

Καλό βραδάκι, φίλοι και φίλες. Εδώ είμαστε παρέτσα 10 λεπτά και μετά τις 8. Εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Καλά απογεύματα και σε όλους εσάς. Καλώς το φίλο μου τον Παναγιώτη. Γεια σου Μάγκη, καλησπέρα στην όμορφη Νάουσα. Καλησπέρα στα κορίτσια μας εκεί στη Θεσσαλονίκη. Γεια σου Ανά. 2-3-82-029-300-33. Το τηλέφωνο μας είναι μόλις ελεύθερο. Ακολουθήστε μας στη σελίδα μας Facebook, Instagram, Pella FM. Και δάτε και εσείς εδώ στην παρέα μας. Βέβαια στις 9 μαζί μας Πιλάτος Κουνατίδης σε μια συνέντευξη. Θα είναι μαζί μας εδώ τηλεφωνικά. Θα μας μιλήσει για τη νέα δισκογραφική δουλειά του Μάντισα, αλλά και βέβαια για τα σχέδιά του στο μέλλον. Όλα αυτά στις 9. Συνεχίζουμε. Παντελής Παντελίδης συνοδεύω.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα στα Σεβαστιανά, εκεί στη Σκίδα. Καλησπέρα κυρία Φωτεινή, την αγάπη μας. Καλησπέρα στον φίλο μας στο Σωτήρι, εδώ στα Γενέτσα, για Σωτήρι.
1: Μου λες και εγώ παιδεύομαι.
0: Καλό καλοκαίρι για όλη την οικογένεια εκεί, για Σωτηράκι.
1: Το ζήσα μαζί σου και αυτό συνοδεύομαι. Μου λες και εγώ.
0: Καλησπέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη. Καλησπέρα στην όμορφη παρέα εκεί στην Άουσα. Για το φίλο μου τον Σωτήρι, όλη την παρέα.
1: Συνοδεύομαι.
0: Για τη Μαρία, τον Νίκο, όλη η παρέτσα. Έλατε και εσείς στην παρέα μας. Καλείτε στο 2382-029-333. Ακολουθήστε μας στη σελίδα μας Facebook, Instagram, Bella FM. Αλλά και στην δική μας προσωπική σελίδα στο Facebook, Μανώλης Τούντζης. Και ελάτε εδώ στην παρέα μας. Καλό απογευματάκι σε όλους εσάς. Πάμε με σαφάρι.
2: Bella FM

0: με αρκετή συννεφιά εδώ στην πόλη των Γενιτσών. Άλλο τη θερμοκρασία στα ύψη, παιδιά. Αυτό το σενεγκό φόγκα μου, η ζέστη. Δεν πειράζει όπως και να έχει, εμείς είμαστε εδώ. Να σας προσφέρουμε μουσική και βέβαια δρόσια. Εσείς βέβαια μην ξεχνάτε, στις 9.30 θα γίνει η κλήρωσή μας για την, για 5 διπλές προσκλήσεις για την συναυλία του Γιώργου Μαζονάκη στην Θεσσαλονίκη, στο λιμάνι. Στέλνετε μας τα μηνύματά σας μέσω της εφαρμογής μας. Από τα κινητά σας κατεβάστε την εφαρμογή του Apple Store αλλά και την εφαρμογή του Bell FM.
1: Ένα άγνωστη νομίζω λέξη, την επόνος και τη χάρη.
0: Γράψτε μας το όνομά σας, τα στοιχεία σας και στις 9.30 θα είστε ένας από τους τυχερούς.

Κέντυθια ο Χάρη ήταν αυτή που μόλις ακούσαμε, νέα δουλειά. Πάμε να συνεχίσουμε. Κωνσταντίνος Αργυρός. Αυτές είναι και οι καμπάνες. Καλό απογευματάκι φίλοι και φίλες. Εδώ παρέα.

0: Μάνης Απιλάτος Κουνατίδης στις 9 θα είναι μαζί μας εδώ στον αέρα του Bell FM. Θα μας μιλήσει για την νέα δισκογραφική δουλειά που μόλις ακούσαμε, τη Μάντισα, ένα καταπληκτικό τραγούδι. Πιλάτος Κουνατίδης λοιπόν στις 9 θα είναι εδώ παρέα μαζί μας.
1: Σου δίνω χρόνο να με...
0: Πάμε για τη συνέχεια. Θεοδωρής Τσεχερίδης, σ' αγαπώ.
1: Τι προσπαθείς που θες να φτάσει.
0: Με το απόλυτο χι του καλοκαιριού, παιδιά. Θεοδωρής Τσεχερίδης, απολαύστε το.

Νίκος Βέρδης, θα έλεγα. Εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο Πέλα FM 103,3. Καλό που είμαστε και φίλοι και φίλες. Έως στις 10 θα είμαστε παρέα. 47 λεπτάκια μετά τις 8. Σε λίγη ώρα μαζί μας Πιλάτος Κουνατίδης. Θα είναι εδώ στην μεγάλη μεγάλη παρέα του Πέλα FM. Πάμε να στείλουμε τα χαιρετίσματα μας στη φίλη μας τη Μαρία. Επέλεξε Γιώργο Μαζονάκη. Με τα μάτια να το λες, Μαρία, για όλους την παρέτσα εκεί στο μπαλκόνι.

Γιώργος Μαζονάκης με τα μάτια να το λες, αρκετά χρόνια πίσω. Βέβαια μην ξεχνάτε, σε 9.30 θα γίνει κλήρωση για τη συναυλία του Γιώργου Μαζονάκη. 5 διπλές προσκλήσεις στις 9.30. Εδώ μας παρέτησες και τις 10. Στις 9 μαζί μας Πιλάτος Κουνατίδης. Έλατε και εσείς στην παρέα μας, στείλτε μας τα μηνύματά σας. Ακολουθήστε μας σελίδα μας Facebook, Instagram, Bella FM. Αλλά και στην προσωπική μου σελίδα Facebook, Μανώλης Δούμτσης. Στείλτε μας τα μηνύματάκια σας. Σας περιμένουμε όλους εσάς εδώ, στην ραδιοφωνική μας παρέα. 1000 κομμάτια Θοδωρής Φέρης, παίζει δυνατά εδώ για σένα.

Κάναβης και Σάντρε. Εδώ στον Πελαφέ με 104,3. Γεια σου Σάκη, καλησπέρα στην Ουρμπαλίτσα, καλησπέρα στα Σεβαστιανά. Και στη Σκίδρα, καλησπέρα στη Βέρεια Φίφη, στη φίλη μας τη Μαρία. Μείνετε μαζί μας σε πολύ λίγο, Πιλάτος Κουνατίδης. Ετοιμαστείτε.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
4: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
3: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
4: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
5: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
6: Μου το είπε μία μάντισσα, πως θα σε συναντήσω τον κόσμο εγώ.
7: Λοιπόν, στα 4 λεπτά και μετά τις 9, φίλοι και φίλες, εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.
6: Μου το είπε το ξημέρωμα που γίναμε ζευγάρι, πως η αγάπη.
7: Δεύτερη ώρα της εκπομπής, δεύτερη ώρα μαζί μας, Πιλάτος Κουνατίδης. Πιλάτο μου, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα, Πανόλη μου, καλησπέρα. Όμως την παρέα.
7: Καλησπέρα, μιλάς από hands free, σίγουρα. Δεν ακούγεσαι λίγο καθαρά. Ναι, διόρθωσέ το.
8: Για πες, τώρα.
7: Τώρα είσαι καλύτερα. Λοιπόν, καλησπέρα, πού σε βρίσκουμε, Πιλάτο?
8: Στην πιο όμορφη πόλη της Ελλάδας.
7: Αυτό είναι σίγουρο, Θεσσαλονίκη, έτσι. Μίλα σίγουρα να σε διορθώσω λίγο εδώ.
8: Ορίστε.
7: Λέω μίλα εσύ να σε διορθώσω λίγο, γιατί ακούγεσαι λίγο χαμηλά, να ξέρεις.
8: Δεν ξέρω γιατί είσαι μίλα τώρα.
7: Ίσως φταίει το hands free σου, να ξέρεις.
8: Άμα βάλω το μικρόφωνο αυτή τη στιγμή, νομίζω θα φύγετε και κόσμο. Όλο.
7: Ναι. Αυτό θα ήταν να είσαι καλύτερα εδώ πέρα, να βάλουμε το μικρόφωνο, Πιλάτο μου, να είμαστε ζωντανά, αλλά θα γίνει και αυτό. Άλλωστε η Μάντισσα πιστεύω να φέρει καλά νέα, έτσι.
8: Η Μάντισσα, δεν ξέρω τι ονός είναι η Μάντισσα, αλλά αν βγει αυτό που με είπε, νομίζω θα είναι καλό ή όμως.
7: Δυστυχώς, λέω ευτυχώς, πιστεύουμε να βγει και να είναι καλή η Μάντισσα.
8: Έχει βγει εδώ και 2 εβδομάδες στο Spotify, πάει πάρα πολύ καλά. Την Πέμπτη βγαίνει το βίντεο κλιπ μου. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος και φυσικά με δημιουργικότητα. Και είμαι πολύ χαρούμενος που με στηρίζουν ανθρώποι όπως είστε και εσείς και η εκπομπή σας. Και πραγματικά είμαι σε μια φάση που προσπαθώ και νιώθω ότι υπάρχει κόσμος δίπλα μου που με στηρίζει και θα το κάνω για πολύ καιρό ακόμα, νομίζω.
7: Θα το πάμε, να είσαι σίγουρος γι' αυτό, γιατί είσαι ένας νέος καλλιτέχνης, ένα νέο παιδί και βέβαια έχεις μέλλον μπροστά σου και εξαιρετική φωνή, Πιλάτο μου.
8: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
7: Τίποτα, τίποτα. Εγώ θέλω να μου πεις λίγα λόγια για τον Πιλάτο Γκουνατίδη. Να μας πεις λίγο την ιστορία σου, το πώς ξεκίνησες την καριέρα, για να σε μάθουν και οι ακροατές. Γιατί είσαι ένας νέος, δεν θα το έλεγα. Ένας καλλιτέχνης που αρχίζει σιγά σιγά να ενδρεώνεται. Σωστά.
8: Εγώ θα έλεγα ότι είναι δύσκολο να μπει στα σπίτια των ανθρώπων, στην ιδιωτική ζωή. Το ξέρεις πάρα πολύ καλά, ραδιόφωνο κάνει. Για να σ' ακούει και ένας καινούριος ακροατής, πρέπει να υπάρχει ένα potential, ένα αστέρι από πάνω σου. Εμείς αυτό προσπαθούμε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπει στην ιδιωτική ζωή ενός ανθρώπου και για να σε αγκαλιάσει και να σε βάλει στο σπίτι του, στο κρεβάτι του, στο μπαλκόνι του, στις διακοπές του, στο αμάξι του. Καταλαβαίνεις. Από μικρό παιδί ήθελα να τραγουδάω. Την φωνή την πήρα λογικά από τις μάνας μου τη μεριά. Ο παππούς μου ήταν ψάλτης, η μάνα μου τραγουδάει. Ήθελα πάντα να τραγουδάω, να ζω από αυτό. Ήρθε το 2016 πρόταση να μπω στο X Factor. Μπήκα στο X Factor, πήγαν πάρα πολύ μαγικά τα πράγματα. Έφτασα σε ένα σημείο που ήταν να πάρω το παιχνίδι. Τέλος πάντων δεν το πήρα το παιχνίδι. Με έδωσε μεγάλη ευκαιρία. Εκεί πέρα μπήκα σε σπίτια των ακροατών. Κάποιοι τους άρεσε, κάποιοι τους άρεσε, το πιο πολλούς τους άρεσε. Και από τότε, εδώ και 10 χρόνια, τραγουδά επαγγελματικά την πόλη μου και σε όλη την Ελλάδα.
7: Μάλιστα. Παραμή. Μάλιστα. Εγώ θέλω να... Όχι, συνέχισε. Συγγνώμη, σε διακόψα.
8: Ναι,
7: συγγνώμη.
8: Ναι. Συνεργασίες έχω κάνει με τον Γιώργο Μουκίδη, με τον Καπύρη και με άλλους συνθέτες που δέχομαι φυσικά τηλεφωνήματα και μηνύματα από πάρα πολλούς καλλιτέχνες που γράφουν μουσική στίχους και όπως γράφω και εγώ, και εννοείται ότι πάντα δίνω μια ευκαιρία. Αν μου αρέσει κάτι, δεν με ενδιαφέρει ποιος το έγραψε, απλά να είναι κάτι όμορφο και να βγάλει την ψυχή του. Έχω συνεργαστεί με τον Σάκη Ρούβα, έχω συνεργαστεί με μεγάλα ονόματα, με Πεγκυζίνα, με Μακρόπουλο. Έκανα πάρα πολύ καλά βήματα, δύσκολο το χώρο. Και έτσι τώρα δημιουργήσαμε μια ομάδα από πίσω μου που προσπαθούμε όλοι μαζί να κάνουμε το κάτι παραπάνω. Και νιώθω ευλογημένος που κάνω αυτό που αγαπάω ακόμα και τώρα που μιλάμε.
7: Και πίστεψε με, το κάνεις πάρα πάρα πολύ ωραία. Και εγώ, επειδή παρακολουθώ και κάποια από τα βήματά σου, δηλαδή οι αρχές, βλέπω ότι το πας πάρα πολύ ωραία, ειδικά τώρα συγκεκριμένα με τη Μάντισσα. Πραγματικά, φίλε, πιστεύω ότι είναι ένα κομμάτι το οποίο αξίζει κάποιος να μπει στη διαδικασία να το ακούσει, έτσι, ένας ακροατής, και να αναρωτηθεί, ξέρεις, γιατί είναι ένα τραγούδι το οποίο σου μένει. Γιατί Μάντισσα, ρωτάς τη Μάντισσα. Δικό σου.
8: Ναι, είναι κάτι που είναι της διπλανής πόρτας. Ποιος άνθρωπος δεν έχει πάει να δει το χέρι του κάποιος ή να του πουν τον καφέ? Δεν υπάρχει άνθρωπος. Το 90% των ανθρώπων έχει αυτή την περιέργεια να μάθει το μέλλον. Τέλος πάντων, μου δίνουν αυτό το κομμάτι. Αλέξανδρος Φράπα, Θέλεμε Αμαρά. Και βλέπω ότι υπάρχει μια τάση μέσα και μ' άρεσε πάρα πολύ. Και όλο αυτό ο ρυθμός δεν νιώθω ότι ταιριάζει, γιατί είναι ρουμποσιτετέλη το κομμάτι. Είναι πολύ καλοκαιρινό, είναι πολύ ωραίο, επίκαιρο και μιλάει για κάτι που κανένα τραγούδι δεν έχει μιλήσει. Έχουν μιλήσει για αυτό το τραγούδι, αλλά δεν μιλάνε ότι πήγα και μου είπε η Μάντισσα ότι θα τη συναντήσω. Δηλαδή πάω σε καφετζούδες. Πλάι είναι τα πράγματα.
7: Μιλάτε κι εμείς, μια Μάντισσα ψάχνουμε να μας πει τι γίνεται.
8: Εσύ και όλος ο κόσμος. Εσύ και όλος ο κόσμος.
7: Ας το να πάνε. Και ξέρεις, όταν είσαι, ρε παιδί μου, στη φάση όπως λέμε εμείς, σε φάση καψούρας, πά ψάχνεις τη Μάντισσα και ο Πιλάτος μας την έχει βρει.
8: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Εγώ τι θέλω? Θέλω κάθε μου δουλειά, αν μ' ακούνε 10 άτομα, αν μ' ακούνε 50 άτομα, αν μ' ακούνε 3 άτομα, και αυτοί που μ' ακούνε μένουν εκεί και είναι σταθεροί, και μπορεί τα 3 άτομα ή τα 10 άτομα που μ' ακούνε να με συστήσουν στα άλλα 10 άτομα και να κάψουν οι 5, θέλω η κάθε μου δουλειά που βλέπουν να είναι η ίδια ή ένα σκαλί παραπάνω. Δεν μπορώ να συμβιβαστώ με κάτι λιγότερο. Έτσι δεν θέλω να χάνω εσένα που θα μ' ακούσεις για πρώτη φορά και θα σου αρέσω. Θα βλέπεις όλη την ιστορία μου και τη δισκογραφία μου από πίσω και να βλέπεις, εγώ θέλω να βλέπεις κάτι ανωδικό και να έχω να σου πω κάτι.
7: Να πούμε βέβαια
8: και να θες
7: Όχι, όχι. Να πούμε, λέω, σε αυτό το σημείο ότι το τραγούδι κυκλοφορεί. Μπορείτε να το ακούσετε, να μπείτε σε διαδικασία από όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και βέβαια από τον Bella FM και από πολλά ραδιόφωνα. Okay. Το Μάντιζα επίσης. Ακολουθήστε τον Πιλάτο τον Κουνατίδη στη σελίδα Facebook, Instagram, να μαθαίνετε όλα τα νέα του, να και βλέπετε τους... Σ' ακούω, σ' ακούω.
8: Δικό σου. Το κάνω, να ξέρετε live. Μπορείτε να με δείτε εκεί και να κάνουμε και ένα live και μαζί. Δεν έχω πρόβλημα. Κάνω live στο TikTok, είμαι πιο ενεργός. Instagram, Facebook, όλες τις πλατφόρμες είναι ανοιχτές για το κοινό. Οτιδήποτε δουλειά έχω την ανεβάζω εκεί, οτιδήποτε κάτι προσωπικό που θέλω να το μοιραστώ με τους ανθρώπους που με αγαπάνε, το μοιράζομαι. Αυτό που λένε ότι δεν είμαι προσιτός, δεν νομίζω να ισχύει. Οι κακίες των ανθρώπων είναι αυτές που βγάζουν μερικοί άνθρωποι. Όσοι έχουν έρθει να με μιλήσουν, τους αγκάλιασα και τους βάζω στο καμαρίνι ή στη δουλειά που είμαι. Δηλαδή δεν έχουν, είμαι ένας απλός άνθρωπος, απλά αυτό που κάνω. Αυτό που με έδωσε ο Θεός είναι τυχερός και το κάνω σαν δουλειά. Και εύχομαι σε όλο τον κόσμο που μας ακούει και σε σένα και ο Θεός θα δώσει αυτό που αγαπάει ο καθένας να το κάνει σαν δουλειά. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευτυχία. Με συγχωρείτε κιόλας. Όχι δουλειά, εργασία.
7: Ακριβώς.
8: Εγώ λέω πάω στην εργασία μου.
7: Πιλάτο, θέλω να μου πεις λίγο τώρα για τα νέα σχέδιά σου, γιατί έχει τελειώσει η σεζόν σου τώρα αυτή τη στιγμή και
8: ναι, έχει τελειώσει.
7: Μίλησέ μας λίγο για την σεζόν, για την οποία, για αυτό που έζησες εκεί στο μαγαζί.
8: Λοιπόν, συνεργάστηκα με ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα, τον Δημήτρη Χρυστοχοίδη, μεγάλο σχολείο, πολύ απλός άνθρωπος.
7: Έτσι ακριβώς.
8: Εγώ τέτοιους ανθρώπους θέλω. Δεν κοιτάω ένα τραγουδιστή από πόσο καλή φωνή έχει, γιατί έχω ακούσει πάρα πολλούς τραγουδιστές. Δεν κοιτάω ένα τραγουδιστή εγώ ποτέ με την φωνή του. Τι μου λέει, το στήσιμό του, η επικοινωνία του, η ερμηνεία του, αυτά με κάνουν εμένα να νιώσω ότι μαθαίνω καλύτερα. Και αυτός ο άνθρωπος μου μάθε την απλότητα, κάτι που είμαι εγώ, γιατί μπορεί να είσαι ένας πολύ καλός τραγουδιστής, γνωστός, και να μου μάθει ότι πρέπει να είσαι ντίβα και να μην μ' αρέσει όπως έχει γίνει. Και εμένα μου αρέσει η απλότητα. Πώς εσύ τόσα χρόνια, 40 χρόνια, 30 χρόνια τραγουδάς στερέωμα και σε ακούει και σε ακολουθεί κόσμος. Αυτά θέλω εγώ να μαθαίνω. Δημήτρης Χρυστοχοίδη, είσαι ένα μεγάλο όνομα. Δηλαδή το μαγαζί το νιώθω σαν οικογένειά μου. Είναι στο φιλέτο της πόλης, Καλαδάδικα, στο Act 1. Δεν έχω κάτι. Πολύ χαρούμενος. Εκεί πέρα είμαι τρίτη σεζόν και ευελπιστούμε και Σεπτέμβριο. Ακόμα δεν έχουμε μιλήσει. Το καλοκαίρι μου τώρα βγαίνει το κομμάτι μου. Έχω κάποια εξτρά. Μετά τα εξτρά διακοπούλες και βάζουμε το κεφάλι κάτω για Σεπτέμβριο. Και να ενημερώσω θέλω τον κόσμο ότι η δουλειά μας δεν ξεκινάει Παρασκευή και Σάββατο που τραγουδάμε. Είναι η απολαβή.
7: Σωστά το αναφέρεις. Σωστά το αναφέρεις.
8: Η εργασία μας ξεκινάει από την ώρα που ανοίγουμε τα μάτια μας μέχρι την ώρα που τα κλείνουμε. Η απολαβή από ό,τι κάνουμε στην ημέρα μας, το μήνα μας ή το χρόνο μας είναι η Παρασκευή και το Σάββατο. Δηλαδή, εγώ για να φτάσω σε ένα σημείο να τραγουδάω στον κόσμο μπροστά πρέπει να κάνω εργασία μεγάλη από πίσω. Δεν μπορείς να κάθεσαι στο σπίτι σου και να στορκοντόλα έτσι.
7: Σωστά. Λοιπόν, να σε αποδεσμεύσω, να σου πω τα καλύτερα και βέβαια, μια που είμαστε και σχετικά κοντά, Θεσσαλονίκη, Γιαννιτσά, εδώ πέρα τα στούντιό μας, θέλω μια μέρα να έρθεις από εδώ να τα πούμε καλύτερα.
8: Όποτε θέλεις, παίρνω την κιθάρα μου και έρχομαι και κάνουμε βραδιά και καψούρα.
7: Ναι, αυτό, θέλω, αυτό είναι το καλύτερο. Πιλάτος Κουνατίδης, παιδιά, εδώ θα τον έχουμε εδώ κοντά. Δεσμευόμαστε, θα είναι εδώ μαζί μας στα στούντιο του Bella FM.
8: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
7: Τίποτα, τίποτα. Εμείς σε ευχαριστούμε που ήσουν εδώ στην παρέα μας.
8: Εγώ δεν έχω να ευχαριστήσω μόνο για τους ανθρώπους που με στηρίζουν. Εσύ με στηρίζεις. Όταν ένας άνθρωπος έχει 5, 10, 100, 10.000 κόσμο που από πίσω του θα μπορέσει να ακουστεί η φωνή μου, το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να πω ένα ευχαριστώ και το λιγότερο να έρθω να κουμπίσω με την κιθάρα μου να με ακούσουν στο ραδιόφωνο του.
7: Λοιπόν, Σε ευχαριστώ, Πιλάτο μου, για την, έστω για, την, για, για αυτή την λίγη ώρα που τα είπαμε, αλλά, θα σε περιμένω και εδώ πέρα στα στούντιο να κάνουμε όλη την εκπομπή να είμαστε μαζί, να τα πούμε με την κιθάρα, να μιλήσουμε εφόλης της ύλης συζήτηση.
8: Εννοείται, ό,τι θέλεις. Ό,τι θέλεις.
7: Θα είμαστε στην επικοινωνία. Την αγάπη μου, Πιλάτο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Δεν
7: ξέρω αν θέλεις να προσθέσεις κάτι άλλο.
8: Τίποτα. Αυτό που αγαπάτε να το κυνηγάτε και μην κάνετε. Να το κυνηγάτε.
7: Λοιπόν.
8: Το όχι, άμα βάλετε στατιστικά κάτω, το όχι είναι τόσες φορές στη ζωή σας που κι άλλο όχι δεν έχει πρόβλημα να το πούμε.
7: Λοιπόν, την αγάπη μου, καλή συνέχεια.
8: Γεια σας. Γεια σας.

Πιλάτος Κουναντίδης, Μάντισα. Ήτανε μαζί μας, παιδιά, εδώ. Να τον ευχαριστήσουμε εδώ για την παρέα του. Εσείς βέβαια ακολουθήστε τον Πιλάτο Κουναντίδη, μπείτε στη διαδικασία, ακούστε λίγο τα τραγούδια, τη δισκογραφία του Πιλάτου Κουναντίδη. Πραγματικά εξαιρετικό νέο παιδί. Μπείτε λίγο στο τρυπάκι και να ακούσετε αυτούς τους νέους καλλιτέχνες που πραγματικά αξίζουνε. Συνεχίζουμε, Νίκος Οικονομόπουλος εδώ στο Bella FM. Καλησπέρα στη Γερμανία, στο φίλο μας έστειλε το μήνυμα. Γράψε μου αν θέλεις και το όνομά σου για να ξέρω ποιος είσαι. Εσείς κατεβάστε την εφαρμογή του Bella FM στα κινητά σας, είτε Android είτε Apple. Bella FM. Και ελάτε και εσείς εδώ στην μεγάλη ραδιοφωνική μας παρέα. Ελάτε και εσείς αυτήν εδώ την όμορφη ατμόσφαιρα του ραδιοφώνου.

0: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Καλίδης και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Πέλα FM.
2: Γεια σας, είμαι ο Λούκας Γιώρκας και ακούτε Πέλα FM στους 103,3.
3: Γεια σας, είμαι η Μαντώ και ακούτε Πέλα FM 103,3.
4: Γεια σας, είμαι η Μορφούλα και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Πέλα FM.

καλησπέρα και στο φίλο μου τον Βαγγέλη στην Αθήνα, στην Αίγινα. Για ψάρεμα λέει πάω. Γεια σου Βαγγέλη, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους εσάς φίλοι και φίλες. Ο Βασίλης Καράς γύρισε.

Βέβαια, εδώ θα είμαστε και τις 10. Και μην ξεχνάτε, εμείς μετά τις 12 το βράδυ, καθημερινά από Δευτέρα ως και Κυριακή, τα λέμε παρέα με αγαπημένες μουσικές. Τραγούδια του χθες αλλά και του σήμερα. Αγαπημένοι καλλιτέχνες, μας κρατάνε συντροφιά έως τις πρώτες πρωινές ώρες. Πέλα FM 103,3. Κάθε Δευτέρα μα είμαστε μαζί, παρέα σας. Παρέα με αγαπημένους καλλιτέχνες. Εδώ στην μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Πέλα FM. Πάμε σε έλα Γεωργιάδου. Να θυμηθούμε λίγο το παρελθόν. Τώρα μου μιλάει. Και βέβαια σε λίγο η κλήρωσή μας για τις 5 διπλές προσκλήσεις για την μεγάλη συναυλία του Γιώργου Μαζονάκη. Ετοιμαστείτε.

Να στείλω την καλησπέρα μου στο φίλο μας τον Σάκη, στη Βέρεια. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη. Καλησπέρα στην φίλη μας την Μαρία, εδώ στα Γενετσά. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο που μας ακούει και εργάζεται αυτή την ώρα. Υπομονή, παιδιά. Μύρισε καλοκαιράκι, αλλά εδώ σήμερα βλέπω συννεφιά. Τώρα που κοίταξα λίγο από το παράθυρο, άρχισε σιγά ψυγαλίζει. Έπειρας μια δροσούλα είναι. Όπως και να έχει, έως και τις 10 θα είμαστε παρέα εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο Pella FM 103,3 www.pellafm.gr. Καλό τον κόσμο. Θα είμαστε παρέα μαζί σας. Πάμε να ακούσουμε Pixlax για τη συνέχεια. Λένε για μένα οι όμορφες.

0: επιτυχίες με το Μάνο.
1: Εδώ μας συνεχίζουμε, παιδιά. Τα ονόματά σας, παιδιά, οι νικητές ήδη έχουν βγει, έχει γίνει η κλήρωση. Ακριβώς 5 λεπτάκια πριν κληρωθεί η εκπομπή μας θα ανακοινωθούνε. Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να στείλετε το μήνυμά σας είτε στην προσωπική μου σελίδα στο Facebook είτε στη σελίδα στο ραδιόφωνο Pella FM και στην εφαρμογή, να πω ότι ακούσατε, και θα έρθετε από εδώ από τα γραφεία του Pella FM να πάρετε τις προσκλήσεις ή θα σας τις στείλω εγώ τα ηλεκτρονικά. Θα μου στείλετε ένα email να σας τις στείλω για να μπορέσετε να πάτε να απολαύσετε την συναυλία του Γιώργου Μαζονάκη που θα γίνει την Τετάρτη. Συνεχίζουμε με Πενγκιζίνα.

0: Τέτα Τέτ με το Μάνο.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκω

0: Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα.
1: 8 Ιουνίου σήμερα, παιδιά, ημέρα Δευτέρα. Εδώ στον Πελα FM, εδώ σε 103,3.
0: Πώς είναι αργό, παιδιά.
1: Αυτές ήταν και οι επιπτώσεις. Γιώργος Μαζονάκης. Ετοιμαστείτε σε λίγο, θα ανακοινωθούν τα ονόματα. Εσείς βέβαια θέλω να μας ακολουθήσετε σε όλα τα ψηφιακά μας κανάλια www.palafm.gr. Κατεβάστε την εφαρμογή στο κινητό σας να έχετε 24 ώρες παρέα ενημέρωση ψυχαγωγία. Πέλα FM παντού, παιδιά. Παρέα με αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες του χθες αλλά και του σήμερα. Παρέα με ενημέρωση. Όλα εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο, χρόνια τώρα στον αέρα των FM. Χρόνια τώρα μαζί σας, την παρέα σας. Είμαστε εδώ για όλους εσάς. Πάμε με Άντζη Ζαμίου.

0: Μάριος Πασχαλής τέλος. Ετοιμαστείτες λίγο, θα αναγεννωθούν τα ονόματα. Γεια σου Δημήτρη, καλησπέρα στην παρέτσα. Εγώ να σε ενημερώσω, τα λέμε κάθε Δευτέρα βράδυ στις 8 εδώ παρέα στο καμένο σας ραδιόφωνο. Παρά με αγαπημένους καλλιτέχνες, με νέες επιτυχίες αλλά και παλιές. Ακούτε πρώτοι εδώ τα νέα τραγούδια των καλλιτεχνών.
1: Η καρδιά μου να βαγεί στις αγαπήσεις.
0: Ακούτε τραγούδια που σας θυμίζουν το χθες. Είμαστε μια όμορφη παρέτσα.
1: Πάνω στη δίκη.
0: Και βέβαια σας περιμένουμε όλους εσάς σε αυτή την μεγάλη ραδιοφωνική μας παρέα. Νίκος Μακρόπουλος, εδώ στον Bell FM.

0: Τέτ-α-τέτ με το Μάνο.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε στα 10 λεπτάκια πριν τις 9. Και από εδώ πέρα θα σας ανακοινώσω τα ονόματα.
2: Της καρδιάς μου ένα κομμάτι.
1: Όλοι εσείς μου στείλατε τα μηνύματά σας μέσω της σελίδας της εφαρμογής
2: και μπροστά μου να
1: Bella FM.
2: Και να λες πως δεν με ξέρεις απ' τους άλλους δεν.
1: Λοιπόν, βγάλαμε τους 5 πρώτους. Άγγελος Μιχαλόλου, Τσιτηρίδης Ευστάθιος, Σοφία Δερβέση, Τάκης Παπαδόπουλος, Ελένη Δεβετζή.
2: Να της πεις λιγάκι.
1: Είστε οι τυχεροί που θα πάτε στον Γιώργο Μαζονάκη. Τώρα στείλτε μου τα μηνύματά σας πάλι στην εφαρμογή. Στείλτε μου ένα email για να σας στείλω ηλεκτρονικά τα εισιτήρια. Όταν μπορέσετε να πάτε. Ή θα περάσετε εδώ από τα γραφεία του Bella FM έως στις 2 ώρα το μεσημέρι. Για να μπορέσετε να πάρετε τα εισιτήρια σας για να απολαύσετε τη συναυλία του Γιώργου Μαζονάκη. Στην Θεσσαλονίκη, Τετάρτη 10 Ιουνίου. Καλό βραδάκι να ευχηθώ σε όλους εσάς. Λίγο ακόμα θα είμαστε εδώ στην παρέα σας. Εμείς τα λέμε κάθε Δευτέρα, εδώ στο αγαπημένο σας ραδιοφωνό.

Καλά να περνάτε όλοι εσείς. Μας το είπε και η Δέσποινα Βαδύ. Αφού μαζί σου ξυπνάει και μαζί σου κοιμάται, κόψτε. Σε αυτό το σημείο όμως εγώ πρέπει να σας αφήσω, πρέπει να σας αποχαιρετήσω, να σας ευχαριστήσω εδώ για την παρέα σας. Σήμερα στην παρέα μας βρισκόταν ο Πιλάτος Κουνατίδης σε μια τηλεφωνική συνέντευξη. Τα είπαμε εδώ. Έρχονται πολλές συνέντευξεις εδώ στο ραδιόφωνο, παιδιά. Με αγαπημένους καλλιτέχνες. Ο Πελαφέμ είναι μαζί σας, είναι στην παρέα σας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία. Να σας ευχαριστήσουμε όλους εσάς που ήσασταν εδώ στην παρέα μας. Βεβαίως μείνετε εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο στις πρώτες πρωινές ώρες. Η καλύτερη ελληνική μουσική θα είναι εδώ παρέα σας. Την επόμενη Δευτέρα και πάλι θα τα πούμε εμείς παρέα σας. Μην ξεχνάτε καθημερινά μετά τις 12 το βράδυ έως τις πρώτες πρωινές ώρες η καλύτερη ελληνική μουσική είναι εδώ μαζί σας. Σας κρατάει συντροφιά. Πού αλλού στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Την αγάπη μου σε όλους εσάς. Καλά να είστε, καλά να περνάτε. Προσοχή σε ό,τι και να κάνετε. Την αγάπη μας.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
2: KGM. Σιδηρόπουλος, ΑΕ, τέταρτο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδαίας.
3: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη, 10 Ιουνίου, και ώρα, 9.30, θα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Έχει ανοίξει ο καιρός και μυρίζει ξανά καλοκαίρι. Νιώθω πια τυχερός. Μόνο που σου κρατάω το χέρι, σταματάει η βροχή. Κάθε μπόρα κοντά

0: Η ώρα είναι 11.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι

0: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Νισάν Σιδηρόπουλος.
1: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Νισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Νισάν. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
0: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
1: Νισάν Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
2: Οι Γιάννη Τζαζ παρουσιάζουν το 14ο Open Air Party.
3: Ένα τρίμερο φεστιβάλ για μικρούς και μεγάλους.
4: Θεματική παιχνιδότοπη, εργαστήρια, δράσεις για το περιβάλλον, κυνήγι θησαυρού, παιδικές παραστάσεις, βραδινές συναυλίες.
5: 14ο Open Air Party.
4: 26, 27 και 28 Ιουνίου στο πάρκο του Βάη Γιώργη στα Γιάννη Τζαζ.
2: Είσοδος ελεύθερη.
3: Βρείτε τους Γιάννη Τζαζ σε Facebook και Instagram.

Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Αρβανιτίδης και ακούτε Πέλα FM 103,3.

Ραδιο Πέλα στους 103,3 FM στέρεο.

0: η ώρα είναι 12.
1: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι

0: Οι Γιάννη Τζαζ παρουσιάζουν το 14ο Open Air Party.
1: Ένα τρίμερο φεστιβάλ για μικρούς και μεγάλους.
2: Θεματικοί παιχνιδότοποι, εργαστήρια, δράσεις για το περιβάλλον, κυνήγι θησαυρού, παιδικές παραστάσεις, βραδινές συναυλίες.
3: 14ο Open Air Party.
2: 26, 27 και 28 Ιουνίου στο πάρκο του Άγιου Γιώργη στα Γιάννητζα.
0: Είσοδος ελεύθερη.
1: Βρείτε τους Γιάννητζας σε Facebook και Instagram.

0: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Καλίδης και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Γεια σας, είμαι ο Λούκας Γιώρκας και ακούτε Πέλα FM στους 103,3.
2: Πέλα FM.
3: Γεια σας, είμαι η Μορφούλα και ακούτε Πέλα FM 103,3.
4: Γεια σας, είμαι η Μαντώ και ακούτε Πέλα FM 103,3.

0: Γεια σας, είμαι ο Λούκας Γιώρκας και ακούτε Πέλα FM στους 103,3.
1: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Καλίδης και ακούτε Πέλα FM 103,3.
2: Γεια σας, είμαι η Μορφούλα και ακούτε Πέλα FM 103,3.

ίσως δεν είχα ιδέα τι θα πει. Πάντα εσύ τρεφόσουν απ' τη δική μου την πληγή.

0: FM.
1: Η ώρα είναι 3.
0: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.